0: Η ώρα στον κόσμο είναι 3.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
0: Τρία, δύο, ένα, action. Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Ακούτε Κόσμος.

señoras.

0: φοβόμουν.
1: No me digas. No me digas.

denso mar.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 4.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

93,6 και 107. On the radio he is introduced like this. Η μουσική που ακούει ο κόσμος.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 5.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App. Ακούτε Κόσμος 93,6.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Στο Προεδρικό Μέγαρο θα μεταβεί στις 10.30 το πρωί ο Πρωθυπουργός για την καθιερωμένη μηνιαία συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τάσουγλα, ενώ στις 1 το μεσημέρι θα υποδεχθεί στο Μέγαρο Μαξιμού τον Βασιλιά του Μπαχρέιν. Παρέμβαση ώστε το πετρέλαιο θέρμανσης να διατεθεί φέτος σε τιμή κάτω από 1,75 ευρώ το λίτρο, καθώς και οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, προανήγγειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην πρώτη εφόλιστη συνέντευξή του μετά τη ΔΕΘ στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΕΡΤ News. «Η θάλασσα τώρα λίγο αγριεύει», είπε αναφερόμενο στα ελληνοτουρκικά, ενώ δεν απέκλεισε συνάντηση με τον Ταγί Περτογάν στη Νέα Υόρκη. Την ολοκλήρωση της Τραπεζικής Ένωσης ως κεντρικό εργαλείο της αναπτυξιακής στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης έθεσε ο Κυριάκος Πιερακάκης μιλώντας σε φόρουμ οικονομικό στο Δουβλίνο. Στις φυλακές Κορυδαλλού, οι δύο γιατροί που κατηγορούνται για το θάνατο του δημοφιλούς τραγουδιστή Γιώργου Μαζονάκη αντιμετωπίζουν βαριές κατηγορίες για ανθρωποκτονία από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο διαπαραλήψεως. Στο μικροσκόπιο της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος μπαίνουν τα οικονομικά του στοιχεία. Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, μετά από τηλεφωνική επικοινωνία με τον Βολοντιμίρ Ζελένσκι, ανακοίνωσε μέσω X ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα εκταμιεύσει 3,3 δισεκατομμύρια ευρώ για την ενίσχυση της Ουκρανίας με πυράβλους και ντρόουνς. Νέο μπαράζ ρωσικών επιθέσεων απόψε εναντίον ουκρανικών πόλεων με αποτέλεσμα να υπάρξουν νεκροί, τραυματίες και σημαντικές ζημιές. Την ίδια ώρα στη Μόσχα η ρωσική αντιεροπορική άμυνα κατέριψε συνολικά 29 ουκρανικά ντρόουνς. Ο Πολωνός Πρωθυπουργός Ντόναλντ Τούσκ προειδοποίησε ότι σύμφωνα με εκτιμήσεις των υπηρεσιών πληροφοριών η Ρωσία σχεδιάζει υβριδικές επιθέσεις με ντρόνς και πυράβλους εναντίον χωρών που στηρίζουν την Ουκρανία, μεταξύ αυτών και η Πολωνία, επιδιώκοντας να αποδυναμώσει την ενότητα του ΝΑΤΟ. Οι φρουροί της επανάστασης του Ιράν χτύπησαν πετρελαιοφόρο με σημαία Τόγκο, ενώ επιχειρούσε να διασχίσει τα στενά του Ορμούζ. Η Σεούλ δεν θα αναπτύξει στρατεύματα για στρατιωτική εμπλοκή στον πόλεμο του Ιράν, δήλωσε ο πρόεδρος της Νότιας Κορέας, ξεκαθαρίζοντας ότι η χώρα δεν θα εμπλακεί στη σύγκρουση. Δεκάδες νεκροί στις συγκρούσεις των τελευταίων 24 ωρών μεταξύ των Χούθη και κυβερνητικών δυνάμεων της Ιεμένης που υποστηρίζονται από τη Σαουδική Αραβία. Την ίδια ώρα, οι Ηνωμένες Πολιτείες ενέκριναν την πιθανή πώληση 48 μαχητικών F-35 στο Ριάντ, συνολικής αξίας 24,3 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Ο πρόεδρος Τραμπ σχεδιάζει την πρώτη του συνάντηση με την προσωρινή πρόεδρο της Βενεζουέλας Ντέλσι Ροντρίγκες ενδεχομένως την επόμενη εβδομάδα. Αμφίροπη μάχη στη Βραζιλία για τις προεδρικές εκλογές, σύμφωνα με δημοσκόπηση σε πιθανό δεύτερο γύρο, ο Λούλα συγκεντρώνει 46% έναντι 44% του Φλάβιο Μπολσονάρο με τη διαφορά εντός περιθωρίου σφάλματος. Συνελήφθησαν στο πλαίσιο του αυτοφόρου ο 45χρονος οδηγός και η 55χρονη συνοδός λεωφορείου του κτέλ στα Χανιά, οι οποίοι άφησαν κλειδωμένα 2 τετράχρονα παιδιά για περίπου 4 ώρες ενώ το όχημα ήταν σταθμευμένο. Έκτακτα μέτρα σε ισχύ από τις 2 το μεσημέρι, σε Νίκαια και Κερατσίνη, λόγω των προγραμματισμένων εκδηλώσεων και ποριών στη μνήμη του Παύλου Φίσα. Ισχυρή αστυνομική παρουσία αναμένεται στην ευρύτερη περιοχή. Στη Θεσσαλονίκη, αντιφασιστική διαδήλωση και πορεία έχουν προγραμματιστεί στις 6 το απόγευμα στην Καμάρα.
0: Ο καιρός.
1: Ηλιοφάνεια σήμερα στις περισσότερες περιοχές, τοπικές νεφώσεις με πιθανότητα για πρόσκαιρες τοπικές βροχές αναμένονται τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, κυρίως στα δυτικά ηπειρωτικά, τη Δυτική Μακεδονία και την Πελοπόννησο. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Στην Αττική από 17 έως 29 βαθμούς Κελσίου, στη Θεσσαλονίκη από 17 έως 27 βαθμούς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7. Τίτλοι ειδήσεων στις 6.30. Αναλυτικά όλες οι ειδήσεις στο earthnews.gr. Ακολουθεί η πρωινή παρέα με την Κατερίνα Σαρέτη και τον Διονύση Χατζημιχάλη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Κυριακή με τον Ελεύθερο Τύπο. Κολατσιό στο σχολείο. Εύκολες, νόστιμες και υγιεινές συνταγές. 35 προτάσεις για κάθε μέρα. 9 μοσχομυριστά και αφράτα κέικ. 8 τραγανά κουλουράκια και μπισκότα. 14 αλμυρά και χορταστικά σνακ. 4 πίτες και τηγανίτες. Μαζί η πόλεμος και ιστορία. Σεπτέμβριος 1955. Το ξεκλήρισμα του ελληνισμού της Κωνσταντινούπολης. Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος. Έλληνες πιλότοι στη ΡΑΦ. Η δράση τους με Mustang 3. Αύγουστος 1922. Μεγάλη πορεία της ανεξάρτητης μεραρχίας στη Μικρά Ασία. Vikings, πώς έγιναν κυρίαρχοι των θαλασσών. Κυριακή με τον Ελεύθερο Τύπο. Έχετε λόγο.
2: Earth News Radio 105,8.

0: look any further. Καλημέρα.
1: Don't look any further.
0: Καλημέρα.
1: Εδώ.
0: Τι έγινε.
1: 105,8. Air News Radio.
0: Βέβαια.
1: Don't look any further.
0: Εδώ. Μπράβο.
1: Ταιριάζει.
0: Ναι. Ναι.
1: Εδώ είστε συντονισμένοι, κυρίες και κύριοι.
0: Βέβαια. Να σου πω κάτι. Δοκίμασα. Χθες που ήμουν στην κίνηση. Την καινούρια λειτουργία, το DAB. Στο ραδιόφωνο.
1: Εσείς με τα καινούργια αυτοκίνητα.
0: Εντάξει,
1: έχετε αυτή την πολυτέλεια.
0: Δεν είναι τόσο καινούργια για μένα πια. Δηλαδή, γιατί θέλω να σου πω ότι υπάρχουν άλλα που έχουν και πιο έγχρωμη οθόνη και τα μην είναι ένα πρόβλημα. Δηλαδή, έβαλα το DAB και τώρα, ας πούμε, στον δρόμο άκουγα τον Αργυρό.
1: Ναι.
0: Μου έλεγε ότι κάνει ο Αργυρός εκπομπή κτλ.
1: Έχει και περίληψη.
0: Όχι, δεν περίληψη. Αλλά άμα, ήθελα, άμα έχασα κάτι, μπορούσα να το γυρίσω πίσω.
1: Έλα, ρε.
0: Ναι.
1: Πάρτε καινούργια αυτοκίνητα που να έχουν DAB σύστημα. Ψηφιακό ραδιόφωνο.
0: Ναι,
1: είναι ωραίο.
0: Γιατί είμαστε πρωτοπόροι.
1: Και είναι και καλύτερη και η συχνότητα και καθαρή και παντού και τα
0: λοιπά. Βέβαια,
1: αρκεί να έχεις τέτοιο αυτοκίνητο με τέτοιο δέκτη.
0: Πρωτοπόροι.
1: Αν δεν έχεις.
0: Στην ΕΡΤ εδώ. Πολύ, πολύ πρωτοπόροι. Ναι.
1: Είναι... Εγώ δεν. 105,8 έπιανα, 105,8 πιάνω, το ίδιο πράγμα μου δείχνει.
0: Μήπως έχεις DAB και το ξέρεις.
1: Πού να έχω.
0: Μπορεί να έχει.
1: Από πού να το
0: βρει. Το ραδιόφωνο.
1: Όχι, παιδί μου.
0: Είσαι σίγουρο.
1: Όχι, δεν έχει.
0: Καλά.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Δεν έχει σημασία. Όσοι έχετε όμως να το βάλετε είναι πάρα πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο. Για όλα τα ραδιόφωνα, έτσι.
1: Και μπορείτε να τα ακούτε όλα αυτό, ναι.
0: Ναι.
1: Και να κάνετε και on demand. Όπως λέει η Κατερίνα. Να ακούσετε παραπίσω, ρε παιδί μου, να ακούσετε κάτι που χάσατε.
0: Ναι.
1: Ενδεχομένως.
0: Ναι, μπράβο.
1: Μπράβο.
0: Δεν ξέρω αν είναι τόσο καλό για μας αυτό.
1: Μαρία Παπακυρίτση.
0: Βέβαια.
1: Στη ρύθμιση του ήχου.
0: Ναι.
1: Κουνάει τα χεράκια. Μαρία Κόντου.
0: Στενή φυλάκια.
1: Δεν κουνάει τίποτα.
0: Ναι, χαιρετάει, χαιρετάει. Α, βέβαια, χαιρέτησε.
1: Κατερίνα Σαρέτη, Διονύση Χατζημιχάλη, συντροφιά σας μέχρι και τις 8 ακριβώς. Μέχρι εκεί.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Σήμερα Παρασκευή. Αύριο Σάββατο εκτάκτος θα είμαστε 8 με 10. Έτσι, μην το ξεχνάτε αυτό το πράγμα.
1: Ναι. Άλλη ώρα.
0: Μην νιώθουμε και, μόνοι.
1: Και, ναι, και μην το συνηθίσετε.
0: Όχι.
1: Αυτό.
0: Εκτάκτος είπαμε. Εκτάκτος. Ναι.
1: Να το ξέρουμε. Τον πεις γιατί εκτάκτος.
0: Μετά θα είναι ο Αλφόνσος πάλι.
1: Έχει κάτι αύριο. Όχι. Πρέπει να λείψει και ο Αλφόνσος λίγο.
0: Αυτό. Κάποια στιγμή.
1: Όχι. Μην νομίζουν ότι θα γίνει κάτι αύριο το πρωί 8 με 10.
0: Όχι, όχι, όχι.
1: Θα γίνει που θα έχουμε εμείς εκπομπή. Αλλά τόσο όσο μέχρι εκεί.
0: Προς το παρόν σήμερα, αν θέλετε να μας στείλετε τα μηνύματά σας, θα μας στείλετε με δύο τρόπους. Δύο τρόπους έχετε. Ο ένας είναι μέσω Viber. Θα μας ψάξετε, θα βρείτε Earth News, θα γράψετε και ενώ Radio, έτσι μας βρείτε, θα στείλετε το μήνυμα.
1: Και Earth News και Radio πρέπει να γράψετε.
0: Βέβαια.
1: Ναι.
0: Θα σας το βγάλει κατευθείαν. Και βεβαίως, πρωινή παρέα απασφαλισμένη στο Facebook, στο Messenger δηλαδή, να μας στείλετε τα μηνύματά σας.
1: Καλημέρα στον Γιώργο.
0: Ναι.
1: Από τη φαμίλα ορεινής ναυπακτίας, 15 βαθμούς.
0: Καλημέρα.
1: Καλώς από το Κυριακό. Ο Παπαγιώργης.
0: Καλημέρα.
1: Εμείς έχουμε 18 εδώ απ' έξω. Ωραία.
0: Δροσιά.
1: Ο Παναγιώτης επιμένει να μας στέλνει παραλίες.
0: Καλά
1: τώρα μας στέλνει Ελαφώνησο.
0: Ωραία παραλία, ρε παιδί.
1: Καταλαβες. Καλώς από το Κυριακό μας πει. Η Ελαφώνησο. Φημισμένη.
0: Βέβαια. Ξακουστή.
1: Πολυβραβευμένη.
0: Βέβαια.
1: Καλημέρα στον Απόστολο. 9 βαθμούς στη Στέρνα Ορεστιάδας. 9 βαθμοί.
0: Ναι.
1: 17 έχει τη διαδρομή Ξάνθης Αλεξανδρούπολης. Κύριε Σολομώντα, καλημέρα. Καλημέρα και στον Τάσο. 8 βαθμούς στην Φλόρινα. Στη Φλόρινα δεν είναι, στη Φλόρινα. 2,22 η βενζίνη. Πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία.
0: Τι ωραία.
1: Θα πέσει από το 1,2. Η βενζίνη αυτή, όχι το πετρέλαιο θα πέσει. Ναι. Ωραία. Καλό Σαββατοκύριακο. Περιμένω, μα περιμένει για τσιπουροκατάσταση.
0: Βέβαια. Βέβαια. Άμα δεν πηγαίνει στα τσίπουρά σου.
1: Με 2,22. Κάποια στιγμή δεν θα έπρεπε να ανακαλυφθεί ένα αυτοκίνητο.
0: Που να γίνει τσίπουρο.
1: Ναι. Πώς φτιάχνουν, ξέρω εγώ, με υδρογόνο, με αέριο, με υγραέριο, με οτιδήποτε. Δεν φτιάχνουν ένα με τσίπουρο που έχουμε καλή παραγωγή.
0: Λες.
1: Ναι.
0: Ναι. Και να σου λέει, τι θες. Βάλε μου 30 ευρώ διπλής απόσταξης.
1: Ναι, διπλής απόσταξης τούρμπο.
0: Ναι,
1: καταλαβαίνω. Πάει για το τούρμπο.
0: Βάλε μου, πώς θα λένε το φρέσκο το τσίπουρο, το πρώτο. Το πρώτο που βγαίνει.
1: Πρώτο.
0: Αυτό Παναγία μου.
1: Πρώτο το λένε.
0: Ναι, που ισχύει αυτό και.
1: Αυτό είναι πα αλλού.
0: Λοιπόν, σήμερα.
1: Δεν χρειάζεσαι τίποτα άλλο. Καλημέρα και στην Κυριακή να πω στην Καλαμάτα
0: με
1: 19 βαθμούς και στον κύριο Ανιστίδη. 15 βαθμοί στα Τρίκαλα.
0: Ωραία.
1: Καλά τα ψηφιακά ραδιόφωνα. Μπορούμε να πιάνουμε και τα αναλογικά παντού. Βεβαίως μπορείτε.
0: Βέβαια. Λοιπόν, σήμερα Παρασκευή 18 του μήνα θα έχει ηλιακάδα παντού, δεν θα έχει δηλαδή βροχές και τα λοιπά και θα τσιμπήσει λίγο η θερμοκρασία. Λίγο ρε παιδί μου, ναι, δεν είναι, τελευταία σχηρτήματα είναι. Ναι. Θερμοκρασίες τώρα, στη Δυτική Μακεδονία από 11 ως 28, στην υπόλοιπη Μακεδονία και τη Θράκη 11 με 31, στην Ήπειρο 12 με 29, στη Θεσσαλία 13 με 32, στα κεντρικά ηπειρωτικά 13 με 30, στην Πελοπόννησο 11 με 28, στην Κρήτη 12 με 28, στα Επτάνησα 17 ως 27, στα νησιά του Βόρειου και Βορειοανατολικού Αιγαίου 16 ως 27 και στα υπόλοιπα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου 19 με 28. Τώρα, η άνεμη γενικά όπου θα φυσάει, που θα φτάσει το πολύ τα 5 μποφόρ, θα είναι βόρειη. Γι' αυτό έχει τη δροσούλα αυτή. Και, αλλά εδώ, ας πούμε, στην Αττική θα είναι ασθενή. Δηλαδή, 2 με 3 δεν φυσάει τώρα αυτό.
1: Δεν το λες και άνεμο.
0: Όχι, δεν το λες τώρα. 2 με 3 μποφόρ, όχι τίποτα.
1: Τίποτα, ναι.
0: 13 με 29 βαθμούς θα έχει εδώ, 16 με 30 στη Θεσσαλονίκη και εκεί δεν θα φυσάει.
1: Μάλιστα. Χρόνια πολλά σήμερα.
0: Θα είναι νοτιάδες στη Θεσσαλονίκη.
1: Τελείωσες.
0: Συγγνώμη που πανωτιάδες.
1: Χρόνια πολλά στην Αριάδνη, το Ρωμήλο και τη Ρωμηλία. Ωραία ονόματα. Και τα τρία. Ε?
0: Πολύ ωραία. Το Αριάδνη ειδικά είναι πάρα πολύ
1: ωραία. Και το Ρωμήλο είναι ωραία. Εμένα μου αρέσει.
0: Το Αριάδνη είναι ωραίο.
1: Το Ρωμηλία, εντάξει, το ναι, ναι. Πολύ, δεν είναι και πολύ συνηθισμένο. Ναι, ναι. Αλλά...
0: είναι Διεθνής ημέρα ανάγνωσης ηλεκτρονικού βιβλίου.
1: Ναι.
0: Ισότητα των αμοιβών.
1: Δεν υπάρχει.
0: Ναι.
1: Πάμε παρακάτω.
0: Ελέγχου των υδάτων, ούτε αυτό υπάρχει απόλυτα.
1: Ναι.
0: Είναι Παγκόσμια ημέρα μπαμπού.
1: Ό,τι γιορτάζει το μπαμπού.
0: Χρόνια πολλά μπαμπού.
1: Χρόνια πολλά μπαμπού.
0: Μ' αρέσουν οι κυρίζες μπαμπού, είναι ωραίες στο κινέζικο. Πολύ
1: ωραία. Και κάτι έπιπλα από μπαμπού είναι ωραία.
0: Αυτά.
1: Έχουν μια ελαστικότητα.
0: Και η μαμά μου έχει μια αγαπημένη ραφιέρα μπαμπού.
1: Θυμάμαι από την Σίλβια Κρίστελ σε μια ταινία παλιά, δεν τη θυμάστε εσείς, ήσασταν αναγέννητα.
0: Βέβαια.
1: Που ήταν σε μια πολυθρόνα μπαμπού που κρέμονταν από μια αλυσίδα. Μίλια τώρα την Εμμανουέλα. Α πούμε, θα εξάπτει τώρα διάφορα πράγματα.
0: Είναι η Σίλβια Κρίστελ, είναι συνώνυμο τη Εμμανουέλα. Εγώ το φταίω.
1: Εντάξει. Λοιπόν,
0: δεν ήταν αισθησιακές ταινίες.
1: Ναι, ήταν αισθησιακές. Μπράβο. Γι' αυτό και παίζονταν κανονικά στους κινηματογράφους.
0: Ναι,
1: δεν παίζονταν σε ειδικούς κινηματογράφους δύο έργα.
0: Δεν είχε...
1: δύο, η άθροσα ψύχεται, κλιματίζεται.
0: Είχε, αλλά το φανταζόσουν.
1: Που έλεγε δύο, καράτε, δύο, ναι. Δύο έργα καράτε σεξ.
0: Μπράβο.
1: Θυμάσαι.
0: Ναι.
1: Και η αίθουσα ψύχεται, κλιματίζεται.
0: Βέβαια.
1: Λοιπόν, απ' έξω έχουμε περάσει έτσι. Η Χιλή κηρύσσει την ανεξαρτησία της από την Ισπανία σαν σήμερα, να ξέρετε, και γι' αυτό έχει εθνική γιορτή. Είναι η μέρα λογοτεχνίας και ποίησης στο Ιράν. Ωραία. Είναι η μέρα εθνικής μουσικής στο Αζερβαϊτζάν.
0: Ρε, πες τι εθνική μέρα στις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Το άφηνα για σένα.
0: Όχι. Εντάξει, τσίσμπεργκερ.
1: Τσίσμπεργκερ.
0: Μ' αρέσει το τσίσμπεργκερ.
1: Ωραίο το τσίσμπεργκερ.
0: Ωραίο το τσίσμπεργκερ.
1: Τσίσμπεργκερ. Νομίζω ότι είναι ένα πράγμα. Δεν είναι ένα πράγμα. Δηλαδή, αν πάρεις ένα τσίσμπεργκερ από δύο διαφορετικά. Μη σας πω τώρα ονόματα και κάνω διαφήμιση, ας πούμε. Κάνουμε για άλλα κι άλλα. Π.χ. Λοιπόν. Είναι μέρα με τη νύχτα. Δεν έχουν καμία σχέση.
0: Εντάξει, τώρα το έχουν παρακάνει κιόλα. Βάζουν δηλαδή μονογόλυπο μέσα από τα μπέρκετ.
1: Δηλαδή, έχω δει ένα τσίσμπεργκερ το οποίο είναι τετραόροφο.
0: Όχι,
1: πούμε.
0: Εντάξει, αυτό είναι. Καλά,
1: δεν τρώγεται αυτό το πράγμα.
0: Δεν το βάζει στο στόμα σου.
1: Ναι,
0: δεν μπορεί.
1: Όσο στόμα σου το βάζει, το στομάχι δεν το αντέχει.
0: Όχι, θέλω να πω, δεν μπορεί να ανοίξει κιόλα. Δεν χωράνε.
1: Μα
0: δηλαδή.
1: Δεν χωράει ολόκληρο. Ναι, δεν χωράει ολόκληρο.
0: Ναι, τέλο πάντων. Όμω για μένα το κλασικό το τσίσμπεργκερ.
1: Ποιο είναι ο ορισμό του τσίσμπεργκερ.
0: Το κλασικό το τσίσ είναι. Το μπιφτεκάκι,
1: ναι.
0: Το τυράκι φυσικά.
1: Ναι. Αλλιώς δεν θα ήταν τσίζα, ναι, δεν είχε τυράκι.
0: Θα ήταν,
1: ναι.
0: Πίκλες.
1: Πίκλα θέλεις.
0: Ναι. Πίκλες, αυτό είναι το κλασικό του.
1: Ναι.
0: Κλασικό. Πίκλες, μπιφτέκι, τυρί, πώς το λένε, κέτσαπ, μουστάρδα. Αυτό.
1: Αυτό. Ναι.
0: Απλά πράγματα.
1: Εντάξει.
0: Μπορώ να
1: μερικές
0: φάω.
1: Μερικές φορές τα απλά είναι τα καλύτερα.
0: Μπορώ να φάω 10 τέτοια, φιλοσοφία σαν τον Πόλτο.
1: Τώρα,
0: ναι, ο Πόλτο που τον έβλεπα, τη διάβαζα. Σου άνοιγε την όρεξη.
1: Ναι.
0: Πώς τα κατάπινε τα μπέργκερ. Αυτό δεν έτρωγε τσίζε, έτρωγε μπέργκερ.
1: Εν τω μεταξύ, επίσης υπάρχουν πολλών ειδών. Τώρα κάνουμε ανάλυση για τα μπέργκερ,
0: ναι,
1: όπως έχετε καταλάβει. Και θέλουμε και τη δική σας γνώμη γι' αυτό.
0: Τι έκανε, λοιπόν, με δημοσκοπήσει.
1: Όχι, παιδάκι, τι δημοσκοπήσει. Λοιπόν, τώρα είναι τη μόδα, λέει, τα πατητά.
0: Τα σμάς.
1: Τα σμάς, αυτά, ναι, που είναι, ναι, τα πατάνε από πάνω. Ίσα το ψήνεις από τη μία, ίσα το ψήνεις από την άλλη. Λίγο, λίγο και το βάζεις. Παλιότερα, όσο πιο χοντρό, τόσο πιο καλό, λέγανε παλιά.
0: Κοίτα,
1: παλιά.
0: Ένα είδος πατητού,
1: ναι,
0: ήταν μια αλυσίδα που δεν υπάρχει πια εδώ.
1: Δεν υπάρχει, ναι, έφυγε. Είχε πολύ ωραίο τσίλι αυτή η αλυσίδα.
0: Αυτή,
1: ναι,
0: η αλυσίδα.
1: Πολύ ωραίο τσίλι.
0: Πολύ με πλήγωσε, ναι, που έφυγε. Πολύ κόσμο.
1: Δεν πειράζει. Εμένα δεν μ' άρεσε το μπιφτέκι της, για παράδειγμα.
0: Ξέρεις γιατί.
1: Γιατί.
0: Όχι, ξέρεις γιατί δεν υπάρχει πια εδώ.
1: Λοιπόν, γιατί.
0: Γιατί υπάρχει ένας καραγκιοζέος.
1: Ναι. Τι σημαίνει καραγκιόζεο.
0: Ένα καραγκιόζη. Ναι. Ο οποίο είναι κάπου στην Ελβετία, δεν ξέρω εγώ πού.
1: Ναι.
0: Που είχε ανοίξει ένα τέτοιο με αυτό, με το ίδιο όνομα.
1: Ναι.
0: δικό του όμως, ναι. Δηλαδή πριν έρθουν εδώ στην ΕΕ, το οποίο είχε κατοχυρώσει την ονομασία. Και έτσι δεν μπορεί να υπάρξει στην Ευρώπη.
1: Μόνο την ονομασία ή και το κοριτσάκι με τις επιλεξούδες.
0: Όχι, την ονομασία.
1: Το σήμα,
0: την ονομασία
1: δηλαδή.
0: Και έτσι δεν μπορούν να υπάρξουν με την ίδια.
1: Μπας περιπτώσει. Ναι. Εγώ θυμάμαι το πρώτο που, στο πρώτο που πήγα, ήταν, το θυμάμαι ακόμα.
0: Του
1: έχει κλείσει, οπότε δεν έχει νόημα να το πω. Στη Σόλωνος, όπου είχε πολλά φροντιστήρια.
0: Σόλωνος δεν είχε
1: στα Εξάρχεια, ήταν το ΜΑΚ. Το πρώτο μπεργκεράδικο που άνοιξε στην φασπουντάδικο επί της ουσίας. Προ goodies, προ όλων αυτών, εν πάση περιπτώσει, παιδί μου. Το πρώτο που άνοιξε ήταν στη Σόλωνος το ΜΑΚ. Το θυμάμαι ακόμα.
0: Σόλωνος, ανάμεσα Ζωδόχου Πηγής και.
1: Χαριλάου Τρικόπη.
0: Ναι,
1: εκεί ήταν το ΜΑΚ.
0: Εκεί γίναν μετά.
1: Άλλο τι έγινε μετά.
0: Ναι, εκεί το είχα χτίσει εγώ το μετά.
1: Εγώ γιατί το πριν. Το πριν.
0: Μα μιλάμε και στο πατάρι. Τρώγα, δεν μπορούσα να κουνηθώ μετά.
1: Είχε και πολύ ωραία, διαφορετική από τις υπόλοιπες του εμπορίου, κέτσαπ. Δεν ξέρω τι μείγμα χρησιμοποιούσε. Πολύ ωραία κέτσαπ.
0: Τώρα τι μου θυμίζει. Τώρα άμα ανοίξουμε αυτό το κουτάκι.
1: Ωραία ήταν.
0: Είχε ρε παιδιά ένα τέτοιο που δεν υπάρχει πια. Πολλά χρόνια δηλαδή δεν υπάρχει. Στην Ηλιούπολη. Στην πλατεία. Τώρα πια πλατεία. Κάτω από την κεντρική πλατεία.
1: Ναι.
0: Το λέω τώρα και τρελαίνομαι. Το Duckwood λεγόταν αυτό. Πήγαινες εκεί μετά από ξενύχτια και τέτοια. Ήταν ανοιχτά μέχρι αργά τότε, γιατί δεν συνηθιζότανε. Τώρα τη δεκαετία του 80. Και πήγαινες εκεί και έτρωγες ένα πράγμα που είχαν που λεγόταν στρόμπολι. Φαντάσου τώρα ένα γιγαντιαίο, όχι μπέργκερ, ένα γιγαντιαίο κρουασάν, τέτοια ζύμη, το οποίο μόνο εγώ έλειπα από μέσα. Και είχε και πολύ αυγό μέσα.
1: Θα μ' άρεσε.
0: Θα σ' άρεσε αυτό.
1: Θα
0: σ' άρεσε.
1: Στρόμπολη υπήρχε μια πιτσαρία και αυτή έχει κλείσει. Όπως υπήρχε και μια πιτσαρία στην Κηφισίας. Βεζούβιο.
0: Βεζούβιο.
1: Και θυμάμαι.
0: Υπάρχουν Βεζούβιο ακόμα.
1: Είχε μέσα. Όχι, παιδί μου.
0: Πιτσαρίες υπάρχουν τέτοιοι μέσα.
1: Αυτή που στην Κηφισίας που έμαθα εγώ δεν υπάρχει.
0: Ναι.
1: Με είχε πάει εκεί πέρα. Δεν το πιστέψει.
0: Μια
1: ξαδέρφη μου είχαμε. Αμερικάνα.
0: Ναι.
1: Η οποία είχε έρθει στην Ελλάδα και λέει: θέλω να πάω εκεί για πίτσα.
0: Αλήθεια, λέει.
1: Ναι.
0: Τι λες τώρα.
1: Τους λέω, ναι.
0: Λοιπόν.
1: Καλημέρα στον φίλο μας τον Κώστα. Ήταν να σταματήσω για καφέ, τώρα θέλω να φαγητό.
0: Θα πάει.
1: 19 βαθμούς και 20 στην Κορινθία.
0: Πάρε μια μπριζόλα, μια χωριάτικη.
1: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Α, η Κυριακή έχει εγγονή Αριάδνη.
0: Αχ, να τη χαίρεστε.
1: Καλημέρα, κύριε Παύλο.
0: Ναι.
1: Καλή εκπομπή, συνεχίζουμε, ελπίζουμε για πολύ ακόμα με τη θάλασσα που είναι πλασμένη για να ζει ανέραστη, ταγμένη στη θαλπορία αλότριων ερώτων. Μόνον ο φλίσβος με την ηχητική αμεριμνησία του νεαρού ερωτιδέως αναζητά ματέως το ανέφικτο. Κύριε Παύλο.
0: Κύριε Παύλο, να σου πω κάτι. Είμαστε φτιαγμένοι για το καλοκαίρι και εσείς και εγώ.
1: Κύριε Παύλο.
0: Το ξέρετε αυτό, έτσι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν.
1: Ορίστε. Πρωί-πρωί θα αρχίσουμε να ψάχνουμε για μπέργκερ. Στο ψυγείο δεν έχει. 15 βαθμούς. Ναι,
0: έχουμε καταστρέψει πολύ κόσμο εμείς.
1: Τι να κάνουμε, κύριε.
0: 1827. Πάμε σε αυτά γιατί.
1: Να πάμε σε αυτά που δεν έχουν φάει.
0: 1827.
1: Ναι.
0: Λαμβάνει χώρα η ναυμαχία τη Ιταία στη σκάλα Σαλώνων. Ο Άστινγκς, δεν ήταν καλά της, κυβερνήτης του πλοίου Καρτερία, καταστρέφει τουλάχιστον 3 τουρκικά πλοία και κυριεύει 3 αυστριακά που προμήθευαν τα γκούτε οι αλήτες, τρόφιμα τους Τούρκους.
1: Άμα ήταν.
0: Του Μέτερνιχ,
1: άμα ήταν γαλάτης, θα ήταν Αστίγκς.
0: Ναι.
1: Όχι Άστινγκς.
0: Εντάξει.
1: Καταλαβαίνεις. Μπορεί να τα λέμε αυτά.
0: Ναι.
1: Το 1851, σαν σήμερα, κυκλοφορεί το πρώτο φύλλο της εφημερίδας New York Times.
0: Χρόνια πολλά, New York Times.
1: Χρόνια πολλά.
0: Ναι, ναι. Mm. Το 1924, το μονομελές πρωτοδικείο Αθηνών εγκρίνει το καταστατικό ίδρυση της ΑΕΚ.
1: Nice.
0: Εμπρός της ΑΕΚ, παλικάρια.
1: Ναι, καλά. Ναι. Το 1931. Με προεδρικό διάταγμα της κυβέρνησης του Ελευθερίου Βενιζέλου,
0: ναι,
1: καθορίζεται στα 10 ναυτικά μίλια ο εθνικός ενέργειος χώρος της Ελλάδας, 4 περισσότερα από την Αιγαλίτιδα ζώνη. Έτσι είναι ακόμα.
0: Έτσι, μου είχε αλλάξει.
1: Ναι.
0: 1946.
1: Το οποίο του τραγλαίνει, του παλαβώνει όλου.
0: Βέβαια.
1: Του παλαβώνει όλου. Σου λέει, κάτσε ρε φίλε, έχει εθνικό ενέργειο, έχει Αιγαλίτιδα ζώνη 4 και από πάνω. 6 και από πάνω έχει 10. Ναι. Συμβαίνουν αυτά.
0: Αφού έχω καλού γειτονέ.
1: Ναι.
0: 1946 η Edith Piaf δίνει συναυλία στο θέατρο Κοτοπούλη στην Αθήνα. Αχ, τι τυχαίρι όσοι την είδαν τότε. Η 31χρονη Γαλλίδα τραγουδίστρια θα γνωρίσει τον 25χρονο ηθοποιό Δημήτρη Χόρ και θα τον ερωτευτεί σφοδρά χωρίς ανταπόκριση. Ρε παιδιά, μεγάλος έρωτας. Άρα, τη άρεσαν οι Έλληνες.
1: Ανεκπλήρωτος όμως.
0: Τις, ναι,
1: ανεκπλήρωτος.
0: Τις άρεσαν πολύ.
1: Ο Χόρν είχε πολύ πέραση.
0: Μα ο Χόρν ήταν πανέμορφος.
1: Ήταν ωραίο.
0: Και είχε και ωραία φωνή.
1: Να τα λέμε αυτά.
0: Είχε και φωνή και εμφάνιση. Πω, πω, πω.
1: Και το 2013 σαν σήμερα, στην Αμφιάλη θα υπήρχε μια ενέδρα θανάτου για τον 34χρονο ράπερ Παύλο Φίσα, δράστης ο 45χρονος χρυσαυγίτης Γιώργος Ρουπακιάς, ο οποίος τον μαχαιρώνει στην καρδιά, ομόθυμη καταδίκη από τα πολιτικά κόμματα του λεγόμενου συνταγματικού τόξου και από τη Χρυσή Αυγή, που αποποιείται οποιασδήποτε ευθύνης. Αποδείχθηκε βέβαια αργότερα στο δικαστήριο ότι και ευθύνη είχε και μέσα μπήκαν τα κορυφαία της στελέχη και εγκληματική οργάνωση είχε συστήσει και είχε στρατοκρατικό τρόπο λειτουργίας κτλ. Και όλα αυτά τα πράγματα αποδείχθηκαν με τη βούλα του δικαστηρίου.
0: Θυμάμαι τώρα από αυτό το πράγμα. Έχουν περάσει 13 χρόνια έτσι. Και θυμάμαι, το θυμάμαι εκείνο το βράδυ χαρακτηριστικά. Γιατί στην αρχή, όταν με πήραν και μου είπαν ότι κάτι έχει γίνει, ένα μαχαίρωμα στον Πειραιά, την Αμφιάλη τέλος πάντων, στην αρχή νομίζαμε ότι ήταν οπαδικό. Γιατί έπαιζε ο Ολυμπιακός εκείνο το βράδυ.
1: Το είχα δει και σε τίτλο σε κανάλι την επόμενη μέρα.
0: Δηλαδή στην αρχή. Στην αρχή, την πρώτη μία ώρα, έτσι. Δεν ήταν παραπάνω. Ναι. Γιατί μετά ξεκαθάρισε. Πώς το κανάλι το κατάλαβε, δεν ξέρω. Αλλά τέλος πάντων, την πρώτη μία ώρα πιστεύαμε ότι ήταν οπαδικό. Πού να φανταζόμασταν.
1: Μάλιστα.
0: Τι ήταν όλο αυτό το πράγμα.
1: Τώρα, σαν σήμερα γεννήθηκε η Γκρέτα Γκάρμπο.
0: Ωραία η Γκρέτα Γκάρμπο.
1: Σ' άρεσε.
0: Πολύ, πολύ.
1: Και ο Γιάννης Γκιονάκης.
0: Χάσαμε σαν σήμερα το 1783 τον Λέοναρντ Όιλερ, τον Ελβετό μαθηματικό που ασχολήθηκε με πολλούς κλάδους των μαθηματικών, εισήγαγε νέες μεθόδους ανάλυσης και συνέβαλε θεμελιακά στη θεωρία των υπερβατικών συναρτήσεων.
1: Βέβαια, από τότε το.
0: Βέβαια, και είναι γνωστός για τη φερόνιμη εξίσωση του λογισμού των μεταβολών, ναι, και τη φερόνιμη εξίσωση της κίνησης των ρευστών, ενώ εισήγαγε σύμβολα. PI για τους φανταστικούς αριθμούς και. Για τα αθροίσματα.
1: Κεφαλαία όμως.
0: Ναι, σίγμα. Ναι. Συνέβαλε επίσης και στην αστρονομία. Τι ήταν αυτός ο άνθρωπος, εσύ. Διατυπώντας θεωρία για την κίνηση των πλανητών και των κομητών, εσύ. Το 1783, μπράβο του.
1: Ναι.
0: Βέβαια.
1: Το 1970 ο Τζίμι Χέντριξ. Ο Τζίμι ο Χέντριξ. Δεν χρειάζεται καμία παραπάνω σύσταση.
0: Περίμενε, περίμενε. Περίμενε. Ο Τζίμι ο Χέντριξ, ναι, είναι ο πρωτοκορυφαίος κιθαρίστας.
1: Πρωτοκορυφαίος. Ναι, ρε. Τι παίζουμε τώρα.
0: Είναι σαν τις εσχροκερδοφόρες τράπεζες που άκουσα.
1: Στη χώρα που έχει χρεόδουλο παροικία και μπορεί να εμφυλοχωρούν όλα αυτά. Πάμε παρακάτω, παιδάκι μου, τώρα πρωί-πρωί.
0: Δεν έχει παρακάτω. Δεν έχει παρακάτω. Ναι. Θα πάμε σε τίτλους. Μουσικά.
1: Πήγαμε κιόλας εκεί.
0: Ναι. Ένα πιούνε οι άνθρωποι μια σόδα, ένα αναψυκτικό να χωνέψουν.
1: Τον Μπέργκερ.
0: Ναι.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Κυβερνητική παρέμβαση ώστε το πετρέλαιο θέρμανσης να διατεθεί στην αγορά σε τιμή κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο, καθώς και οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, προανήγγειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην πρώτη εφόλιστη ύλη συνέντευξή του μετά τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Earth News. Άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο παρέμβαση στο περιθώριο κέρδους και εφόσον απαιτηθεί προσωρινής μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Το ενεργειακό κόστος θα βρεθεί σήμερα και αύριο στο επίκεντρο των συζητήσεων του Eurogroup και του άτυπου Ecofin στο Δουβλίνο, καθώς η νέα άνοδος των τιμών αυξάνει τις πιέσεις σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Για ξέπλυμα μαύρου χρήματος ελέγχονται οι δύο προφυλακισθέντες γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Εκδηλώσεις μνήμης έχουν προγραμματιστεί και σήμερα με αφορμή τη συμπλήρωση 13 χρόνων από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Νέο μπαράζ ρωσικών επιθέσεων απόψε εναντίον ουκρανικών πόλεων με νεκρούς, τραυματίες και σημαντικές ζημιές. Την ίδια ώρα στη Μόσχα η ρωσική αντιαεροπορική άμυνα κατέριψε συνολικά 29 ουκρανικά drones. Οι φρουροί της Επανάστασης χτύπησαν πετρελαιοφόρο με σημαία Τόγκο, ενώ επιχειρούσε να διασχίσει τα στενά του Ορμούς. Συνελήφθησαν ο 45χρονος οδηγός και η 55χρονη συνοδός λεωφορείου του ΚΤΕΛ στα Χανιά, οι οποίοι άφησαν κλειδωμένα 2 τετράχρονα παιδιά για περίπου 4 ώρες, ενώ το όχημα ήταν σταθμευμένο. Η ηλιοφάνεια στις περισσότερες περιοχές έως 29 βαθμούς στην Αττική, έως 27 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.

0: Καλημέρα στο φίλο μας τον Δημήτρη που γιορτάζει σύζυγός του.
1: Καλημέρα, Μαριάννη. Να τη χαίρεστε.
0: Να τη χαίρεστε. Λέει ιστερόγραφο. Στρόμπολη, τι θυμηθήκατε.
1: Άστα.
0: Τέτοιοι είμαστε. Καλημέρα στον Γιώργο. Ο Παπαγιώργης που στέλνει καλημέρα στον αδελφό Παναγιώτη. Μας ακούει στο Εσπιέκ της Δανίας. Πηγαίνει στη δουλειά τώρα τέτοια ώρα και μας ακούει στη Δανία.
1: Ω, καλημέρα.
0: Καλημέρα στον αδελφό Παναγιώτη.
1: Καλημέρα, αδελφέ.
0: Ναι, καλημέρα και στην Λίδη, 18 βαθμούς. Δεν έχω κάτι να γράψω. Πλην του βρε, δεν τρέπεστε λίγο πρωί-πρωί. Με τις πίτσες και τα μπέργκερ, παλιόπαιδα. Λοιπόν, ναι, έτσι το λέει. Με αυτόν τον τόνο το λέει. Καλημέρα στην κυρία Αντωνία. Στα άσπρα σπίτι έχει 18 βαθμούς. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Μας λέει ο Γιάννης ότι όταν ο Τζίμι Χέντριξ, πρωτοκορυφαίος κιθαρίστας, ομολογούσε ότι ο Χιώτης έπαιζε καλύτερα από αυτόν, τότε ο Χιώτης τι είναι? Σπουδαίο πρωτοκορυφαίος. Είναι ο Χιώτης.
1: Βέβαια, πρωτοκορυφαίος.
0: Πρωτοκορυφαίος ο Χέντριξ. Σπουδαίο πρωτοκορυφαίος.
1: Βέβαια. Βέβαια.
0: Αυτό. Τι να λέμε τώρα. Λοιπόν, καλημέρα στον κύριο Πέτρο από την Νέα Κύο με 15 βαθμούς. Ευχές για μια όμορφη μέρα. Μακάρι. Κυρία Σούλα από την Αρτέμιδα, να είστε καλά, παιδιά. Και να μην έχει όρεξη αποκτάς. Το κάνουμε. Άλλωστε το πρωί πρέπει να τρως καλά.
1: Βέβαια.
0: Ναι. Αυτό που οι περισσότεροι αρκούνται σε ένα καφέ, εγώ για χρόνια πολλά. Μόνο καφέ. Αλλά έχω αλλάξει.
1: Γιατί ό,τι φας το πρωί και καλά, μετά το κες.
0: Ναι.
1: Έτσι λένε.
0: Ναι.
1: Αλλά εγώ δεν το πιστεύω αυτά. Γιατί.
0: Όχι, χρειάζεται το πρωί για να πάρει μπρος ο οργανισμός, ρε παιδί μου, και να αρχίσει να δουλεύει το μυαλό.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Απλά βαριέμαι να τρώω κάτι πράγματα που τρώνε ξενέρωτα το πρωί. Αλλά θα μου πεις είναι υγιεινά τα ξενέρωτα.
0: Τι ξενέρωτα?
1: Τους βλέπω που τρώνε κάτι βρώμες.
0: Α, ένας φίλος μας που τρώγε κάτι φρυγανιές οι οποίες είναι από χαρτόνι.
1: Μπράβο, ή τέτοιες φρυγανιές ή κάτι βρώμες με.
0: Από κόντραπλακέ.
1: Ναι, ή κάτι. Ναι, με σπόρους τσία, μπράβο και τέτοια. Ναι, να φάω λέει και λέει είναι φεγαλή, είναι γιαούρτι, φοβερό, λέει με φρούτα και λιναρό σπορό. Είναι.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει.
0: Το κεφίρι είναι καλό και παλιό. Είχαμε και εμείς κεφίρα.
1: Δεν μου κάνει κεφίρα εμένα.
0: Το λέγαμε αλλιώς το κεφίρα εμείς.
1: Ναι.
0: Το λέμε κάτι ξινόγαλο, κάτι τέτοια πράγματα.
1: Άξι.
0: Δεν είναι ακριβώς τα ίδια, αλλά τέλος πάντων. Δηλαδή ο Βέγκος στο βιολί τι είναι? Νίκος. Εντάξει. Είναι αμίμητος αυτό.
1: Ο
0: Βέγκος στο βιολί είναι αμίμητος.
1: Ο Βέγκος γενικά είναι μια κατηγορία.
0: Μια κατηγορία μόνος του.
1: Ναι.
0: Αυτό. Καλημέρα στο φίλο μας τον Παναγιώτη. Από Σέρες, 15. Τώρα που είπες Κατερίνα για τον Πόλντο. Τι διαβάζαμε κι εμείς μικρά,
1: ναι, ρε,
0: θυμάμαι κι εγώ, του αρέσαν τα μπέργκερ και τα χοντρούλες.
1: Να σας πω, ποιον
0: δεν θυμάμαι, λέει, η πλοκή της ιστορίας. Ποια πλοκή της ιστορίας? Κύριε Παναγιώτη, συγγνώμη τώρα, ναι.
1: Όχι, είχε πλοκή, πάντα είχε πλοκή, αλλά το θέμα ξέρετε.
0: Όπου πάει, είχε πλοκή.
1: Να σου πω, πάντα όλα αυτά είχαν πλοκή, αλλά άκου τώρα. Αυτόν που δεν άντεχα με τίποτα, μου προκαλούσε κατάθλιψη, ήταν ο Σεραφίνο.
0: Ναι.
1: Όπου δεν μ' άρεσε ο Σεραφίνο.
0: Ο Δημοσθένης λέει. Τρεις φράσεις με πλήγωσαν βαθιά στη ζωή μου.
1: Τρεις, ναι.
0: Δεν υπάρχει Άγιος Βασίλης.
1: Υπάρχει.
0: Σε βλέπω φιλικά.
1: Όχι, αυτό ναι.
0: Δεν κάνουμε delivery τέτοια ώρα. Και δεν μιλάνε για μπέργκερ τέτοια ώρα, λέει.
1: Ναι, παιδιά, ναι.
0: Καλημέρα, κύριε Κώστα. Στο Άργος οριστικό έχει. Τι είναι αυτό? Αλήθεια. Δύο βαθμούς. Δύο βαθμούς. Όχι, 11,2 ρε. 11,2. Εντάξει, οκ, okay, συγγνώμη, ήρθα στα συγκαλά μου. Αν είχε από τώρα δύο παιδιά, δεν ήταν καλό. Καλημέρα και στο Θοδωρή που λέει πώς θα χωνέψω με τόσο φαΐ πρωί-πρωί. Καλή κουμπή. Ναι, αλήθεια. Πολύ ωραία.
1: Λοιπόν, στα καλά νέα της ημέρας είναι.
0: Υπάρχουν.
1: Υπάρχουν, ναι. Είναι ότι γίνονται οι τοπικές εκλογές στα κρατήδια τώρα, τα γερμανικά όλα.
0: Ναι.
1: Και τώρα έχει εκλογές, όχι ακόμα, στο Μεκλεμβούργο-Πομερανία. Μα είναι το αγαπημένο μου. Μεκλεμβούργο-Πομερανία. Είναι το αγαπημένο μου κρατήδιο αυτό.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, διότι εκεί οι σοσιαλδημοκράτες περάσανε μπροστά. Στις δημοσκοπήσεις, επιτέλους από το AfD, στην πρόθεση ψήφου, μεθαύριο έχει εκλογές.
0: Ναι.
1: Εκεί.
0: Λοιπόν, μέχρι τώρα προηγούνταν το AfD.
1: Ναι, ήταν μπροστά
0: οι ακροδεξοί
1: ναζί, τέτοιοι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και τους πέρασαν οι σοσιαλδημοκράτες για πρώτη φορά και λίγο έχουν αναθαρίσει κάπως. Κανονίστε, κάντε καμιά αυτή.
0: Εκεί, στη Γερμανία.
1: Ναι, στη Γερμανία, κανονίστε. Ναι.
0: Βέβαια. Βέβαια, το AfD που μέχρι τώρα προηγούνταν στις δημοσκοπήσεις, δημοσκοπικά πάντα λέμε έτσι, έχει τριπλασιάσει, τετραπλασιάσει, πενταπλασιάσει τη δύναμή του. Έτσι, αυτό.
1: Δεν το συζητάμε αυτό.
0: Αλλά, εν πάση περιπτώσει, ναι, ίσως το κάτω Σαξονία Άγχελτ, πώς το λένε αυτό το κρατήδιο.
1: Ναι. Κάτω Σαξονία το λέμε.
0: Ας
1: το λέμε έτσι. Ναι.
0: Ίσως ήταν ένα καμπανάκι για τους υπόλοιπους.
1: Ναι.
0: Σου λέει. Αυτό. Η Πομερανία που είναι, στη δυτική ή στην ανατολική Γερμανία? Επειδή σ' αρέσει, το λέω γι' αυτό.
1: Θα το δω για να το ξέρω κιόλας. Μεκλεμβούργο.
0: Μεκλεμβούργο. 13 βαθμούς έχει τον Αμυγδαλεώνα, να ξέρεις.
1: Είναι δυτική Πομερανία.
0: Τι. Ναι.
1: Μεκλεμβούργο.
0: Ναι.
1: Λέει από εκεί τα Πομεράνια. Ναι.
0: Λέει τα σκυλάκια.
1: Φαντάζομαι.
0: Τα σκυλάκια.
1: Φαντάζομαι.
0: Ναι, ωραία. Πάρα πολύ ωραία.
1: Λοιπόν.
0: Ο φίλος μας ο Αποστόλης είναι στην Κρήτη. Διασχίζοντας τον υποκατασκευή βόρειο οδικό άξονα Κρήτης με τεράστια ταλαιπωρία, λέει, ας ελπίσουμε να τελειώσει γρήγορα με 22 βαθμούς τώρα. Ανεβαίνει η θερμοκρασία. Ευτυχώς έχουμε εσάς με καταπληκτικές μουσικές και τα νέα της ημέρας. Ειδικά η διασκευή του της LP, το Lost on You, ήταν ωραίο, φανταστικό. Του άρεσε. Ναι. Πολύ. Ναι. Πάρα πολύ ωραία. Μόνο καλές
1: ειδήσεις
0: να
1: ακούτε. Εδώ είναι Διονύση, ναι.
0: Ναι. Προσανατολικό το λέω.
1: Ναι.
0: Προσανατολικό
1: το λέω. Άκου τώρα, αυτό λέει το κρατήδιο. Κανονικά λέγεται Μεκλεμβούργο πρόσω Πομερανία.
0: Ναι, ρε.
1: Ή Μεκλεμβούργο προ Πομερανία. Το κάνουν όλο και πιο δύσκολο. Τι γίνεται εδώ, βέβαια. Βέβαια. Βέβαια. Ναι. Παραχωρήθηκε, λέει, στην Πολωνία κάποτε. Και μετά όμως.
0: Όταν θα είχαν εκείνες τις συμφωνίες ο Στάλιν με τον Χίτλερ. Ναι, ίσως. Ίσως, λέω.
1: Πιθανώς.
0: Γιατί χθες είχαμε και την επέτειο. Τώρα που λέω και την επέτειο αυτή.
1: Ναι.
0: Ψάξτε να βρείτε, αν σας ενδιαφέρουν αυτά τα λίγο ιστορικά κτλ. Ψάξτε να βρείτε τη χθεσινή ομιλία του Ντόναλντ Τούσκ, του Πρωθυπουργού της Πολωνίας, για αυτήν την επέτειο. Την επέτειο δηλαδή της εισβολής από τη μία των Γερμανών, από την άλλη των Ρώσων. Και σας το λέγαμε χθες το σαν σήμερα, που δεκάδες χιλιάδες Πολωνοί στάλθηκαν στην Σιβηρία ως εξόριστοι. Λοιπόν, διαβάστε την χθεσινή του ομιλία, είναι εξαιρετική. Μικρή, εξαιρετική.
1: Ναι, ναι, μικρή.
0: Εξόριστη. Λοιπόν, διαβάστε την χθεσινή του ομιλία, είναι εξαιρετική. Μικρή, εξαιρετική.

0: διάφορα στελέχη του Τσεντεού που έχουν αξιώματα, ναι, δηλαδή δήμαρχοι, ναι, κάποιοι συνδικαλιστές κτλ., να βγάζουν δηλώσεις στήριξης του Μέρτς. Γιατί κάποιοι θεωρούν ότι θα μπορεί να γίνει κάποια πρόταση μορφής ή κάποια πρόταση για να, ναι, απομακρυνθεί. Αφού αυτό, ναι, που λες ότι, ναι, θα βγάλει το, ναι, 2026.
1: 27 λένε.
0: Το 27.
1: Ναι.
0: Ναι. Έχουν βγει διάφοροι και κάνουν δηλώσεις στήριξης υπέρ του Μέρτς για να τον τονώσουν λίγο. Θα τα δούμε και θα τα παρακολουθούμε και θα τα καλύπτουμε και θα σας ενημερώνουμε.
1: Βέβαια, γιατί είμαστε, ναι, εμείς εδώ.
0: Ο Αντιστένης μας λέει να αλλάξουμε το όνομα της εκπομπής.
1: Και πώς θα το πούμε?
0: Πρωινή παρέα του Ντερλίκομα.
1: Ωραίο είναι αυτό. Μ' αρέσει. Μ' αρέσει πολύ.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα στα βαθιά.
1: Πού?
0: Πάμε Ορμούς.
1: Πάμε.
0: Θα στείλει, λέει, Νότια Κορέα ένοπλες δυνάμεις για να πολεμήσουν στο Ορμούς.
1: Με ποιον?
0: Γενικώς.
1: Συγγνώμη.
0: Για να μπορούν να περάσουν τα πλοία.
1: Η Νότια Κορέα. Η Νότια Κορέα είναι πιο κοντά στη Δύση, δεν
0: στη
1: είναι?
0: Νότια Κορέα.
1: Ποτίθεται.
0: Ναι, γιατί στη Νότια Κορέα, ναι, είχε πει ο Τραμπ, ναι, να σκεφτείτε να στείλετε κι εσείς δυνάμεις, γιατί περνάνε και νότιο κορεατικά πλοία από εκεί πέρα.
1: Α, γι' αυτό, ναι.
0: Λοιπόν, σκέφτονται. Είχε απαντήσει αυτό, το σκέφτομαι. Το ξαναρωτήσαν προχθές, το ξανασκεφτόταν. Φαίνεται ότι τώρα το αποφάσισε. Να στείλει δυνάμεις. Δεν είναι ο μόνος που θέλει να στείλει δυνάμεις εκεί. Το ανακοίνωσε και η Ιταλία. Ότι θα στείλει δυνάμεις. Φρεγάτες δηλαδή. Θα στείλει φρεγάτες για να συνοδεύουν τα πλοία για να περάσουν από το Ορμούς. Γιατί προχθές από το Ορμούς περάσαν μόλις 3 πλοία.
1: Τρία.
0: Εκεί περνούσαν 200.
1: Είχαν 4 προχθές. Μειώνονται.
0: Ναι, είχαν 4. Τώρα πέρασαν 3.
1: Ναι.
0: Ναι, αυτό.
1: Άμα δεν θα περάσει κανένα, θα πει ησυχία. Κοίτα ησυχία στο Ορμούς.
0: Ναι.
1: Κοίτα που πάει το πετρέλαιο. Κοίτα που πάει η μπεντζίνα. Κοίτα εδώ, κοίτα εκεί. Παναγία μου.
0: Του κυρίου Παύλου του αρέσει ο Χέντριξ, εξαιρετικός.
1: Ναι.
0: Αλλά το παίξιμο του Γκίλμουρ είναι κορυφαίο, ιδιοφυές, εγκεφαλικό. Όπως το εισαγωγικό σόλο του Shine On You Crazy Diamond, για παράδειγμα.
1: Τι ωραίο κομμάτι.
0: Κύριε Παύλο, να ακούσετε, νομίζω ήταν σε μια συναυλία το 2004, μπορεί να κάνω λάθος όμως, τον Dire Straits, το τελευταίο σόλο του Knopfler στο Sultans of Swing, το τελευταίο του. Δηλαδή, ή μπορεί να σας πω και άλλα σολαρίσματα. Ο Γκίλμουρ είναι ιδέα, δεν είναι απλά θεός, ας πούμε. Μιλάμε για τον Pink Floyd, τον κιθαρίστα. Δεν το συζητάμε καθόλου. Και όντως ήταν εγκεφαλικός. Λοιπόν.
1: Τώρα, ναι, σε άλλες ειδήσεις.
0: Σε άλλες, πάμε.
1: Όσον ούπο ξεκινάει και η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, που θα μαζευτούν όλοι.
0: Ωραία, τι έχουμε να
1: ακούσουμε. Στη Νέα Υόρκη, ναι, που θα μαζευτούν. Εκεί που πάνε διάφοροι τύποι από κάτι χώρες που δεν ξέρουμε.
0: Ναι.
1: Και ο ένας νομίζει ότι μπορεί να πιει από την κανάτα. Παίρνει την κανάτα και πίνει, γιατί μιλάνε εκεί. Βέβαια, έχει
0: παιδιά,
1: χρόνο.
0: Αυτά τα προσέχει σε ρέτη. Όλοι ακούν τις ομιλίες, ας πούμε. Σε ρέτη προσέχει, ναι, από πού θα πιει νερό.
1: Συγκεκριμένες ομιλίες περιμένω, ναι, να ακούσω πάντα. Διονύση, θα ακούσω, περιμένω να ακούσω. Του Ερντογάν.
0: Ναι.
1: Εντάξει, πέρα από του δικού μας. Του Ερντογάν. Του Νετανιάχου.
0: Του Τραμπ.
1: Ναι. Του Μακρόν. Του Μέρτς. Ποιον θα ακούσω τώρα.
0: Ναι.
1: Δεν θα ακούς. Γιατί το Μαχμούντ Αμπάς δεν θα ακούσω, γιατί πάλι δεν του δώσανε βίζα. Αυτό το πράγμα δηλαδή.
0: Εγώ δεν το καταλαβαίνω. Μισό λεπτό. Δεν δώσαν του Αμπάς της Παλαιστινιακής Αρχής, εν πάση περιπτώσει, ναι, δεν του δώσαν βίζα να πάει στη Νέα Υόρκη να μιλήσει.
1: Δεύτερη χρονιά.
0: Ναι. Αλλά δώσαν στον Ιρανό.
1: Ναι, βέβαια.
0: Είναι στον πόλεμο.
1: Δεν έχει σημασία.
0: Δεν έχει σημασία. Κανονικά δεν έπρεπε να απαγορεύεται κανείς να πηγαίνει εκτός από. Τώρα, ας μην πω εγώ την προσωπική μου γνώμη, αλλά τέλος πάντων, τα αφήνουμε. Ναι. Λοιπόν, αλλά κανονικά, Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ είναι, έπρεπε, ναι, να επιτρέπεται σε όλους. Δηλαδή, ακόμα και το Κιμ, άμα ήθελε να πάει, να πάει.
1: Και το Κιμ, ναι, εγώ θα καθόμουν να τα ακούσω. Θα τα άκουγε το Κιμ. Με ενδιαφέρον.
0: Με ενδιαφέρον.
1: Πάρα πολύ ενδιαφέρον.
0: Φοβερό ενδιαφέρον.
1: Ναι, εντάξει. Ναι. Αλλά τέλος πάντων, ναι, γιατί ο Αμπάς. Τους τρομάζει ο Αμπάς.
0: Τι να σου πω.
1: Τον βλέπεις τον Αμπάς και λες πω, αυτός είναι.
0: Είναι φυσεκλίκια.
1: Ναι.
0: Ναι, έχει.
1: Αυτός, ναι.
0: Είναι αιμοδιψής και αιμοσταγής. Τέλος πάντων. Ναι.
1: Ας φωνάξουν τον Μπάτμαν να τους προστατεύει.
0: Θα έχει αυτή τη Γενική Συνέλευση και όλοι περιμένουν. Το ενδιαφέρον είναι επίσης με τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ οι συναντήσεις που θα γίνουν οι διμερείς
1: στο περιθώριο. Ναι.
0: Εκεί γίνονται διάφορες.
1: Ναι, ναι.
0: Μπορεί να έχουν ενδιαφέρον, μπορεί και να μην έχουν κανένα ενδιαφέρον. Μπορεί απλά να πούνε ένα γεια και άντε γεια.
1: Πάντως,
0: αυτό. Γιατί γίνονται και τέτοια.
1: Ναι, ναι.
0: Βέβαια η άλλη, επειδή βγαίνει η φωτογραφία, είχε συνομιλία με τον Τραμπ. Τίποτα. Του είπε τι κάνετε.

0: κανείς, το πιθανότερο να μην ξέρει που είναι η χώρα του οποιοδήποτε μιλάει, αλλά δεν έχει σημασία. Θα έρθω και στη δικιά σου κάποια στιγμή να ονομάσω κάποια περιοχή τάδε της Αμερικής και πάμε παρακάτω.
1: Ναι.
0: Αλλά η φωτογραφία έχει βγει. Ο άλλος πουλάει. Συναντήθηκα με τον Τραμπ.
1: Βέβαια.
0: Και του έθεσα όλα τα θέματα.
1: Ναι, ναι, επιτάπητος. Επιτάπητος, ναι. Για 30 δευτερόλεπτα.
0: Όλα τα καυτά θέματα, ναι, της περιοχής τα έθεσα στον Τραμπ.
1: Ναι. Και... Μπορεί να κράτησε 30 δευτερόλεπτα, του τα πα σε τίτλους και έφυγα.
0: Ρε, εσύ, παλιά.
1: Ναι.
0: Ήταν το να έχεις συνάντηση με τον Τραμπ, με τον Τραμπ, με τον πρόεδρο των Ηνωμένων, ναι, Πολιτειών. Ήταν βαρισίμαντο θέμα.
1: Και τώρα, έτσι, είναι, ρε παιδί μου.
0: Πού είναι τώρα.
1: Εντάξει, και τώρα είναι. Απλά τι γίνεται. Ναι. Εγώ δεν θα ήθελα να είμαι στη θέση κανενός ηγέτης στον κόσμο.
0: Ναι.
1: Κανενός όμως, δηλαδή πραγματικά τώρα.
0: Δεν είσαι από αυτούς που κάνανε πρωθυπουργό για μία μέρα.
1: Όχι, όχι. Ρε παιδί μου, όταν πας να συναντήσεις τον Τραμπ, ναι, τρέμψει γούλα σου. Λες τι θα πει τώρα. Δεν ξέρεις, ναι, ποτέ δεν ξέρεις, αφού είναι απρόβλεπτο το παλικάρι.
0: Υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι μπροστά, δίπλα, παραδίπλα και όχι μόνο από τον Τραμπ λένε την γνώμη τους και την λένε με παρησία. Επειδή σας είπα πριν για τον Τούσκ και την ομιλία του χθες, κάντε τον κόπο να διαβάσετε, γιατί να το ψάξετε για να το βρείτε, γιατί δεν φιλοξενήθηκε σε πάρα πολλά μέσα στην Ελλάδα ή και σε άλλα μέρη. Ναι. Την ομιλία χθες του Κάρνεϊ ενώπιον του Πρωθυπουργού της του Καναδά, ναι, ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
1: Γεια σας, παιδιά.
0: Καλή σας ημέρα.
2: Γεια σας.
1: Τι κάνετε.
2: Να σου πω κάτι, αυτή η εκπομπή σε αντίθεση με τη δική μας είναι ποιοτική, έτσι. Εμείς λέγαμε για Κρήτη που τρώμε στάκα και
1: θέλω να σας πω, ποια Κρήτη. Όλο το πρώτο ημίωρο το αφιερώσαμε στην Εθνική ημέρα Τσίσμπεργκ.
0: Εξαντλούμε...
3: Έχει τέτοια μέρα.
1: Βέβαια, σήμερα είναι.
0: Εξαντλούμε τα σοβαρά πριν τη σύνδεση μαζί σας για να αρχίσουμε μετά τα υπόλοιπα.
2: Άρα, κατάλαβες. Άρα, μας βλέπουν λίγο.
3: Πριν λίγο από εμάς, ρε παιδί μου, πριν να έχουν τα σοβαρά και τα λοιπά, η πάσα να γίνεται σε κλίμα έτσι.
2: Πρέπει να αλλάξουμε. Πρέπει να γίνουμε λίγο πιο πολύ σειρά. Τι Χατζημιχάλης, παιδί μου. Άνθρωποι είναι ποιοτικοί, δεν τους βλέπεις.
1: Όταν θα μεγαλώσετε.
3: Ναι, είμαστε μικροί ακόμα. Κάτσε. Δώσε λίγο χρόνο.
1: Εγώ τρελάθηκα χτες, πραγματικά τρελάθηκα. Λέω, όταν αξιοποιούνται τα social media για ωραίο λόγο, ας πούμε, με την ανάρτηση που έκανε η Κομισιόν, δεν ξέρω αν την έχετε δείξει.
2: Ναι. Την έχουμε, νομίζω.
1: Υπέροχη ανάρτηση της Κομισιόν που έγραψε ότι είναι σε σχέση
0: με τον
1: και
0: Καναδά.
1: Με τον Καναδά. Με τον επειδή Καναδά, έρχονται, ναι, κοντά πάρα πολύ ο Καναδάς.
0: Και έγραφα από κάτω υποσημείωση.
3: Ότι
0: πάντα από κάτω έχει και μία υποσημείωση η οποία λέει. Πάντα θέλαμε σιρόπι σφενδάμου, ναι, ναι, ναι, πάνω στις κρέπες μας. Στα πανκέικς μας.
3: Λοιπόν, ωραίο, ποιος το σκέφτηκε. Τελικά έχει χιούμορ. Έχει χιούμορ η Ούρσουλα, να πω τώρα.
1: Ναι,
0: προσωπικά η Ούρσουλα τώρα.
1: Τη το δείξαν, το
3: ενέκρινε. Ναι, το είπε κιόλα.
0: Είναι εκπληκτικό. Εκεί μας βρήκατε όταν κάναμε τη σύνδεση. Έλεγα ότι να αναζητήσουν οι φίλοι ακροατές και το λέω και στους φίλους τηλεθεατές την ομιλία του Κάρνεϊ χθες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ήταν ακόμη μία υπέροχη ομιλία, όπως ήταν και στον Ταβός.
1: Ωραίος,
0: ήταν, ναι, ο Κάρνεϊ, εμένα με έχει εντυπωσιάσει πάρα πολύ.
1: Τα λέει,
0: δεν τον ήξερα δηλαδή, τον έμαθα και να.
1: Ναι, γιατί είχαμε μείνει στον Τριντό που ήταν και.
0: Εντάξει, ήταν άλλο Τριντό. Ήταν άλλο χαρά.
3: Άλλο στυλ. Προσωπικότητα.
1: Όχι, ο Τριντό ήταν όλο φρουφρού και αρώματα τελικά.
3: Φρουφρού και αρώματα. Αυτό ήθελα να πει.
1: Ναι. Αν κρίνω από την.
2: Πώς τον τώρα τη σύντροφό του εκεί του.
0: Και την Πέρι. Και την Πέρι. Είναι δυνατόν να μην ξέρει την Κέιτι Πέρι, ρε Σίγμα Παχλιμιτζό.
2: Η σύντροφο
3: Τριντό. Ξέρει τον Τριντό, αλλά δεν θυμάστε.
0: Ξέρει την Κέιτι Πέρι ω σύντροφο του Τριντό, αλήθεια τώρα. Σοβαρά.
1: Ναι, γιατί θα ακούει και την Πέρι από τα μικρά τα του.
0: Τα παιδιά τι ακούνε.
1: Δεν ακούνε και την Πέρι.
0: Τι ακούνε.
1: Είναι ποιοτικά. Μπαχ το απόγευμα.
0: Σοπάν.
1: Ξυπνάνε με Βιβάλντι.
2: Έτσι. Ορίστε.
0: Πολύ ωραία.
2: Και βάζουμε και όταν έχουμε τσακίρι και βάζουμε και ένα Σωστακόβιτς έτσι για να ανοίξει.
1: Μπράβο.
0: Ναι.
2: Όταν ανοίγουμε τα παράθυρα έξω και μπαίνει το φως. για να πάει καλύτερα η μέρα μας. Εντάξει. Πάντως, αυτή τη στιγμή, αυτό που κατάλαβα χθες από τη συνέντευξη να το πάω στον Πρωθυπουργό στο Earth News εδώ στον Παναγιώτο Στάθη, είναι και το έχω καταλάβει βέβαια και πιο πριν. Δεν περίμενα αυτό τη συνέντευξη, αλλά να το λέω ο Πρωθυπουργός. Χειμώνας είναι πάρα πολύ δύσκολος και η Ευρώπη, καταλαβαίνω, αυτό το δεύτερο κομμάτι που κατάλαβα, δεν είναι έτοιμη να το διαχειριστεί. Δεν θέλει, δεν μπορεί, είναι εγκλωβισμένη, είναι σε αδιέξοδο, δεν ξέρω. Ή ένα συνδυασμό όλων αυτών.
1: Δεν είναι και στα καλύτερά τους πολλές χώρες.
0: Πάντως προς το παρόν ακούς διάφορες ιδέες, πανσπερμία απόψεων και θέσεων, δηλαδή από την μείωση φόρων του ειδικού φόρου κατανάλωσης για παράδειγμα, μέχρι πλαφών και τα λοιπά σε διάφορες χώρες. Δεν ξέρουμε τι τελικά θα επικρατήσει. Φαντάζομαι ότι γι' αυτό το λέγαμε και εμείς, το επισφράγησε ο Πρωθυπουργός θες, ότι αναμένεται κάποια ευρωπαϊκή απόφαση για το θέμα.
1: Δεν γίνεται, παιδιά, δεν γίνεται να μην συμβεί αυτό το πράγμα. Δεν θα βγει χειμώνας. Δηλαδή, δεν είναι μόνο εμείς που έχουμε πρόβλημα, είναι πανευρωπαϊκό το ζήτημα.
3: Και
1: είναι...
3: Εν τω μεταξύ, συγγνώμη σε διακόπτω.
1: Όχι, δεν πειράζει.
3: Δεν έχουν εμπειρία από την Ουκρανία. Τι κάναμε τότε, ρε παιδιά. Τι κάναμε τότε, πριν από 4 χρόνια που έγινε ο πόλεμος στην Ουκρανία. Πάλι δεν είχαμε θέμα, εκεί είχαμε το φυσικό αέριο. Ανέβαιναν οι τιμές. Δηλαδή, θέλω να πω, κάπως τα τελευταία χρόνια. Ξέρουμε ότι υπάρχουν απειλές και πρέπει με κάποιο τρόπο να έχουμε ένα σχέδιο, αν μη τι άλλο, κάπως.
0: Τότε όμως είχες κάποιες εναλλακτικές, ήταν η διαφορά. Και οι εναλλακτικές αυτές ποιες ήταν, κυρίως πέραν της Ρωσίας, από την οποία άρχισε να μπαίνει το εμπάργκο και σταδιακά μέχρι το 2027 που θα απαγορευτεί πλήρως, είχες στη Μέση Ανατολή. Τώρα δεν έχεις τη Μέση Ανατολή ή την έχεις μισή. Δεν έχεις το βασικό τροφοδότη. Όταν για παράδειγμα λέμε η Εμένη και τα Μπάμπελ Μπαντέμπ και τα τρεχαγύρευε. Όταν από εκεί περνάει για παράδειγμα περνάνε όλα τα αγαθά που έρχονται μέσω της διόρυγας του Σουέζ στην Μεσόγειο και στην Ευρώπη και αυτό κλείνει με τον ένα ή με τον άλλον τρόπο ή ακόμα και αν δεν έχει κλείσει, γιατί οι Χούδοι δεν τον έχουν κλείσει προς το παρόν, τα ασφάλιστρα έχουν πάει στο Θεό, αλλάζουν πάρα πολλά πράγματα τα οποία επηρεάζουν την τσέπη μας. Τους Ευρωπαίους. Είναι άλλες συνθήκες. Δεν είναι οι ίδιες συνθήκες με το 22.
1: Ναι, αλλά θα έπρεπε να έχουν ένα σχέδιο.
0: Προφανώς θα έπρεπε να έχουν.
1: Αυτό λέει.
0: Προφανώς και θα έπρεπε να έχουν.
1: Ναι. Νομίζω πάντως ότι θα έχουμε ανακοινώσεις, γιατί έχει και τη σύνοδο, αλλά πριν τη σύνοδο. Θα άκουγα και τον κύριο Πιερακάκη με προσοχή, γιατί είναι και πρόεδρος του Eurogroup και το ξεχνάμε αυτό.
2: Ναι.
1: Και λέγει ότι θα συζητήσουμε πρώτα εμείς οι Υπουργοί Οικονομικών. Αυτοί παίρνουν τις αποφάσεις. Η αλήθεια είναι και τα κάνουν.
0: Τώρα που λέτε για τον Πιερακάκη, έβλεπα μία ανάρτηση όπου ήταν τίτλος από ένα ρεπορτάζ ξένης εφημερίδας, ευρωπαϊκής, αμερικανικής, αγγλικής, δεν θυμάμαι πια, που έλεγε ότι ο Πιερακάκης έδωσε συμβουλές στον Γερμανό Υπουργό Οικονομικών περί επενδύσεων. Και από πάνω αναφέρονταν ως οξύμορο και αυτό το tweet αναδημοσιεύοντας σε όλο τον κόσμο για το πώς έχουν αλλάξει τα πράγματα, εν πάση περιπτώσει, από το 2010-2015, μέχρι τη ημέρα μας, όπου Έλληνας Υπουργός Οικονομικών λέει λίγο πολύ στον Γερμανό κάτω από στην Ελλάδα, ας πούμε, ή κάτι τέτοιο.
3: Εμείς πάθαμε και μάθαμε.
0: Δεν ξέρω αν μάθαμε.
2: Εγώ έχω αμφιβολίες, αλλά.
0: Έχω πάρα πολλές αμφιβολίες αν μάθαμε. Ναι.
2: Αλλά τουλάχιστον. Να σου πω κάτι, τουλάχιστον έχει ένα δίκιο ότι και αυτή η σύντηση που γίνεται όλο αυτό το διάστημα με την κοστολόγηση. Κάποιοι λένε, έλα μωρέ τώρα, λογιστές είμαστε, τώρα κάνουμε κοστολόγηση προγραμμάτων αυτά. Είναι ένα από τα μαθήματα. Γιατί πριν το 2010. Λέγαμε, δώσε, κάνε, δείξε, ράνε, ούτε ξέραμε τι έδινε ο καθένας. Δεν μας απασχολούσε η ζήτηση. Τώρα την παίρνει η ζήτηση και λέει πόσο κάνει αυτό, 200 εκατομμύρια. Δεν κάνει 200, κάνει 500. Δεν πειράζει. Αυτοί που διαφωνούν, καλό είναι. Μπαίνει κομμάτι της κοστολόγησης. Καταλαβαίνουμε κι εμείς ότι δεν είναι τίποτα τσαμπαϊ έτσι. Γιατί μέχρι το 2010 ήταν, παίρνουν οι συνταξιούχοι άλλα 100 εκατομμύρια. Τίποτα. 500 εκατομμύρια. Ψίχουλα, ένα δις, έλα πιο σκούλτρα με ένα δις.
0: Συγγνώμη, γιατί μέχρι το
2: 2010. Παράδειγμα συνταξιούχοι, έτσι δεν μου φταίνει άνθρωποι.
0: Ναι. Γιατί μέχρι το 2010. Δηλαδή το 2015 δεν είχαμε αποφασίσει συλλογικά, λέω, όχι ατομικά. Δεν είχαμε αποφασίσει συλλογικά ότι θα καταργηθεί ο έμφυα, θα καταργηθούν όλοι οι μνημονιακοί νόμοι με ένα νόμο και ένα άρθρο και θα ασκήσουμε τα μνημόνια και όλα αυτά τα πράγματα.
2: Είναι πονίδιστο το χρέος και.
0: Όχι, το λέω γιατί έχει μείνει στο 2010.
2: Εντάξει.
0: Δεν είχαμε μάθει από το 2015.
2: Να σου πω, από το 2015 με έχει στοιχειώσει από την αρχή αυτή η εικόνα εκείνου του πώς το λέμε, φιλοσόφου, οικονομολόγου που είχε έρθει στη Βουλή ξυπόλυτος με εκείνη την παντόφλα και θα μας έλεγε το πρόβλημα του χρέους. Αυτό είναι το αντίστοιχο του γιατρού στην Καρνιάδου. Όταν δηλαδή τον γιατρό πας και πιστεύεις ότι αυτό θα σου λύσει το πρόβλημά σου,
1: αυτό.
2: Είναι αυτός ο ξυπόλυτος που θα σου
1: λύσει. Αυτό έλεγα πριν του Διονύση. Λέω τον εβλέπεις. Τον εβλέπεις και λες θα πάω να με σώσει.
0: Να πω ταυτόχρονα όμως επειδή μιλάμε.
2: Δεν αμονή. Τότε γιατί συγγνώμη και κυβέρνηση και πρόεδροι και αυτά αμπολική ήταν. Δεν ήταν ένας που τον έφερνε αυτόν.
0: Να πω μόνο ότι τον φέρνανε και όλους αυτούς τους ανθρώπους και τους ακούγανε κάποιοι, τους είχαν γκουρού και τα τέτοια πράγματα. Τον κύριο Γεωργίου που είχε βγάλει.
2: Το θυμήθηκα.
0: Τον κύριο Γεωργίου που είχε βγάλει τα στοιχεία, για παράδειγμα, της Ελστάτ, τον κυνηγούσαν μέχρι προχθές. Προχθές βγήκε η απόφαση δικαστική ότι ο άνθρωπος δεν είχε κάνει τίποτα παράτυπο, παράνομο
1: κτλ. Ναι, μεγάλη τροπή.
0: Και τον κυνηγούσαν όλοι, άπαντες. Να το πούμε αυτό, έχουν βγει πρωτοσέλιδα για τον Γεωργίου, ασύλληπτα για παράδειγμα, και ούτε μία συγγνώμη.
2: Θα ξαναπεί την γνώμη μου. Η παράνοια εδώ είναι εξής. Λένε λοιπόν όλοι, όλοι, γιατί στο πολιτικό σύστημα δεν βρέθηκε κανείς να υπερασπιστεί, ντρεπότανε, φοβότανε. Δεν ήταν 15,6% το έλλειμμα του 2010. Ο Γεωργίου μας εξαπάτησε. Το μαγείρεψε. Μάλιστα. Πόσο ήτανε, πόσο. Ήταν 12, 9, πείτε μας, ήταν τόσο και υπολογίζεται έτσι. Κανείς ποτέ.
0: Γιατί έβρεξε και η χαρτοπετσέτα που το είχαν γραμμένο.
1: Ναι, μπορεί να.
0: Καταλαβες. Σβήστηκε. Καταλαβες.
1: Και πρέπει να φύγουμε τώρα.
0: Γιατί ζούμε και θυμάμαστε και τέτοια.
1: Τώρα το θυμηθήκατε, δεν τα πούμε στο τέλος.
0: Να είστε καλά. Καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο. Γεια σας. Βγαίνουμε κι εμείς, κυρίες και κύριοι. Πάμε. Έλα, Θεία μου. Έλα.
1: Ριανάρα.
0: Έμπαινε και εγώ,

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Φρένο από την κυβέρνηση στην τιμή του πετρελαίου θέρμανσης. Ο Πρωθυπουργός στην πρώτη εφόλιστη ύλη συνέντευξή του μετά τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Earth News προανήγγειλε πακέτο παρεμβάσεων με στόχο η τιμή εκκίνησης να διαμορφωθεί χαμηλότερα από 1,75 ευρώ το λίτρο. Άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο παρέμβασης στο περιθώριο κέρδους και εφόσον απαιτηθεί προσωρινής μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Την ερχόμενη εβδομάδα αναμένονται οι ανακοινώσεις. Για ξέπλυμα μαύρου χρήματος ελέγχονται οι δύο προφυλακιστέντες γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Εν τω μεταξύ, οι διασώστες του ΕΚΑΒ με έγγραφό τους αποκαλύπτουν την πλήρη άρνηση συνεργασίας των δύο γιατρών, λέγοντας πως κατά τη μεταφορά του τραγουδιστή στο νοσοκομείο δεν ανέπνεε και ότι είχε προηγηθεί κάρπα από γιατρό, καθώς και χορήγηση αδρεναλίνης. Στο ίδιο έγγραφο αναφέρεται ότι οι γιατροί που ήταν στο σημείο αρνήθηκαν να δώσουν πληροφορίες για τον ασθενή. Η Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν ανακοίνωσε μέσω της πλατφόρμας X ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα εκταμιεύσει 3,3 δις ευρώ για την ενίσχυση της Ουκρανίας με πυράβλους και ντρόουν. Στην ίδια ώρα, νέο μπαράζ ρωσικών επιθέσεων εναντίον ουκρανικών πόλεων απόψε το βράδυ. Η Μόσχα ανακοίνωσε ότι κατέριψε συνολικά 29 ουκρανικά ντρόουν. Συνελήφθησαν στο πλαίσιο του αυτοφόρου ο 45χρονος οδηγός και η 55χρονη συνοδηγός λεωφορείου του ΚΤΕΛ στα Χανιά, οι οποίοι άφησαν κλειδωμένα δύο τετράχρονα παιδιά για περίπου 4 ώρες, ενώ το όχημα ήταν σταθμευμένο. Έκτακτα μέτρα σε ισχύ από τις 2 το μεσημέρι σε Νίκαια και Κερατσίνη λόγω των προγραμματισμένων εκδηλώσεων και πορείων στη μνήμη του Παύλου Φίσα. Ισχυρή αστυνομική παρουσία αναμένεται στην ευρύτερη περιοχή. Στη Θεσσαλονίκη αντιφασιστική διαδήλωση και πορεία έχουν προγραμματίσει στις 6 στην Καμάρα. Προσωρινά εκτός λειτουργίας είναι ο σταθμός Αγίας Σοφίας του Μετρό Θεσσαλονίκης, καθώς εντοπίστηκε καπνός στο εσωτερικό του εν λόγω σταθμού. Όπως αναφέρεται, όλα τα συστήματα πυρασφάλειας ενεργοποιήθηκαν άμεσα και για προληπτικούς λόγους εφαρμόστηκαν τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα ασφαλείας. Οι φρουροί της Επανάστασης χτύπησαν πετρελαιοφόρο με σημεία Τόγκο, ενώ επιχειρούσε να διασχίσει τα στενά του Ορμούζ. Ο πρόεδρος Τραμπ σχεδιάζει την πρώτη του συνάντηση με την προσωρινή πρόεδρο της Βενεζουέλας, Ντέλσι Ροντρίγκες, ενδεχομένως την επόμενη εβδομάδα, σύμφωνα με το Άξιος. Χειροπέδες πέρασαν αστυνομικοί στη θεία του Στέφανου Τσιτσιπά, καθώς τα δύο σκυλιά που βρίσκονταν στην οικία της στη Βάρη επιτέθηκαν σε 3 άτομα. Με τη διαδικασία του αυτοφόρου αναζητείται η αδερφή της κατηγορούμενης και μητέρα του διάσημου αθλητή, η οποία ενδεχομένως βρίσκεται στο εξωτερικό, αλλά φέρεται ως ιδιοκτήτρια του ενός σκύλου.
0: Ο καιρός.
1: Ηλιοφάνεια στις περισσότερες περιοχές της χώρας, η θερμοκρασία σε μικρή άνοδο έως 29 βαθμούς στην Αττική, έως 27 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 8. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης, που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και 3 διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περίτη ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
2: Η Χαλκίδα γιορτάζει και μας χωράει όλους. Ο Δήμος Χαλκιδαίων και το Γραφείο ΑΜΕΑ σας προσκαλούν στο 3ο Συμπεριληπτικό Παιδικό Φεστιβάλ. Σάββατο 19 και Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου στο Πάρκο του Λαού Χαλκίδας. Δύο μέρες γεμάτες παιχνίδι, εργαστήρια, μαγειρική, θέατρο, χορό και τη μοναδική συμπεριληπτική επίδειξη μόδας. Στο μεγάλο φινάλε, η Παυλίνα Βουλγαράκη. Είσοδος ελεύθερη. Ένας χώρος προσβάσιμος για όλους. 3ο Συμπεριληπτικό Παιδικό Φεστιβάλ Χαλκίδας. Όλοι μαζί. Όλοι ένα.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι. Πολύ πολύ καλημέρα σας.
1: Με Χέντριξ μπήκαμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής.
0: Ναι, με τι θα μπαίναμε.
1: Ναι, έπρεπε.
0: Παπαγκύριτσι.
1: Χρειαζόταν.
0: Ήταν δίκαιο και έγινε πράξη.
1: Χρειαζόταν.
0: Βέβαια.
1: Τώρα, σας είπα πριν ότι η Νότια Κορέα θα στείλει πολεμικά πλοία. Δεν θα στείλει πολεμικά πλοία.
0: Τι θα στείλει?
1: Δεν θα στείλει στρατεύματά της να προστατεύσουν την διέλευση από τα στενά του Ορμούς. Αυτό ανακοίνωσε. Δεν θα στείλει.
0: Εντάξει.
1: Ήταν λάθος η δική μου ανάγνωση. Η φίλη μας η Άλεξ, Guten Morgen, βεβαίως, Γιούπι είναι Παρασκευή, ναι. Λέει ότι το Mecklenburg Vorpommern
0: η Πομερανία, ναι.
1: Είναι πρώην Ανατολική Γερμανία και είναι στη θάλασσα.
0: Ναι,
1: ναι, μας ενημερώνει. Καλημέρα στον κύριο Γιώργο από τις Αίρες. Καλημέρα και στον κύριο Νίκο που λέει δουλίτσα πρωί πρωί πιάσατε. Κάθε μέρα. Κάθε μέρα πρωί πρωί είμαστε.
0: Πρωί πρωί ξεκινάμε δουλειά.
1: Δεν πείθετε, λέει. Καταλάβετε το. Ποιος χρεοκόπησε στην Ελλάδα, πείτε το, μήπως γίνεται πιστική. Δεν θα το πούμε και δεν θα το πούμε, ξέρετε γιατί, κύριε Νίκο, σε εσάς προσωπικά. Διότι μας είχατε στείλει ένα μήνυμα ότι όποιον χτυπάτε τον ενισχύεται και ματιοπονείτε. Οπότε σιγά μην σας πούμε εμείς ποιος χρεοκόπησε στην Ελλάδα.
0: Όχι.
1: Καταλαβαίνετε.
0: Όχι, όχι.
1: Θα λέτε μετά ότι το λέμε αυτό γιατί ματιοπονούμε που θέλουμε να το χτυπήσουμε κτλ. Και σε τέτοια παιχνιδάκια δεν μπαίνουμε, κύριε Νίκο. Καλημέρα σας. Καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε. Καλημέρα και στον Αλέξανδρο, το φίλο μας.
0: Λοιπόν,
1: έχει φεστιβάλ ρεμπέτικου στη Δράμα, να ξέρεις. 25, 26, 27 Σεπτεμβρίου.
0: Λοιπόν, τώρα που λες ρεμπέτικο, εντάξει, είναι μια ολόκληρη, ένα ολόκληρο είδος, ας πούμε, το οποίο έχει επηρεάσει πάρα πολλά είδη μουσικής και τα λοιπά. Και
1: τα γνωστά. Έτσι, αν δεν υπήρχε ρεμπέτικο, δεν θα υπήρχε λαϊκό. Πάμε παρακάτω.
0: Και, όχι, και τα blues και επηρεασμένο και
1: ναι,
0: όλα αυτά.
1: Εντάξει, είναι
0: και, ξέρεις,
1: αυτό,
0: τώρα,
1: ναι,
0: είναι όλο αυτό το πράγμα. Ναι. Ήταν λοιπόν μια περίοδος, τώρα που το πες αυτό, που γύρω μου πάρα πολλοί δικοί μου άνθρωποι ακούγανε που τους άρεσαν πάρα πολύ τα ρεμπέτικα. Εγώ το. Το εκτιμώ αυτό το είδος, αλλά δεν τρελαίνομαι.
1: Ναι.
0: Okay,
1: ναι.
0: Και με έχουν πάει λοιπόν σε ένα μαγαζί, εκεί τη δεκαετία των 90, που ήταν και υπόγειο λίγο, σαν καταγώγιο, ας πούμε, και παίζανε κάτι ψαγμένοι, ας πούμε, ρεμπέτες.
1: Ναι.
0: Είχε και μεζεδάκια, βέβαια, εντάξει, γιατί... Δεν θα άντεχα.
1: Αλλιώς δεν θα πήγαινες.
0: Δεν θα άντεχα, ναι. Εγώ, ναι. Και ήταν κάποια στιγμή και τα έλεγε, ξέρω εγώ. Εγώ δεν θυμάμαι. Πήγαινα στα καλύτερα. Ήταν βαρύ. Παλιό ρεμπέτικο ήταν αυτό. Θυμάται ένα ένθετο μικρό, επειδή είπαμε ρεμπέτικο. Λοιπόν.
1: Μάλιστα. Ήδη μου. Πυροτεχνήματα την πρωτοχρονιά.
0: Ναι.
1: Ναι,
0: και βλέπεις τον Batman. Και λες, θα βγει Batman 2 τώρα. Και ήταν πρόμο.
1: Τι Batman 2, έχουν βγει.
0: Ήταν Batman,
1: Batman
0: Returns, Batman έτσι, Batman. Είναι με τον Pattinson. The Batman 2, έτσι λέγεται.
1: Α,
0: ναι, κατάλαβε. Και είχε πάει ο Batman, ένας ναι. Batman, και είχε πάει και είχε κάτσει εκεί στην κούπα.
1: Ναι.
0: Που είναι μέσα στο Marine One τώρα, δεν θυμάμαι σε ποιο είναι, στο ελικόπτερο ή στο αεροπλάνο, δεν θυμάμαι. Που κοιτάει ένα φιλμ. Πιστεύουν ότι το έβλεπε γιατί μάλλον θα γκρεμίσει το Kennedy Center, λένε.
1: Ναι.
0: Γιατί το έχει βάλει και κλειδώματα γύρω-γύρω, έχουν πάει και καλά για ανακαίνιση.
1: Ναι.
0: Καλά. Αλλά πιστεύουν ότι θα τον κρεμίσει, θα το ισοπεδώσει. Και υπάρχει πολύ μεγάλη αγωνία γιατί είναι ένα. Το πόσα να τα πούμε.
1: Και δεν τα λέμε. Ναι, γιατί να μην τα πούμε.
0: Ναι, ναι,
1: τι
0: ναι.
1: Είμαστε να τα
0: πούμε. Επίσης.

0: το πώς να τα πούμε.
1: Και δεν τα λέμε. Ναι, γιατί να μην τα πούμε.
0: Ναι, ναι,
1: τι είμαστε
0: ναι,
1: να τα
0: πούμε. Επίσης.
1: Να τα πνίξουμε.
0: Επίσης.
1: Η κυρία Μαρία Χελάη έχει πεθάνει στα γέλια.
0: Γιατί.
1: Με το λα. Ναι.
0: Είδα. Είχε ανεβάσει ένα φεγγάρι με βίντεο η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ.
1: Το έχω δει το Sex and the City.
0: Βέβαια. Όλοι βάζουν και μουσικούλα. Μπορείς
1: στα βίντεο, άμα ναι. θέλει.
0: Όχι, και μπήκε να βρίσκεται την ευχαρίστηση από κάτω.
1: Ναι. Πρωινή δροσούλα με 17 βαθμούς, αλλά παιδιά είμαστε χαρούμενοι γιατί η Όφη μας κέρδισε. Και με περιμένουν. 2-0 κέρδισε. Την αυτή τη Φράιμπουργκ που μας έλεγε την ομάδα. Ο Όφης είναι 2-0.
0: Χόφενχάιν.
1: Μπα περιπτώσει 2-0. Λοιπόν, με τον Τάσο τον Ιππτρό που μας έλεγε ότι είναι και καλή ομάδα και. Δεν είναι. Τα λέμε και αυτά.
0: Βέβαια.
1: Έτσι.

0: Δεν έχει. Τα λέμε και αυτά.
1: Βέβαια.
0: Έτσι.
1: Η ΑΕΚ που βάλε 8 γκολ.
0: Ναι.
1: Άμα μπορείς να τα βάζεις, δεν το βρήκατε τώρα που θα είναι ποτέ.
0: Ναι. Που έβλεπα παγκόσμιο κύπελο και έπαιζε η Γιουγκοσλάβη. Φτάνει. Αφήστε τους λίγο. Είναι άλλη κλάση, άλλο πράγμα. Σταματήστε. Δεν με ακούσατε.
1: Δεν υπάρχει. Τους μιλάς στην τηλεόραση.
0: Ναι. Που εξιστορούσαμε προχθές. Δεν μιλούσαμε στην τηλεόραση.
1: Πάντα μιλάμε.
0: Δεν άκουγε η τηλεόραση. Έχει ακούσει.
1: Η αδερφή
0: του μπαμπά μου που είχε πάει στην.

0: να μην τα έχετε ακούσει, να μην τα έχετε παρακολουθήσει, ναι. Ή ακόμα και αν τα έχετε ακούσει, εμεί πρέπει να τα αποκωδικοποιήσουμε.
1: Ναι, δεν είπε μόνο για τα καύσιμα, ναι. Είπε και για άλλα πράγματα.
0: Δεν είπε για τα
1: πολιτικά.
0: Για τα μήλα στο Βόλο, είπε άλλα πράγματα. Λοιπόν, η Γεωργία Σκίτση θα μα πει.
1: Η προϊσταμένη του πολιτικού ρεπορτάζ, διότι παρακολούθησε λεπτό προς λεπτό τη συνέντευξη. Καλημέρα.
0: Εντάξει, λέω, ρωτάω. Για πάμε λοιπόν, τι ειδήσεις έβγαλε.
2: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από αυτά που αφορούν όλους μας και δεν είναι άλλα από τις παρεμβάσεις σε τι κατάσταση και πώς εξελίσσονται. Αυτό που είπε στο... Ναι. Για σημαντική στήριξη το 1,7...
0: Από όπου έκλεισε πέρυσι.
1: Γιατί αυτό. Αν... Okay, ναι. Ναι.
2: Και αυτό που δεσμεύθηκε προανήγγειλε οριζόντια αύξηση στο επίδομα θέρμανσης. Αυτά να πούμε ότι τυχόν και περιβάλλοντος. Και το τελευταίο επέκταση στον δίζελ και τον Οκτώβριο της επιδότησης.
0: Δίζελ κίνησης. Στον δίζελ κίνησης. Ναι. Βενζίνη τίποτα.
1: Όχι, όχι. Δεν είπε ότι είναι τρίτο.
2: Για βενζίνη δεν είπε.
1: Ναι, όχι, όχι. Είπε ότι η προτεραιότητα είναι το θέρμανσης.
0: Εμείς που έχουμε που καίμε βενζίνη στο αυτοκίνητο, δηλαδή τι είμαστε.
1: Εσύ είπε ότι δεν θέλει να κρυώσει ο κόσμος. Καταρχήν δεν ρίχνει εκεί το βάρος και περιμένει. Περιμένει από ό,τι κατάλαβα.
0: Μήπως
1: κάτι να γίνει
0: ευρωπαϊκό.
1: Από την Ευρώπη, ναι. Αυτό. Γιατί αλλιώς είπε ότι δεν θα μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Δεν είναι η θέση του, πάγει αυτή.
0: Δεν είναι μόνο αυτό. Υπάρχουν θεωρητικά και κάποιες αναστολές από την Ευρώπη. Ή τουλάχιστον αυτό εκεί το έριξε. Ότι αν για να υπάρξει τέτοια, ναι, απόφαση πρέπει να, είναι, να έχει ευρωπαϊκή ομπρέλα, ναι, πούμε, ναι, τροποντινά. Ναι. Αυτό κατάλαβα,
1: ναι, εγώ.
0: Ναι.
2: Έτσι το είπε, ούτως ή άλλως, δεδομένου ότι τον Οκτώβρη είναι το επόμενο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Καταλαβαίνετε ότι όλα αυτά θα έρθουν επιτόπου, γιατί δεν αφορούν μόνο στη χώρα.

0: Όλες αυτές.
1: Περιοχές των
0: και εδώ
1: είναι αυτό, ναι.
0: Τώρα, στην ευρύτερη οικονομική θέση της κυβέρνησης, όπως αυτή αποτυπώθηκε τον ίδιο στην Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκη, θυμάστε, εξηγώντας ότι δίνουμε ανάσταση.
1: Ναι. Δεν έχουμε απλώς το σεντόνι περισσότερο τα πόδια μας. Αυτό, τέτοιο πράγμα.
0: Ναι,
1: αυτό.
0: Σε αυτή τη λογική. Τώρα, ότι και σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται το γεγονός ότι υπάρχει αυτή η ευρύτερη αναταραχή και ότι δανείζεται η χώρα μας φθηνότερα. Για παράδειγμα, και είχε δεχτεί η κυβέρνηση το προηγούμενο διάστημα και το γεγονός ότι αποπλήρωσε γρηγορότερα.
1: Α, έχει την προώρια αποπληρωμή, ναι.
0: Ναι. Στο διάστημα, ενώ αν δεν το είχαμε κάνει, καταλαβαίνετε τι θα σήμαινε αυτό για τη χώρα και σε σχέση με αυτό το σημαντικό θέμα του δημοσίου. Ο ίδιος και η Νέα Δημοκρατία, ότι επιδιώκει στις επόμενες εκλογές, εμείς που θα μπορούσαμε δυνητικά

0: αποφασίστηκε αυτό ακριβώς το πλαίσιο. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι να μου, όταν ρωτούσα να μου λένε ότι εμείς θα ξανατοποθετηθούμε αυτή τη στιγμή θα ανακοινωθεί. Το είδαμε λοιπόν χθες και στο συνέντευξη αυτή από τον Πρωθυπουργό, υπό το σκεπτικό. Δηλαδή να υπάρχει ένα πλαίσιο συγκεκριμένο, τα στελέχη συγκεκριμένα υπάρχουν, ούτε πλαίσιο. Είναι ένα πλαίσιο το οποίο υπάρχει εκτίμηση σε σχέση με τον
1: Πρωθυπουργό. Ναι. Έχουμε δει και τα πρόσωπα
2: Γι' αυτό λέω
1: ότι μέχρι τώρα έχουμε...
0: Που έχουν αρχίσει το τελευταίο διάστημα και βγαίνουν στα κανάλια. Ο κύριος Αλμάς, ο οποίος ο ίδιος έχει πει ότι εγώ θα κατέβω.
2: Ναι, ναι.
0: Μαζί με τον κύριο Σαμαρά, ο ανεξάρτητος ενώ βουλευτή.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Άρξη της νέας περίοδου διάθεσης προανήγγειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην εφόλητη ύλη συνέντευξή του μετά τη διεθνή έκθεση της. Επίσης, άφησε ανοιχτό το κόστος, θα βρεθεί σήμερα και αύριο στο επίκεντρο των συζητήσεων του Eurogroup και του εκδηλώσεις μνήμης θέσεων εναντίον Ουκρανικών πόλεων με νεκρούς, τραυματίες και σημαντικές ζημιές. Την έχρονος οδηγός και η 55χρονη συνοδός λεωφορείου του ΚΤΕΛ στα Χανιά. Άφησαν κλειδωμένα 2-4χρονα παιδιά για περίπου 4 ώρες. Ηλιοφάνειες περισσότερες περιοχές έως 29 βαθμούς στην Αττική, έως 20.
0: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλακ.

0: Ναι, αυτό είναι ουσιαστικά το πλαίσιο και αυτή είναι και η επιδίωξη από το θέλετε. Και με το σκεπτικό κιόλας θέσει με συγκεκριμένες προτεραιότητες και εκτιμούν ότι θα αυξήσουν ακόμα περισσότερο το επόμενο διάστημα, αλλά να βάζονται σε προτεραιότητα, όπως είδαμε και με αυτά τα έκτακτα μέτρα, πέραν του έκτακτου χαρακτήρα, του να είναι εκεί και δίπλα στους πολίτες, όσο είναι αυτό εφικτό δημοσιονομικά, να εξελιχθεί όσον αφορά στις υποδόμεις. Είναι αυτό που έλεγα πριν την διακοπή, πριν
1: τους κύκλους των ειδήσεων.
0: Ναι, πριν τους κύκλους, ότι εδώ, για παράδειγμα, χθες συζητούσαν για την ψηφιοποίηση στη δικαιοσύνη. Δηλαδή, γίνονται ενδεχομένως κάποια βήματα, τα οποία επειδή δεν αφορούν άμεσα όλους τους πολίτες, εδώ, όταν έχεις ένα θέμα και θέλεις να βγει γρήγορα μια δικαστική απόφαση, ή του να θέλει κάποιος να φτιάξει και μια επιχείρηση.
1: Α, αυτό, αυτό κι αν είναι μείζον.
2: Έχει να κάνει με την ανάπτυξη, με την οικονομία, με πολλά πράγματα.
1: Όταν ο άλλος σου λέει, για παράδειγμα, θα θέλω να κάνω μια επένδυση για να ανοίξω μια επιχείρηση, αλλά μπορεί κάποιος να μου κάνει μια αγωγή για το θέλω να πω ότι άπτεται και με αυτόν τον τρόπο των επενδύσεων. Δεν είπαμε καθόλου το κομμάτι των εθνικών, όπου έστειλε πάλι το μήνυμα ότι αλλά αυτό, δεν δεχόμαστε
0: και από κανένα. Και θα δεχτούμε και απειλές.

0: στα δικά μας τα γκοκάρτ εκεί που πηγαίναμε. Λίγο γκάζι παραπάνω, ρε παιδί μου. Μια βαλβίδα πήραζε λίγο.
1: Ναι, ναι.
0: Και το δικό μας έτρεχε πιο πολύ.
1: Αλήθεια, έκανες τέτοια.
0: Α, έκανα τέτοια. Ήμουν αγκαζιάρης. Όταν ήμουν μικρός, ήμουν αγκαζιάρης.

0: πράγμα ήταν ενορχιστρωτής ο κ. Τσιπρά.
1: Εγώ αλήθεια. Άκουσα όμως και υποστηρικτές
0: της. Όχι, ενδιαφέρον.
1: Περίμενε. Ναι. Άλλο, αυτό είναι αποκάλυψη τώρα.
0: Α, αποκάλυψη. Ναι.
1: Αποκάλυψη. Πες μου αυτό. Δεν
0: το λέω εγώ, το λένε οι κύκλοι που το έκανε χθες το βράδυ.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτοί οι κύκλοι. Ναι. Δεν το λέω εγώ, παιδιά. Αφήστε την προσωπική μου εκτίμηση, τι πιστεύω εγώ.
1: Άλλο.
0: Λέω ότι λένε οι κύκλοι. Αυτό.
1: Τους έχω κι εγώ, μου τους στείλανε.
0: Τους τα κύκλους.
1: Έκανα κύκλους γύρω από τον εαυτό μου εκείνη την ώρα. Αλλά το θέμα είναι ότι εγώ άκουσα χτες το βράδυ κάποιους.
0: Ναι. Ποιους.
1: Κάποιους.
0: Ναι.
1: Που... και λέγανε ποιος ήταν αυτός που κράτησε το κασεράκι.
0: Η είδηση είναι ότι τον είχε ψηφίσει το συνέδριο που έγινε σε...
1: Φτάνει πια να χτυπάτε αυτό το πρόσωπο.
0: Ναι.
1: Τη Γεροβασίλη.
0: Έχω μια σειρά. Λες να... να ανανουριστείς. Βλέπετε. Ο Γιώργος, ο αδελφός.

0: πρόσωπο.
1: Ναι.
0: Τη Γεροβασίλη.
1: Έχω μια σειρά. Λες, έναν ανούριστη. Βλέπω. ο Γιώργος, ο αδελφός του Δημήτρη. Μας ακούει.
0: Τι λέτε.
1: Ναι. Εντάξει. Okay. Εντάξει. Αυτό με τους...
0: Τετράγωνα δεν έχει κανείς.
1: Άλλο σχήμα γεωμετρικό. Κάτι. Ναι. Κόλουρο κόνο. Μ' αρέσει. Μ' άρεσε.
0: Κόλουρο
1: κόνο. Μ' άρεσε. Πανάλ.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω ακόμα.
0: Να μην του πω του ανθρώπου. Μπορεί να θέλουν να φύγουν 8 η ώρα.
1: Φάντον, για όποιον θέλει να φύγει τώρα, πες την κίνηση.
0: Αν θέλετε να φύγετε τώρα, θα έχετε πρόβλημα αν παίρνετε, αν κινήσετε στο ποτάμι.
1: Του βοηθήσετε.
0: Στον Κεφισό. Δηλαδή, πριν τη Νέα Φιλαδέλφεια, μετά δεν είναι, είναι καλά ακόμα. Τα πούμε όλα τώρα. Έχει πολύ μεγάλο πρόβλημα στην Ποσειδόνος, διότι έχει γίνει και ένα τροχαίο στο ύψος του Έδερμα προς Γλύ. Από το ύψος.
1: Και χθες είχε στο Έδερμα.
0: Και φτάνει μέχρι και μετά το Έδερμα. Είναι, είναι πολύ, πολύ αυξημένη κίνηση. Όπως επίσης έχει και στο ρεύμα.

0: δουλειά του είναι πάρα πολύ καλή.
1: Μπράβο της.
0: Η Συγκρού στο ρεύμα προς Αθήνα μόνο, η υπόλοιπη είναι μια χαρά. Στο ρεύμα προς Αθήνα από το ύψος του Νέου Κόσμου, όπως πάντα, όπως κάθε πρωί, έχει κίνηση. Η Αρδιτού, μαύρα χάλια. Η Μεσογείων έχει σημεία πολύ δύσκολα. Η Κηφισίας είναι αυτή, ποια Μεσογείων, Χρυσή μου. Λοιπόν, η Κηφισίας.
1: Μιλάς στον εαυτό σου, ναι, το καταλαβαίνετε.
0: Ναι, ναι. Βάζω τέτοιο. Ναι. Από το ύψος της Κατεχάκη, στο ρεύμα προς τα πάνω, προς Κηφισιά. Λοιπόν, από την Κατεχάκη μέχρι και το ύψος της Αγίας Βαρβάρας έχει πολύ χαμηλές ταχύτητες και έχει και πρόβλημα από τη Ριζάριο, στο ρεύμα καθόδου, μέχρι το ύψος του Χαλανδρίου στην Αγία Βαρβάρα, μετά ανοίγει λίγο και μετά ξανακλίνει από την Κατεχάκη και κάτω. Εκεί που πας κάτω από την υπόγεια που έχει τη γέφυρα.
1: Μου κάνει σχήμα με το χέρι της. Πώς περνάς κάτω από την ανισόπετη, κατάλαβα.
0: Μεγάλο πρόβλημα έχει η Μεσογείο στο ρεύμα καθόδου από το ύψος του Κολαργού μέχρι και το νομισματοκοπείο. Αλλά κατά τα λοιπά είναι καλή η Μεσογείο, παιδιά. Είναι πάρα πολύ καλή.
1: Τη Θεσσαλονίκη θα την πει,
0: αφού έλεγα την.
1: Λοιπόν, μέχρι να πει Θεσσαλονίκη, να πω εγώ το μήνυμα του κυρίου Γιώργου. Πάλι λάθος είστε, κύριο Γιώργο. Λέει καλημέρα για να νούρισμα η κυρία Σερέτη βλέπει Μαρινάκη και Μητσοτάκη. Κάνετε λάθος.
0: Δεν έβλεπα
1: το έχει. Περίμενε, παιδί μου. Ναι. Θα απαντήσω εγώ. Κάνε δουλειά στη Θεσσαλονίκη.
0: Τη βρήκα εγώ.
1: Έχει καζέτα και κάνει υπνοθεραπεία. Είχατε δει τον Τσάντλερ στα Φιλαράκια που έβλεπε για να κόψει το κάπνισμα. Έτσι κάνει υπνοθεραπεία με μία καζέτα.
0: Ναι.
1: Κύριε Γιώργο.
0: Βέβαια.
1: Καλημέρα.
0: Βέβαια.
1: Καλημέρα, κύριε Γιώργο.
0: Ακούστε να δείτε.
1: Πες για τη Θεσσαλονίκη, παιδί μου.
0: Μισό λεπτό, να πω κάτι.
1: Ναι.
0: Το Μητσοτάκη και το Μαρινάκη,
1: ναι,
0: τους ακούω όλη μέρα στο ξύπνιο μου. Λόγω τη δουλειά που κάνουμε. Έτσι.
1: Μη μου το χαλά τώρα. Ναι.
0: Όχι, στον ύπνο μου ακούω Τσίπρα.
1: Προχώρα, παιδάκι μου, τώρα για την κίνηση Θεσσαλονίκη.
0: Έχουμε. Ο περιφερειακός είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα σήμερα, γιατί βλέπω ότι έχει γίνει και ένα τροχαίο στο ύψος, σκεφτείτε, στις 40 εκκλησιές.
1: Ναι.
0: Έχω μείνει εκεί.
1: Ναι.
0: Στον Άγγελο και στη Μέρη.
1: Και στις 40 εκκλησίες.
0: Όχι, στον Άγγελο και στη Μέρη έχω μείνει.
1: Mm.
0: Που είναι η οικογενειακή μας φίλη, την αγάπη μας, την οικογένεια Νταλιάρη. Λοιπόν.
1: Μας ακούνε.
0: Βέβαια.
1: Εντάξει. Καλημέρα. Χρόνια πολλά. Καλημέρα.
0: Ναι. Λοιπόν.
1: Χαιρετίσματα.
0: Ναι.
1: Πες.
0: Είναι πολύ χάλια ο περιφερειακός σήμερα. Είναι πολύ αυξημένη κίνηση σε όλο το μήκος. Δεν υπάρχει σημείο που να μην έχει πρόβλημα. Η Εγνατία έχει κατά τόπους προβλήματα. Η Τσιμισκή είναι και αυτή δύσκολη. Το ένα ρεύμα, γιατί έχει μία.
1: Στην Καμάρα τι κάνει. Εκεί έχω μείνει εγώ. Ή στη Βασιλή Σόλγα. Που έχω μείνει εγώ.
0: Να μην πούμε εκεί. Στην Καμάρα και σε σκεφτόμουν.
1: Ωραία,
0: η Βασιλή Σόλγα αυτές τις μέρες έχει κίνηση. Δεν ξέρω γιατί. Να το βλέπεις.
1: Ναι.
0: Το βλέπεις. Πώς είναι. Λοιπόν, θέλω να σας πω ότι διάβαζα χθες. Γιατί να το πω για τη Θεσσαλονίκη αυτό.
1: Ναι.
0: Ότι πιλωτικά.
1: Ναι.
0: Θα γίνει πεζόδρομος η Νίκης.
1: Ναι, ναι, ναι. Το Σαββατοκύριακο νομίζω.
0: Περίμενε,
1: το διάβαζα
0: και
1: εγώ κάπου, αλλά
0: ναι,
1: δεν θυμάμαι πότε.
0: Ναι.
1: Νομίζω το Σαββατοκύριακο.
0: Θα το κάνουν πιλωτικά. Λοιπόν, την Κυριακή, μπράβο, 20 του μήνα.
1: Αυτό, ναι.
0: Ναι, πούμε τις ώρες.
1: Να πει.
0: Ναι. Ναι. Από τις 3.30 το μεσημέρι έως τις 8.30 το βράδυ.
1: Το έχουν ξανακάνει, δεν είναι πρώτη φορά που γίνεται.
0: Ναι.
1: Την Νίκης να την μονοδρομήσουν. Να την πεζοδρομήσουν.
0: Ναι. Μονόδρομος είναι.
1: Ξέρω τι είναι μονόδρομος, το έχω μάθει πια αυτό.
0: Για μένα το λέω. Ναι. Λοιπόν, θα γίνει λοιπόν πεζόδρομος από τις 3.30 το μεσημέρι μέχρι τις 8.30 το βράδυ.
1: Ναι.
0: Είναι για την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας. Στο πλαίσιο αυτό γίνεται. Και εδώ θα έχει και στο Λεκανοπέδιο θα έχει τέτοια.
1: Τι θα έχει εδώ.
0: Θα μαρτυρήσουμε εδώ, άστα. Ετοιμάζουν για τις μέρες χωρίς αυτοκίνητο και τέτοια. θα κλάψουν μανούλες. Αλλά θέλω να πω ότι.
1: Τρεις μέρες χωρίς αυτοκίνητο.
0: Το σουκού.
1: Αυτό το σουκού, ναι, είναι χωρίς. Και δεν θα πάρουμε τα αυτοκίνητα.
0: Καλά, εντάξει.
1: Δεν θα μπορούμε να κυκλοφορήσουμε πουθενά.
0: Πώς θα έρθουμε εδώ.
1: Άμα φύγουμε. Αφού έχουμε εκπομπή.
0: Αυτό
1: πώς
0: λέω.
1: Θα έρθουμε.
0: Πώς θα έρθουμε.
1: Με τι θα έρθουμε.
0: Με τι.
1: Ναι.
0: Με τα πόδια.
1: Με το τόμο 3.
0: Όχι. Ναι. Λοιπόν. Θα γίνει λοιπόν αυτό και λένε ότι εξετάζεται. Θα το δούνε πώς θα πάει αυτό το πράγμα.
1: Ναι.
0: Και. Το σκέφτονται. Προφανώς οι αρχές μπορεί να είναι προάγγελος. Δεν ξέρω τώρα.
1: Να το σκεφτούν γιατί έχει ωραίες τζελατερίες εκεί.
0: Έχει τα πάντα.
1: Στην Νίκης, ναι, έχει ωραίες τζελατερίες.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ήθελα να πω τώρα, εσείς όλοι που μας λέτε καλό Σαββατοκύριακο κτλ. Στους φίλους ακροτές απευθύνομαι τώρα.
0: Καλά το κάνεις και το λες.
1: Τι πιο. Έχετε ξεχάσει ότι αύριο θα είμαστε εκτάκτως 8 με 10 το πρωί. Το Σάββατο, όχι, αύριο
0: εντάξει.
1: Σάββατο.
0: Εντάξει, δεν μπορεί να το είχα ακούσει.
1: Όχι, το λέω να μην συντονιστούν.
0: Ναι.
1: Ειδικά άμα έχετε ραδιόφωνο DAB,
0: γιο. Γιο, έβαλα εγώ DAB, γιο.
1: Ναι.
0: Ήταν πολύ ωραίο.
1: Ναι, γι' αυτό.
0: Πολύ μου άρεσε, γιατί το πήγα μπρος πίσω.

0: Μπρος-πίσω.
1: Έχει ξεχάσει ότι το έχει πει.
0: Όχι, το
1: άλλη μια φορά σήμερα.
0: Το ξεχάσει.
1: Το ξαναλέω.
0: Γιατί
1: παθαίνει.
0: Είμαστε πρωτοπόροι σε αυτό.
1: Αυτό το λες.
0: Είναι πρωτοποριακό αυτό το πράγμα. Χρησιμοποιούμε τεχνολογίες εχμής.
1: Να πω κάτι.
0: Ναι.
1: Γιατί μπορεί να μην το ξέρουν οι φίλοι ακροατές που έχουν αυτή τη δυνατότητα, δηλαδή ένα ψηφιακό ραδιόφωνο στο αυτοκίνητό τους. Σε λίγο θα σου βγάζει και από κάτω και τους τίτλους. Το διάβασα χθες στο δελτίο τύπου. Θα σου βγάζει και τίτλους.
0: Ναι,
1: ναι,
0: τα πάντα θα έχει.
1: Γιατί με κοιτάς με γρουλωμένα μάτια.
0: Δεν σε κοιτάω, γιατί εντυπωσιάστηκα.
1: Που το ξέρα.
0: Ναι.
1: Αυτό.
0: Ναι. Τώρα, να έχετε το νου σας παρακαλώ πάρα πολύ.
1: Ναι.
0: Διότι με την εξέλιξη τεχνολογίας εξελίσσονται και απατεώνες.
1: Όχι μόνο τα ραδιόφωνα στα
0: αυτοκίνητα. Ανακοινώθηκε λοιπόν χθες από την υποδιεύθυνση δίωξης οικονομικών εγκλημάτων και το οργανωμένο έγκλημα, τα FBI και όλα αυτά κτλ.
1: Ποια FBI, μόλις τώρα, ναι.
0: Τα ελληνικά. Έτσι το λένε. Ελληνικό FBI.
1: Ναι,
0: ρε Διονύση, έτσι το λένε. Εμά δεν σε αρέσει εσένα, α πούμε.
1: Αφού FBI είναι ένα.
0: Εντάξει.
1: Τι να λέμε τώρα, σε λίγο θα λέμε την ΚΙΠ ελληνική CIA, ας πούμε.
0: Όχι.
1: Τι θα λέμε το. Όπως λέμε ελληνικό πεντάγωνο. Ναι, ακούνε και αμέσως μόλις ακούνε αυτή τη λέξη.
0: Μη λες.
1: Ναι.
0: Στα έχω πει αυτά τα πράγματα.
1: Ναι, ναι,
0: λοιπόν,
1: ναι.
0: Πάμε και λοιπόν, να σας πω τι γίνεται. Προσέξτε παρακαλώ πάρα πολύ. Διότι πλέον έχουν φτάσει με την τεχνητή νοημοσύνη, κλωνοποιούν τις φωνές της μαμάς σας, του μπαμπά σας, της γιαγιάς σας, του αδερφού σας, της αδερφής σας, του ξαδερφού σας, σας παίρνουν τηλέφωνο και σας ζητάνε λεφτά. Ναι. Κλωνοποιούν τις φωνές, το καταλαβαίνει.
1: Ναι.
0: Λοιπόν,
1: πώς το καταλαβαίνω.
0: Πρέπει να είσαστε επιφυλακτικοί, γιατί πολλοί άνθρωποι πίστηκαν. Τι να κάνουνε. Άμα με πάρει εμένα κάποιος και ακούσει τη φωνή της μάνας, δεν θα πιστώ.
1: Ναι. Θα πιστείς. το πιθανότερο.
0: Λοιπόν.
1: Να είσαστε υποψιασμένοι. Πλέον να μην. Να θέλετε άλλου είδους πιστήρια που μόνο εσείς γνωρίζετε.
0: Τους πιάσανε.
1: Που μόνο εσείς γνωρίζετε.
0: Τους πιάσανε.
1: Να έχετε κωδικούς.
0: Ναι.
1: Μαμά, ξέρω εγώ, τι είχαμε φάει. Από πού είχαμε φάει μπέργκερ, επειδή είναι η μέρα
0: τσίσμπεργκερ,
1: το λέω.
0: Ναι.
1: Την 27η ναι. Νοεμβρίου του 2024.
0: Πού, πού.
1: Η μαμά ξέρει. Μόνο η μαμά ξέρει.
0: Η μαμά ξέρει. Ναι, ρίξε ένα μπέργκερ.
1: Μόλι, πε.
0: Ναι, η μαμά ξέρει.
1: Η μαμά ξέρει.
0: Η μαμά είναι πρωτοπόρο.
1: Ναι, γι' αυτό το λέω.
0: Ναι,
1: γιατί
0: ναι,
1: το λέω.
0: Ναι, ναι,
1: έτσι,
0: ναι.
1: Νομίζω ότι κουτούρου τα λέει αυτά τα πράγματα.
0: Το ξέρω εγώ ότι τα λέει, δεν τα λέει τυχαία.
1: Το λέω και για του ακροατέ. Μην νομίζουν δηλαδή.

0: Αυτή είναι η Κέτι Πέρι.
1: Του Τριντό.
0: Του Τριντό.
1: Ο Παπαχλημίτσο ξέρει την Κέτι Πέρι από τον Τριντό.
0: Δεν ήξερε
1: τι τραγουδίστρια Κέτι Πέρι.
0: Δεν ήξερε την Κέτι Πέρι. Είναι επιπέδου.
1: Παιδιά, η Κέτι Πέρι έχει κάνει. Έχει χρυσού δίσκου, βραβεία DMA,
0: LMA, MBA. DMA, ναι. Και BBDO.
1: Και διάφορα άλλα.
0: Μην το ξεχνάς ότι έχει και BBDO.
1: Όλα τώρα αυτά έχουμε κέφι, γιατί ανανεώνουμε το ραντεβού για αύριο το πρωί στις 8.
0: Βέβαια.
1: Να σας το υπενθυμίσουμε αυτό. 8 η ώρα αύριο το πρωί. Παίρνουμε φόρα από τώρα για αύριο το πρωί στις 8.
0: Ναι, να μείνετε εδώ όμως εσείς συντονισμένοι και να μας περιμένετε μέχρι αύριο το πρωί να ακούτε συνέχεια. Καταλάβατε. Εδώ μην ξεκολλήσετε. Ναι. Τη βελόνα. Ναι. Τη βελόνα, δεν είναι βελόνα.
1: Μην πούμε καλό Σαββατοκύριακο, έτσι και θα τα πούμε αύριο το πρωί.
0: Όχι, όχι. Ναι. Λοιπόν, σας αφήνουμε με Κέτι Πέρι, θα περάσουμε σε Stevie Wonder και αμέσως μετά αναλυτικό δελτίο ειδήσεων και κοντά σας μετά.
1: Ο Stevie Wonder πιανής είναι.
0: Ο Stevie Wonder είναι μόνος του μια κατηγορία.
1: Μόνος του μια κατηγορία. Ναι.
0: Ακολουθούν Βασίλης Αδαμόπουλος, Μαρία Γεωργίου, γεια σας.
1: Έχει τραγουδήσει ο Stevie, έχει τραγουδήσει, του έχουν κάνει αφιέρωμα. Η Μπιγιοσέ με τον Σίραν, τον Ed Sheeran, έχουν κάνει ένα αφιέρωμα στον Stevie Wonder. Να το δείτε, είναι πάρα πολύ ωραίο.
0: Μπράβο, θα το δούμε. Τι κομμάτι. Μη μου κλείνει το μικρόφωνο όλη την ώρα. Τι κομματάρα. Δεν μου το κλείνει η Παπακυρίτση, ο Χατζημιχάλης το κλείνει.
1: Όχι, όχι, δεν κάνω ποτέ. Ναι. Δεν μπορώ.
0: Γεια σα.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Φρένο από την κυβέρνηση στην τιμή του πετρελαίου θέρμανσης. Ο Πρωθυπουργός προανήγγειλε πακέτο παρεμβάσεων με στόχο η τιμή εκκίνησης να διαμορφωθεί χαμηλότερα από 1,75 ευρώ το λίτρο στην πρώτη εφόλη της ύλη συνέντευξή του μετά τη Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Earth News. Άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο παρέμβαση στο περιθώριο κέρδους και εφόσον απαιτηθεί προσωρινής μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Την ερχόμενη εβδομάδα αναμένονται οι ανακοινώσεις. Σε κρίσιμη καμπή πλησιάζει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ στο αμερικανικό διαδικτυακό ειδησιογραφικό πρακτορείο Άξιος. Έχω μια μεγάλη απόφαση που έρχεται σχετικά με το αν θα τους εξοντώσω ή όχι. Οτιδήποτε μπορεί να συμβεί μαζί μου, δήλωσε ο Τραμπ σε σχόλια που συνδέονται με την προγραμματισμένη συνάντηση την Τρίτη με ηγέτες από 6 χώρες του κόλπου στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη. Για ξέπλυμα μαύρου χρήματος ελέγχονται οι δύο προφυλακιστέντες γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Εν τω μεταξύ, διασώστες του ΕΚΑΒ με έγγραφό τους αποκαλύπτουν την πλήρη άρνηση συνεργασίας των δύο γιατρών, λέγοντας πως κατά τη μεταφορά του τραγουδιστή στο νοσοκομείο δεν ανέπνεε και ότι είχε προηγηθεί κάρπα από γιατρό καθώς και χορήγηση αδρεναλίνης. Στο ίδιο έγγραφο αναφέρεται ότι οι γιατροί που ήταν στο σημείο αρνήθηκαν να δώσουν πληροφορίες για τον ασθενή. Ανοιχτή είναι ξανά η ηλεκτρονική πλατφόρμα για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα του ακαδημαϊκού έτους 2025-2026, δίνοντας μια δεύτερη ευκαιρία στους δικαιούχους που δεν υπέβαλαν αίτηση κατά την αρχική προθεσμία. Σύμφωνα με το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, οι αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται έως την 3η 22 Σεπτεμβρίου. Συνελήφθησαν στο πλαίσιο του αυτοφόρου 45χρονος οδηγός και η 55χρονη συνοδός λεωφορείου Τουκτέλ στα Χανιά, οι οποίοι άφησαν κλειδωμένα 2 τετράχρονα παιδιά για περίπου 4 ώρες, ενώ το όχημα ήταν σταθμευμένο. Έκτακτα μέτρα σε ισχύ από τις 2 το μεσημέρι σε Νίκαια και Κερατσίνη λόγω των προγραμματισμένων εκδηλώσεων και πορεών στη μνήμη του Παύλου Φίσα. Ισχυρή αστυνομική παρουσία αναμένεται στην ευρύτερη περιοχή. Στη Θεσσαλονίκη αντιφασιστική διαδήλωση και πορεία έχει προγραμματιστεί στις 6 στην Καμάρα. Προσωρινά εκτός λειτουργίας είναι ο σταθμός Αγίας Σοφίας στο μετρό Θεσσαλονίκης, καθώς εντοπίστηκε καπνός στο εσωτερικό του εν λόγω σταθμού. Όπως αναφέρεται, όλα τα συστήματα πυρασφάλειας ενεργοποιήθηκαν άμεσα και για προληπτικούς λόγους εφαρμόστηκαν τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα ασφαλείας. Οι φρουροί της Επανάστασης χτύπησαν πετρελαιοφόρο με σημαία Τόγκο, ενώ επιχειρούσε να διασχίσει τα στενά του Ορμούζ. Χειροπέδες πέρασαν αστυνομικοί στη θεία του Στέφανου Τσιτσιπά, καθώς τα δύο σκυλιά που βρίσκονταν στην οικία της στη Βάρη επιτέθηκαν σε 3 άτομα. Με τη διαδικασία του αυτοφόρου αναζητείται η αδερφή της κατηγορούμενης και μητέρα του διάσημου αθλητή, η οποία ενδεχομένως βρίσκεται στο εξωτερικό, αλλά φέρεται ως ιδιοκτήτρια του ενός σκύλου.
0: Ο καιρός.
1: Ηλιοφάνεια στις περισσότερες περιοχές της χώρας, η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο έως 29 βαθμούς στην Αττική, έως 27 στη Θεσσαλονίκη.
2: Ερτ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.
3: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.
1: Καλή σας ημέρα αγαπητοί ακροατές, 8 και 5 πρώτα λεπτά η ώρα από την Ελληνική Ραδιοφωνία και την ΕΡΤ Καλαμάτας. Ακούτε το πρώτο δελτίο τοπικών ειδήσεων της ημέρας. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Ποτέας, στην ρύθμιση του ήχου ο Κωνσταντίνος Νιάρχος. Διαδοχικές συσκέψεις εργασίας για την πορεία των έργων που εντάσσονται στις βιώσιμες αστικές αναπτύξεις και στις ολοκληρωμένες χωρικές επενδύσεις πραγματοποιήθηκαν χθες στην έδρα της Περιφέρειας Πελοποννήσου στην Τρίπολη με πρωτοβουλία του Περιφερειάρχη Δημήτρη Πτωχού. Στις συσκέψεις συμμετείχαν δήμαρχοι, μεταξύ αυτών και ο Δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος, αντιδήμαρχοι, συνεργάτες των Δήμων και στελέχη της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Πελοποννήσου. Στο επίκεντρο βρέθηκε η αναλυτική αποτύπωση της πορείας των παρεμβάσεων ανά Δήμο και ανά έργο, τα επόμενα βήματα, τα χρονοδιαγράμματα και οι εκκρεμότητες που πρέπει να αντιμετωπιστούν. Μεγάλη διαδημοτική άσκηση πολιτικής προστασίας προγραμματίζεται στη Μικρή Μαντίνια με τη συμμετοχή των Δήμων Καλαμάτας και Δυτικής Μάνης και σειράς υπηρεσιών, φορέων και εθελοντικών ομάδων. Το σενάριο της άσκησης προβλέπει την εκδήλωση μεγάλης πυρκαγιάς στην ευρύτερη περιοχή της Βέργας και της Αβίας, η οποία σύμφωνα με το υποθετικό σενάριο πλησιάζει απειλητικά τη Μικρή Μαντίνια. Στο πλαίσιο αυτό προβλέπεται προληπτική εκένωση του πληθυσμού από την ξηρά και από τη θάλασσα. Η πρώτη συνάντηση εργασίας όλων των εμπλεκομένων πραγματοποιήθηκε στο πρώην Δημοτικό Σχολείο της Μικρής Μαντίνιας, όπου παρουσιάστηκε αναλυτικά το σενάριο και τέθηκαν οι επιχειρησιακές παράμετροι της άσκησης. Ως πιθανό χρονικό διάστημα διεξαγωγής της, εφόσον το επιτρέψουν οι καιρικές συνθήκες, έχει τεθεί το πρώτο δεκαήμερο του ερχόμενου Νοεμβρίου. Στην έγκριση δημοπράτησης 6 νέων έργων συνολικού προϋπολογισμού περίπου 6 εκατομμυρίων ευρώ προχωρά η Περιφέρεια Πελοποννήσου με παρεμβάσεις που αφορούν στη συντήρηση και αναβάθμιση του οδικού δικτύου αλλά και στην αντιπλημμυρική προστασία. Σε ό,τι έχει να κάνει με τον νομό Μυσσηνίας προβλέπεται η βελτίωση της 9ης Εθνικής Οδού της Τριφυλίας στο τμήμα Κυπαρισία, κόμβος Φαρακλάδας με προϋπολογισμό 1.200.000 ευρώ. Το σοβαρό θέμα της προστασίας της δημόσιας υγείας από παραπλανητικές και αμφιβόλου ποιότητας υποτιθέμενες ιατρικές υπηρεσίες που προβάλλονται στο διαδίκτυο με αφορμή το πρόσφατο περιστατικό θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη επαναφέρει με ανακοίνωσή του ο Οδοντιατρικός Σύλλογος Μυσσηνίας. Ο Σύλλογος υποστηρίζει ότι αναδεικνύονται με δραματικό τρόπο οι κίνδυνοι που μπορούν να δημιουργηθούν από την παροχή υπηρεσιών υγείας εκτός του προβλεπόμενου θεσμικού και νομικού πλαισίου και ζητά τη στοχευμένη ενημέρωση των πολιτών, την αυστηρότερη αντιμετώπιση της παράνομης και παραπλανητικής διαφήμισης στις ψηφιακές πλατφόρμες και την ενίσχυση της συνεργασίας των θεσμικών φορέων υγείας με το Υπουργείο Υγείας. Αντιφασιστική πορεία με αφορμή τη συμπλήρωση 13 ετών από την δολοφονία του Παύλου Φίσα από τη Χρυσή Αυγή διοργανώνουν συλλογικότητες της Καλαμάτας σήμερα στις 7 το απόγευμα στην πλατεία 23ης Μαρτίου. Στις ανακοινώσεις τους επισημαίνεται πως η μνήμη του Παύλου Φίσα παραμένει ζωντανή και τον χαρακτηρίζει σύμβολο του αντιφασιστικού αγώνα. Η Μεσίνη υποδέχεται την Κυριακή την Ιερή Εικόνα της Παναγίας της Βουλκανιώτισσας από την Ιερά Μονή Βουλκάνου. Η επίσημη υποδοχή θα πραγματοποιηθεί στις 11 το πρωί στο Ναίδριο της Αγίας Παρασκευής. Θα ακολουθήσει λιτάνευση στους κεντρικούς δρόμους της πόλης και η λιτανία θα καταλήξει στο μετόχι της Ιεράς Μονής. Στη συνέχεια η εικόνα θα τοποθετηθεί στον Ιερό Ναό της Ζωοδόχου Πηγής, όπου και θα παραμείνει για προσκύνημα έως τις 28 Σεπτεμβρίου. Παράλληλα, ξεκινά και η πατροπαράδοτη εμποροπανήγυρη της Μεσίνης, που διεξάγεται για σχεδόν 2 αιώνες. Ισόπαλη με 1-1 αναδείχθηκε η ποδοσφαιρική ομάδα της Καλαμάτας στον αγώνα με την ΑΕΛ στο γήπεδο της Νεάπολης, της Νίκαιας, που είναι πλέον η νέα φερόμενη ως έδρα της Καλαμάτας για την τρίτη αγωνιστική της League Phase του Superbet Κυπέλλου Ελλάδος. Έτσι η Καλαμάτα απέσπασε 1 βαθμό με γκολ που πέτυχε ο Τζιοβάνι Μπολίβαρ. Την επόμενη αγωνιστική για το κύπελο η Καλαμάτα ταξιδεύει στη Χρυσούπολη Καβάλας, όπου θα αντιμετωπίσει τον Έστω. Στο μεταξύ, στις 7:30 της Κυριακής θα διεξαχθεί ο κρίσιμος σε κάθε περίπτωση αγώνας της Καλαμάτας με τον Παναθηναϊκό για τα Λίδη. Λίγες νεφώσεις με τα βλητή ασθενής με την ΕΡΤ Καλαμάτας. Ακούσατε δελτίο τοπικών ειδήσεων 8 και 1 μικρόφωνα αμέσως τώρα στον Ηλία Μαραβά.
0: 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.

και σήμερα Παρασκευή 18 του Σεπτέμβρη. Να ευχηθώ καλό Παρασκευό Σαββατοκυριακό σε όλους και όλες. Κρατάει ακόμα η επισκεψιμότητα στην περιοχή μας και ειδικά τα Σαββατοκυριακά.

Παρά τα σκαμπανεβάσματα του καιρού που είχαμε τις τελευταίες ημέρες, φαίνεται ότι τουλάχιστον στο κομμάτι που έχει να κάνει με τη θερμοκρασία παραμένει ένα ζεστό Σεπτέμβρης, πάνω από 31 βαθμούς Κελσίου. Θα είναι θερμοκρασία καθ' όλη τη διάρκεια του Σαββατοκυριακού. Τώρα ανεφοκάλυψη θα έχουμε και θα επιμείνει σχεδόν σε όλη τη Μεσσηνία, χωρίς όμως να υπάρχει κάποια πιθανότητα, τουλάχιστον σύμφωνα με την πρόγνωση, για βροχή. Οπότε θα πάει ένα έτσι θερμόμεν με αίσθηση φθινοπορεινού, μουντό, έτσι, Σαββατοκύριακο, με αρκετά σύννεφα.

Βέβαια, αυτό που ενδιαφέρει από εδώ και πέρα και θα ενδιαφέρει πολύ περισσότερο τον Οκτώβρη, τον Νοέμβρη και κυρίως προς το χειμώνα, Δεκέμβρη δηλαδή και μετά, είναι η θερμοκρασία. Έχουν ξεκινήσει ήδη από ό,τι μαθαίνω οι προσευχές να έχουμε έναν ήπιο χειμώνα. Και αυτό γιατί με τις τιμές στα καύσιμα, στο ρεύμα, και όταν λέω καύσιμα εννοώ κυρίως το πετρέλαιο θέρμανσης, πώς να μην προσευχόμαστε για ένα ζεστό χειμώνα. Είχαμε χθες και ανακοινώσεις από τον Πρωθυπουργό ότι ήδη υπάρχει έτοιμο σχέδιο ώστε να μην ξεκινήσει η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης τον επόμενο μήνα, έτσι, δεν μετράμε και πολλές ημέρες. Να μην ξεκινήσει λοιπόν η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης πάνω από το 1 ευρώ και 75 λεπτά, καθώς επίσης τη Δευτέρα αναμένεται να ανακοινωθεί και συνολικά ο σχεδιασμός της κυβέρνησης και για την διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης, αλλά και για το πετρέλαιο κίνησης, που εδώ έχουμε ένα εξίσου μεγάλο ζήτημα, μιας και το ντίζελ επηρεάζει τα πάντα, επηρεάζοντας τις μεταφορές και συμβάλλει στην ήδη τεταμένη κατάσταση, στην ήδη επιβαρημένη κατάσταση, που είναι η ακρίβεια, που είναι οι ανατιμήσεις με το καλάθι του νοικοκυριού και όχι μόνο, να υποφέρει. Αναμένουμε λοιπόν μέχρι την Δευτέρα να δούμε πώς ακριβώς θα εξελιχθεί αυτό το οποίο περιέγραψε ο Πρωθυπουργός. Η θετική τώρα, να το πω έτσι, διάσταση, η καλή είδηση, αν μπορεί να πει κανείς καλή είδηση μέσα σε όλη αυτή την κατάσταση που έχει προκύψει με τις τιμές των καυσίμων, είναι ότι βλέπουμε τάσεις για αποκλιμάκωση. Υποχώρησε λίγο το αργό πετρέλαιο στις χθεσινές συνεδριάσεις κτλ. Βέβαια παραμένοντας σταθερά εκεί κοντά στα 100 ευρώ.

Το είπα, ναι μεν καλή η εξέλιξη, αλλά δεν θα φτάσουμε να λέμε και καλές ειδήσεις όταν βλέπουμε το πετρέλαιο να μην ξεφεύγει από τα 100 ευρώ. Δυστυχώς είναι τέτοια η κατάσταση. Γι' αυτό σας είπα, ξεκινώντας, ότι οι προσευχές για ήπιο χειμώνα έχουν ξεκινήσει και έχω την εντύπωση ότι αν δεν αλλάξει δραματικά η κατάσταση, θα γίνουν και περισσότερες. Κωνσταντίνος Νιάρχος είναι στη ρύθμιση του ήχου και τη φροντίδα της εκπομπής. Μαζί με τη Γεωργία Οικονομοπούλου φυσικά. 2721-095-300 και 95-301 τα τηλέφωνα της εκπομπής εδώ στην ΕΡΤ Καλαμάτας. Και φυσικά εκτός από τις συχνότητές μας στα FM 107,2 και 104,4 μας ακούτε και διαδικτυακά erteco.gr, η πλατφόρμα για τη δική σας καλύτερη ακρόαση.

Λοιπόν, πριν πάμε στα υπόλοιπα της ημέρας, ανοίγω μια μικρή παρένθεση. Χθες αναφερθήκαμε στο πρόβλημα που υπάρχει με το οδόστρωμα, προφανώς, εκεί μετά το Κοπανάκι, στα τελευταία σπίτια του οικισμού, πηγαίνοντας προς καλό νερό. Χθες είχαμε επικοινωνία με παράγοντες της περιφέρειας Πελοποννήσου. Δεσμεύτηκαν να δουν τι ακριβώς συμβαίνει. Ξέρω ότι έχουν στα χέρια τους και το οπτικό υλικό, το οποίο είναι και στη διάθεσή μας και δείχνει τα αυτοκίνητα το ένα πίσω από το άλλο να φεύγουν χωρίς αιτία, δικαιολόγητα, από το δρόμο. Προφανώς εκεί κάτι συμβαίνει με το οδόστρωμα, θα το δουν αυτό οι τεχνικοί. Και είχαμε φυσικά και τη δέσμευση ότι θα πράξουν τα δέοντα.

Είμαστε σε επαφή και με τους ανθρώπους εκεί και παρακολουθούμε το θέμα. Και θα επιμείνουμε, διότι η προθεσμία για να γίνει όποια παρέμβαση στο συγκεκριμένο σημείο είναι μέχρι την επόμενη βροχόπτωση. Γιατί θα έχουμε πάλι τα ίδια. Δεν θέλει πολύ μυαλό κάποιος όταν στην παραμικρή βροχή έχουμε εκεί να γίνεται μακελιό, καταλαβαίνουμε ότι η κατάσταση αυτή θα επαναληφθεί.

0: Κλείνουμε σήμερα 13 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα, 18 Σεπτεμβρίου 2013. Σε όλη την Ελλάδα θα πραγματοποιηθούν συγκεντρώσεις προκειμένου να μείνει ζωντανό αυτό το οποίο πέρασε σαν μαύρο σύννεφο για πολλά χρόνια πάνω από τη χώρα και ήταν όλο αυτό το οποίο δημιούργησε το ναζιστικό μόρφωμα και είχε ως αποτέλεσμα όχι μόνο το θάνατο του Παύλου Φίσα, είχε τα χτυπήματα στους Αιγύπτιους εργάτες, το θάνατο του Λουκμάν, του Πακιστανού εργάτη και ένα σωρό άλλα περιστατικά τα οποία δεν συμπεριλήφθηκαν στην δικογραφία η οποία οδήγησε και στην καταδίκη και στο ξύλωμα της ναζιστικής οργάνωσης που κυκλοφορούσε ως κόμμα με το όνομα Χρυσή Αυγή. Κάποια από τα περιστατικά μάλιστα ήταν και επιθέσεις εδώ στην Καλαμάτα, στο Πέταλο όπου έμεναν μετανάστες εργάτες, σε φανάρια. Έτσι, πολλά από αυτά τα περιστατικά από όλη τη χώρα δεν συμπεριλήφθηκαν. Δυστυχώς στη φετινή επέτειο έχουμε το εξής που έρχεται ως φάρσα. Να επιβεβαιώσει ότι η ιστορία εκδικείται όποιον και δεν τη θυμάται και την αγνοεί. Έχουμε την αποφυλάκηση ενός εκ των πρωτεργατών και πρωταγωνιστών του ναζιστικού μορφώματος, του Ηλία Κασιδιάρη, ο οποίος πέρα από το σόου εκεί έξω από την φυλακή την ώρα και την μέρα της αποφυλάκησής του, σόου που θύμισε τάγματα εφόδου με τους φουσκωτούς εκεί, τους άσβερκους και όλο αυτό το σκυλολόι που είχε μαζέψει, ήταν και σε απευθείας μετάδοση από όλα τα κανάλια. Σαν το παλιό καλό καιρό, σαν να μην άλλαξε μια μέρα που βλέπαμε όλη αυτή την ιστορία τότε με τη Χρυσή Αυγή να έχει και πλήρη τηλεοπτική κάλυψη. Λοιπόν, για να μην τα ξαναζήσουμε, ας έχουμε το νου μας. Και επειδή το φαινόμενο του φασισμού πλέον ιστορικά και διαχρονικά είναι εξακριβωμένο ότι έρχεται για συγκεκριμένους σκοπούς και λόγους και ξεκινά από συγκεκριμένες αιτίες, δεν αντιμετωπίζεται ούτε με δικηγόρους που εμφανίζονται στα παράθυρα, ούτε με νομικά τερτύπια ή τροπολογίες ή οτιδήποτε άλλο. Αντιμετωπίζεται μόνο όταν ο λαός δεν έχει ανάγκη από τέτοιου είδους αντιλήψεις και αφηγήματα προκειμένου να κατανοήσει το αδιέξοδο στο οποίο τον έχουν φέρει αυτοί που χρησιμοποιούν ακριβώς το φασισμό για να καλύψουν όλο αυτό το σκηνικό. Λοιπόν, δεν είναι και τόσο περίπλοκα, πολύ απλά είναι τα πράγματα. Όποτε δυσκολεύουν τα πράγματα για το κάθε σύστημα, όπως έγινε στη Γερμανία, όπως και τώρα και τότε, το 30, όπως γίνεται και στη Γαλλία, όταν ο λαός περνά δύσκολα και κάποιοι θέλουν να δικαιολογήσουν ή εν πάση περιπτώσει να βρουν διέξοδο σε όλο αυτό, βγάζουν το τσίρκο προκειμένου να μην κάνει κοιλιά η παράσταση. Να το πω έτσι πιο απλά και κατανοητά. Σήμερα και στην Καλαμάτα λοιπόν εκδηλώσεις για το Παύλο Φίσα, εκδηλώσεις για τα 13 χρόνια από το χαμό του αντιφασιστά αγωνιστή. Το κάλεσμα είναι από την αντιφασιστική κίνηση Καλαμάτας στις 7 ώρα το απόγευμα στην πλατεία 23 Μαρτίου, ενώ η ΚΝΕ της πόλης μας, η ΚΝΕ της Καλαμάτας, καλεί σε μαζική συμμετοχή στην εξόρμηση η οποία ξεκίνησε από εχθές και σήμερα γίνεται κάλεσμα στις 8 η ώρα στο πολυχώρο Μικρόβιο Βουβαλέας και επίσης θα έχουμε και βιβλιοπαρουσίαση στις 9 η ώρα επίσης στον ίδιο χώρο. Λοιπόν, πάμε όμως να μας τα πει αναλυτικότερα ο γραμματέας της Νομαρχιακής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος εδώ στη Μεσσηνία, ο κ. Γιώργος Καραγιάννης. Είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλή σας ημέρα, κ. Καραγιάννη. Καλημέρα.
1: Καλημέρα σας. Καλημέρα. Με αφορμή και την σημερινή επέτειο της δολοφονίας του αντιφασίστα μουσικού Παύλου Φίσα από τους ναζιστές φασίστες της Χρύσης Αυγής, παίρνουμε την πρωτοβουλία και η Κομμουνιστική Νεολαία και το Κομμουνιστικό Κόμμα και σε όλη την Ελλάδα, λέω, με κινητοποιήσεις και ιδιαίτερα στον Πειραιά, που νομίζουμε ότι έχει μια σημασία σήμερα η αντιφασιστική συγκέντρωση, αλλά και στην Καλαμάτα και το επόμενο διάστημα, όχι μόνο σήμερα, να ανοίξουμε και να συνεχίσουμε, να το πω καλύτερα, το μέτωπο που απαιτείται σήμερα απέναντι, λέω, και στη φασιστική ιδεολογία, στην ναζιστική ιδεολογία και δράση, που έχει το χαρακτήρα πρώτα απ' όλα να στέκεται σταθερά απέναντι στο λαό, απέναντι στην νεολαία και ιστορικά και, λέω, στην πρόσφατη ιστορία και με όλα αυτά που είπατε, λέω, και προηγουμένως και στο σήμερα, με βάση ότι σήμερα κλιμακώνεται και επίθεση απέναντι στα εργατικά λαϊκά δικαιώματα, σε περίοδο μάλιστα που υπάρχει και πολεμική προετοιμασία σε όλη την Ευρώπη και στην Ελλάδα.
0: Μαζί είπαν αυτά, κύριε Καραγιάννη.
1: Φουντώνουν δηλαδή κινδύνοι για τους λαούς, για τα σύννεφα των πολέμων. Και ακριβώς αυτό υπηρετεί και η φασιστική ναζιστική ιδεολογία. Να σύρει, να τρομοκρατήσει, να καταστήλει τους λαούς, να τους σύρει σε αυτούς τους επικίνδυνους σχεδιασμούς, στο όνομα του υποτιθέμενου εθνικού συμφέροντος, στην ουσία για τα συμφέροντα των μεγαλοκαπιταλιστών, των τραπεζιτών, των βιομηχάνων, γιατί αν θέλετε για αυτούς γίνονται οι πόλεμοι, και τα τσιράκια αυτών είναι οι φασίστες και οι ναζιστές.
0: Δεν ξεμπλέξαμε με τη Χρυσή Αυγή. Δεν είχαμε την καταδίκη, δεν είχαμε όλα τις τα στελέχη, τα κορυφαία τουλάχιστον, να μπαίνουν στη φυλακή, να καταδικάζονται για συμμετοχή σε, και διοίκηση εγκληματικής οργάνωσης. Πώς μας προέκυψε πάλι ο Κασιδιάρης?
1: Κοιτάξτε, και αυτό που βεβαιώνεται και από αυτή την ιστορία και διαχρονικά, αν θέλετε, είναι ότι αυτός που μπορεί πραγματικά να τσακίσει τον φασισμό και τον ναζισμό είναι ο λαός που οργανώνεται, που δρά, που αγωνίζεται και που διεκδικεί την πραγματική διέξοδο σήμερα από τη σαπίλα και την εκμετάλλευση αυτού του κράτους και αυτού του κοινωνικού και οικονομικού συστήματος του καπιταλισμού, που γεννά και ξαναφέρνει, να το πούμε έτσι, αυτό το αποκρουστικό πρόσωπο του φασισμού και του ναζισμού, τα κόμματα και τους διάφορους φασίστες και ναζιστές που αναδεικνύονται κατά καιρούς, για να απαιτούν και να ακριβώς αυτή την πολιτική που έχει, λέω, και το κράτος και το καπιταλιστικό σύστημα συνολικά. Άρα δεν μπορεί, επομένως, αυτοί που του δημιουργούν και η πολιτική που δημιουργεί αυτό το τέρας, δεν μπορεί ούτε τα δικαστήρια, να το πούμε έτσι, ούτε η αστική δικαιοσύνη, ούτε γενικά το αστικό πολιτικό σύστημα να απομονώσει και να τσακίσει τον φασισμό και τα κόμματα και όλα τα πολυφάδια, τέλος πάντων, αλλά ίσα ίσα που τα αξιοποιεί σε κάθε φάση, ώστε και τον μπαμπούλα να κάνουν απέναντι στο εργατικό λαϊκό κίνημα, να καταστέλουν, να συμβάλλουν και στο διχασμό με το δηλητήριο που σπέρνουν και του ρατσισμού και του εθνικισμού, και ταυτόχρονα να εξοραίζουν κιόλας, αν θέλετε, ναι, τα υπόλοιπα κόμματα, τη Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ, το ΣΥΡΙΖΑ, όλα τα άλλα πάντα κόμματα, τα κυβερνητικά και τα αστικά κόμματα, να εξοραίζουν την πολιτική τους στο όνομα του δίθεν μικρότερου κακού ή του δικάτου δικαίου και, τέλος πάντων, λέω, αυτών των, ναι, επιχειρημάτων.
0: Ναι, κάνουν τον μπαμπούλα. Αλλά στη Γερμανία, σε Γαλλία, τώρα που είναι και εκλογές στη Σουηδία, βλέπουμε ότι οι δυνάμεις αυτές διεκδικούν ακόμα και την κυβέρνηση. Και εδώ προκύπτει ένα ερώτημα, κύριε Καραγιάννη, προς όλο το πολιτικό σύστημα, προς όλα τα κόμματα. Μήπως δίνουν απαντήσεις, έτσι, αυτοί οι άνθρωποι, σε ερωτήματα τα οποία ο κόσμος, ο λαός δεν παίρνει απ' αλλού?
1: Κοιτάξτε να δείτε. Καταρχάς,
0: γιατί κάποιο κενό βρίσκουνε.
1: Και, ναι, αυτά τα κόμματα, ναι, αυτά τα είδους μορφώματα και κάθε είδους, τέλος πάντων, φασιστοειδών, προμοτάρονται πλήρως από μεγάλα οικονομικά συμφέροντα. Και στην Ελλάδα, λέω, έχουμε αντίστοιχα παραδείγματα και στις υπόλοιπες χώρες. Δεν είναι τυχαία, πρώτα απ' όλα, η υπερπροβολή προκλητική προβολή της αποφυλάκησης Κασιδιάρη από μέσα μαζικής ενημέρωσης, λες και ήταν το γεγονός της δεκαετίας. Και με live μετάδοση και με κάθε τρόπο. Και αντίστοιχα μεγάλα οικονομικά συμφέροντα το έχουν να κάνουν και με αντιθέσεις. Υπάρχουν ρηγμένοι, για παράδειγμα, στη Γερμανία, από την αντιπαράθεση Γερμανίας-Ρωσίας, μεγάλα οικονομικά συμφέροντα. Αυτοκινητοβιομηχανίες, ενεργειακή κολοσσή, οι οποίοι προβλέπουν και μια άλλη εναλλακτική που πιθανόν και αυτά τα κόμματα εκφράζουν σε σχέση δηλαδή με συμμαχίες με τη Ρωσία ή με άλλη τέλος πάντων τέτοια πολιτική. Αλλά και στην τελική, αν θέλουμε να πούμε και για το γερμανικό παράδειγμα, η μεταναστευτική πολιτική της σοσιαλδημοκρατικής κυβέρνησης των τελευταίων χρόνων δεν είναι πολύ διαφορετική από αυτό που λέει το αφεντέ, ας πούμε, το κόμμα, το φασιστικό τέλος πάντων στη Γερμανία. Δεν είναι δηλαδή πολύ διαφορετικά αυτά που κάνουν πρώτα απ' όλα αυτές οι κυβερνήσεις που υπάρχουν τώρα. Σε σχέση, για παράδειγμα, με την μεταναστευτική πολιτική, την πολιτική απέναντι σε πρόσφυγες και μετανάστες. Άρα, με αυτή την έννοια, υπάρχει σαφή σχέση και σύνδεση τέλος πάντων και μεγάλων οικονομικών συμφέρων και του πολιτικού συστήματος. Στην Ελλάδα, για παράδειγμα, η αποφυλάκηση Κασιδιάρη και όλων, αν θέλετε, των ηγετών της φασιστικής Χρυσής Αυγής, που στην ουσία είναι έξω, στηρίχθηκε σε αλλαγές του ποινικού κώδικα που έφερε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ το 19, τελευταία πράξη που έκανε. Στηρίχθηκε σε καθυστερήσεις, προκλητικές καθυστερήσεις, στο να γίνει η δίκη, μάλιστα να τελεστεί δική, να γίνει σε αμετάκλητο βαθμό, ώστε να μην μπορούν να συμμετέχουν τέλος πάντων, να κάνουν κόμμα να συμμετέχουν στις εκλογές, το οποίο προκλητικά επίσης καθυστερήσε. Όπως λέω και σε χαϊδέματα από άλλα κόμματα, αν θυμάστε, για τους ψηφοφόρους που είναι μπερδεμένοι, ή αντίστοιχα, λέω ακόμα και το κόμμα των Σπαρτιατών, που βγήκε τελευταία, που τελικά έχει αγκαλιαστεί από τη Νέα Δημοκρατία και ψηφίζει στην ουσία κάθε νόμο που φέρνει. Άρα, με αυτή την έννοια, είναι κομμάτι του συστήματος, στηρίζεται. Αυτή είναι η πραγματική ουσία της ανάδειξης, λέω, αυτών των μορφωμάτων και των κομμάτων. Και με αυτή την έννοια πρέπει να πολεμηθεί ως τέτοιο, δηλαδή ως ένα γνήσιο τέκνο αυτής της πολιτικής, αυτού του συστήματος. Και μόνο η εργατική λαϊκή πάλη που πάει κόντρα σε αυτό το σύστημα, στις επιλογές σήμερα της πολεμικής οικονομίας, της πολεμικής προετοιμασίας, της στήριξης κάθε σχεδιασμού νατοϊκού και εμπλοκής στους πολέμους, μπορεί να, τέλος πάντων, να θέσει σαν αμφισβήτηση και αυτά τα μορφώματα.
0: Η Ευρώπη πλήρωσε πολύ ακριβά μια φορά το ναζιστικό μόρφωμα. Και τα τότε γεγονότα είναι ξεκάθαρα, πάτησε πάνω σε όλη αυτή τη δυσαρέσκεια που υπήρχε σε μια Ευρώπη που είχε έρθει σε αδιέξοδο, ξεκινώντας από τη Γερμανία. Κύριε Καραγιάννη, τα όσα γίνονται τώρα, τα όσα βλέπουμε τώρα να συμβαίνουν, που αν κανείς το δει στην απλοποιημένο αυτό το οποίο συμβαίνει, είναι ότι η Ευρώπη έχει έρθει σε ένα αδιέξοδο οικονομικό, ενεργειακό, έτσι. Και ουσιαστικά απειλείται η ευημερία της. Μήπως θα έπρεπε να ανησυχούμε περισσότερο, μήπως θα έπρεπε να κινητοποιηθούμε περισσότερο, και αναφέρομαι στις δημοκρατικές δυνάμεις σε ολόκληρη την Ευρώπη. Γιατί βλέπουμε τόσο μεγάλη, αν θέλετε, ραθυμία σε αυτό το πράγμα?
1: Κοιτάξτε, εμείς ως Οικονομικό Κόμμα, όπως ξέρετε, και η ΚΝΕ, έχουμε διαχρονικά έτσι, κάλεσμα απομόνωσης πάντα απ' όλα αυτών των δυνάμεων σε κάθε χώρο μόρφωσης, σε κάθε χώρο δουλειάς, όπου βρίσκονται, σε κάθε γειτονιά. Θεωρούμε ότι είναι, αν θέλετε, και υπόθεση του εργατικού λαϊκού κινήματος, της κοινωνικής συμμαχίας των εργαζομένων, των λαϊκών στρωμάτων, ώστε και να απομονώσουν και να τσακίσουν, λέω, αυτές τις δυνάμεις και αυτό που υπηρετούν. Και στην ουσία και το ίδιο το κράτος, το σύστημα, το οποίο με κάθε τρόπο στηρίζει αυτές τις δυνάμεις. Αυτό νομίζουμε ότι είναι και η πραγματική διέξοδος που θέλουμε να και που κουβεντιάζουμε και για την χώρα μας και για όλη την Ευρώπη, για τα εργατικά λαϊκά κινήματα, τα οποία είναι τα μόνα που πρέπει να δυναμώσουν, αυτό λέμε, πρέπει να δυναμώσουν, τα οποία όμως τα μόνα που μπορούν να δώσουν πραγματική απάντηση και διέξοδο για μια όντως διαφορετική, να πούμε έτσι, και Ελλάδα και Ευρώπη, όπου θα κάνουν κουμάντο οι λαοί, όπου θα κάνουν κουμάντο σε έναν κόσμο τέλος πάντων, όπου δεν θα υπάρχουν αντίστοιχα τα εθνικιστικά μίση και όλο αυτό τέλος πάντων που τροφοδοτείται σήμερα, ακριβώς επειδή κυριαρχεί αυτή η πολιτική του κέρδους, των πολέμων, της φτώχειας, του ρατσισμού και του φασισμού, λόγω που διαρκώς εκτρέφεται. Νομίζω ότι αυτή είναι η πλευρά και ιστορικά που δικαιώθηκε. Γιατί και η νίκη απέναντι στο φασιστικό τέρας του προηγούμενου αιώνα έγινε κατά την πάλη των λαών, κατά την πάλη της Σοβιετικής Ένωσης, ως το σοσιαλιστικό κράτος που τελικά νίκησε το φασισμό και ύψωσε τη σημαία στο Reichstag με το σφυροδρέπανο, είναι η πάλη του λαού στην Ελλάδα και με το τρανό παράδειγμα που αναδείχθηκε πρόσφατα το 200 της Κεσαριανής, που δείχνει το πραγματικό πρόσωπο αυτών που αντιπαλεύουν τον φασισμό και τον ναζισμό χωρίς ναι μεν αλλά, την αταλάντευτα και που νίκησαν, αν θέλετε, και την νίκησαν και ολόκληρος ο λαός τέλος πάντων που ήταν οργανωμένος και πάλευε, και νομίζω ότι αυτή είναι λέω, και η διέξοδος και σήμερα.
0: Τώρα ρίχνει σαν φάρσα ιστορία να μας πει ότι στη Γερμανία ουσιαστικά όλο αυτό το πρόγραμμα για τον επανεξοπλισμό, για την πολεμική βιομηχανία που ξαναμπαίνει η Γερμανία, έρχεται κοιτώντας τη Ρωσία. Ζούμε σαν φάρσα. Αυτά από τα οποία ζήσαμε και φαίνεται ότι τα αγνοήσαμε ή δεν τα προσέξαμε, τα ξαναζούμε, και αυτή είναι η εκδίκηση της ιστορίας, έχω την εντύπωση, κύριε Καραγιάννη, ελπίζω να μην παληθευτεί. Να μας πείτε δύο λόγια για τις εκδηλώσεις σήμερα και να πριν σας αποδεσμεύσουμε.
1: Να πούμε ότι η ιστορία έχει νικητή όλα αυτά. Θέλω να πω ότι το ναζιστικό τεράς νικήθηκε και πολύ περισσότερο άνοιξε και ένας δρόμος για την Ευρώπη και για τις χώρες τέλος πάντων αυτές που ήταν αρκετά διαφορετικός, πολύ διαφορετικός και σαν τίποτα, αν θέλετε, λέω του δρόμου, του μαύρου δρόμου τέλος πάντων που θέλανε λέω και οι ναζιστές και οι φασίστες και η αστική τάξη συνολικά για τους λαούς. Οι δράσεις της ΚΝΕ αφορούν πρώτα απ' όλα τη σημερινή προβολή του ντοκιμαντέρ της ΚΝΕ για τη δολοφονία του Παύλου Φίσα στις 8 η ώρα στο στέκι της ΚΝΕ Μικρόβιο Γιώργου Βαλέας. Η βιβλιοπαρουσίαση στις 9 Οκτώβρη του βιβλίου για το ποιος βοήθησε τον Χίτλερ, πάλι στο στέκι της ΚΝΕ Κουτσομιτοπούλου 13 και αναμένονται λέω και επόμενες δράσεις τον Οκτώβρη και με αφορμή, αν θέλετε, και την επέτειο της 28 Οκτώβρη, που σηματοδοτεί ακριβώς αυτή τη δράση απέναντι στους ναζί κατακτητές. Και αντίστοιχα, λέω, οι δυνάμεις του κόμματος και της ΚΝΕ θα δώσουν όλες τις δυνάμεις και στο εργατικό λαϊκό κίνημα και σε κάθε προσπάθεια το δηλητήριο του φασισμού να τσακιστεί.
0: Μάλιστα. Να θυμίσω, γιατί ήταν παρέλειψή μου, χθες είχατε εσείς την συγκέντρωσή σας στον πεζόδρομο της Αριστομένης, έτσι.
1: Ναι, ενημέρωση.
0: Και αυτό εχθές. Λοιπόν, να ευχαριστήσω για την επικοινωνία. Να ευχηθώ καλή σας ημέρα, καλό Σαββατοκύριακο. Κύριε Καραγιάννη, καλή επιτυχία στις εκδηλώσεις σας. Να είστε καλά, καλημέρα. Γιώργος Καραγιάννης, γραμματέας της Νομαρχιακής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος στη Μεσσηνία. Αντί σχολείου, να ξεκαθαρίσω το εξής, γιατί ακούω και αρκετά και διαβάζω και αρκετά αναφορικά με την αποφυλάκηση του Καστιδιάρη το τελευταίο χρονικό διάστημα, ότι δηλαδή κάποιοι υπερασπιστές του και ο ίδιος, από όσο έχω δει, διατυπώνουν ότι δεν είχε καμία συμμετοχή στην δολοφονία Φίσα, δεν γνώριζε και ότι η δικογραφία δεν έχει τίποτα εις βάρος του. Αγνοεί ότι έχει καταδικαστεί για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και μάλλον προσπαθεί να μας πείσει ότι δεν είχε καμία σχέση με όλο αυτό το οποίο υπηρετούσε και έβγαινε τότε, έτσι, περήφανα ως μέλος και ως βουλευτής της Χρυσής Αυγής. Η δολοφονία του Παύλου Φίσα όπως προκύπτει ξεκάθαρα και μέσα από τη δικογραφία και μέσα από τις μαρτυρίες και μέσα από τις ηχογραφημένες τηλεφωνικές επικοινωνίες των ίδιων των μελών και των τοπικών και των μεγαλύτερων μελών της Χρυσής Αυγής, έγινε από το τάγμα εφόδου που λειτουργούσε εντός της οργάνωσης εκεί της τοπικής στη Νίκαια. Ήταν οργανωμένη η επίθεση από το τάγμα εφόδου, ειδοποιήθηκε κόσμος, συντονίστηκε και πλέον αυτό έχει ξεκαθαριστεί. Το τάγμα εφόδου στη Νίκαια, όπως και στον Πειραιά, όπως και σε άλλα μέρη της Χρυσής Αυγής, λειτουργούσαν υπό την εποπτεία είτε των βουλευτών είτε και της ηγεσίας του κόμματος. Όποιος κάνει τον κόπο και ακούσει μερικές από τις συνομιλίες που είναι στο YouTube των μελών της Χρυσής Αυγής, θα βγάλει ξεκάθαρο συμπέρασμα και είναι ξεκάθαρο το τι ακριβώς έγινε. Άρα λοιπόν, οποιοδήποτε βουλευτής της Χρυσής Αυγής τότε, όπως και ο Κασιδιάρης, εάν δεν ήξερε ότι λειτουργούν αυτά τα τάγματα και έχουν τη συγκεκριμένη αυτή η αποστολή,

καλλιστές του περάματος, όλη αυτή η οργανωμένη δράση, εάν προσπαθεί να μας πείσει ως το νούμερο 2 της Χρυσαυγής δεν γνώριζε όλα αυτά, επαναλαμβάνω, ή μας δουλεύει ή κάτι άλλο συμβαίνει στον ίδιο.

0: Λοιπόν, πάμε να αλλάξουμε τελείως θέμα και αν μπορέσουμε να αλλάξουμε και λίγο διάθεση, γιατί το έχουμε ανάγκη. Κάθε Παρασκευή, το τελευταίο κομμάτι της εκπομπής, προσπαθούμε να είναι με κάποια πρόταση για το Σαββατοκύριακο. Υπάρχει πάρα πολύ ενδιαφέρον στις διάφορες ζυμώσεις και εκδηλώσεις ή κινήσεις που γίνονται στην πόλη. Μία από αυτές συγκεντρώνει αρκετό ενδιαφέρον. Έχει δημιουργηθεί εδώ και λίγα χρόνια ο Σύλλογος Φίλων Επιτραπέζιων Παιχνιδιών στην Καλαμάτα και εκεί, πέρα από το σκάκι, το κλασικό, το διαχρονικό, το καλύτερο, χωρίς πολλά-πολλά, επιτραπέζιο, κορυφαίο επιτραπέζιο παιχνίδι, μπορεί κάποιος να μάθει και φυσικά να ασχοληθεί και να παίξει και μια σειρά από άλλα επιλεγμένα επιτραπέζια και δημιουργικά, επικοδομητικά παιχνίδια. Λοιπόν, και για μικρά και για μεγαλύτερα παιδιά. Βαγγέλης Λαμπρόπουλος είναι στους ηθικούς αυτούργους όλης αυτής της προσπάθειας και θέλω να μας πει περισσότερα, γιατί παρότι πολλές φορές έχω μάθει νέα τους, δεν έχω καταλάβει, μάλλον δεν έχω προλάβει να τα πούμε και με το Βαγγέλη, τι ακριβώς κάνει ο σύλλογος αυτός. Καλή σου μέρα, Βαγγέλη μου, καλημέρα.
1: Καλημέρα. Η εισαγωγή σου ήταν ακριβώς καταπληκτική, αυτό που λέμε και εμείς δηλαδή.
0: Λοιπόν, σκάκι έχετε.
1: Ναι, τώρα το βάλουμε. Βέβαια υπήρχε, παίζαμε ερασιτικά. Φέτος θα γίνουν και μαθήματα παράλληλα.
0: Με τη μεγάλη τη δική σου την εμπειρία.
1: Ναι.
0: Ακούω ότι είσαι στους Grand Metre. Πώς χαρακτηρίζονται τώρα αυτοί?
1: Όχι, μωρέ. Όχι. Ήμουνα παλιά από πολύ καλό παίκτη. Ήταν καλύτερο στην ηλικία μου για τα χρόνια. Τώρα ασχολούμαι μόνο ερασιτεχνικά με τα παιδιά. Μαθαίνω στα 6 παιδιά.
0: Και από εκεί και ύστερα τα υπόλοιπα επιτραπέζια, πώς στείνεται τώρα εκεί όλο το...
1: Λοιπόν, εκεί εδώ και μερικά χρόνια, γύρω στα 7 χρόνια περίπου, mm-hmm. πριν τον COVID δηλαδή, ένα χρόνο πριν, δημιουργήσε μια παρέα ο Σύλλογος Φίλων Επιτραπεζιών Παιχνιδιών, γιατί ακριβώς επειδή είχαν το χόμπι αυτό με τα επιτραπέζια παιχνίδια, θέλανε ένα χώρο που να μπορούν να παίζουν και να διασκεδάζουν μεταξύ τα μέλη. Mm-hmm. Λοιπόν, είναι ένας πάρα πολύ ωραίος χώρος, προσιτός για όλο τον κόσμο και ξεκινήσαμε τώρα. Τα τελευταία χρόνια να βάζουμε και παιδιά μέσα, δηλαδή για μικρά παιδιά. Για να γίνονται μαθήματα, να παίζουν τα παιδιά κτλ. Και για να πω λίγο ότι η βασική φιλοσοφία είναι το εξής. Εντοπίσαμε ότι υπάρχει σοβαρό ζήτημα με τους γονείς,
0: ναι.
1: αυτό που λέμε αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, κοιτάξτε να δείτε. Είναι αποτελεί, το καταλαβαίνουν όλοι μας, το λένε όλοι οι γονείς, ότι είναι σύγχρονη μάστιγα η ενασχόληση με τις οθόνες, με τα κινητά, με τα tablet, με τα PlayStation κτλ.
0: Ισχύει.
1: Βλέπουμε πραγματικά, υπάρχει μια είδους εξάρτηση από αυτό. Και όλοι οι γονείς λένε ότι θέλουμε να βρούμε έναν τρόπο τα παιδιά μας να ξεφύγουν από αυτό το πράγμα. Mm-hmm. Εμείς λοιπόν έχουμε να προτείνουμε το εξής, ότι μπορούν να έρθουν εκεί στο σύλλογο, στα επιτραπέζια,

0: Ένας πάρα πολύ ωραίος χώρος, ένα πολύ και να παίξουν δημιουργικά παιχνίδια, στρατηγικά, πώς το λένε, παιχνίδια που συλλογικά, να βάλουν κάτω το μυαλό να σκεφτούν, να κοινωνικοποιηθούν, να μάθουν κάτι πραγματικά, κάτι διαφορετικό, το οποίο όσα παιδιά έρχονται, πραγματικά μένουν καταευχαριστημένα και περνάνε ένα πολύ ωραίο χώρο.
1: Πες μας που είναι ο χώρος.
0: Ο χώρος είναι ουσιαστικά το τέρμα Αριστομένους δεξιά από το πάρκο. Μην πει στο πάρκο δεξιά. Στη γωνία ήταν το παλιό, ένα παλιό καφενείο. Το έχουμε διαμορφώσει. Ναι, ναι, ναι. Έχουμε βάλει εκατοντάδες επιτραπέζια μέσα. Να πω το εξής εδώ πέρα, ότι εδώ και 3 χρόνια εκατοντάδες παιδιά επισκέφτονται σαν εκδρομή μέσα από τα σχολεία τους, στο σύλλογο. Τα πρωινά διοργανώνουν εκδρομές και έρχονται εκεί πέρα και παράλληλα τη συνδυάζουν και με βόλτα στο πάρκο και πραγματικά το ξέρουν το σύλλογο δηλαδή και έρχονται εκεί πέρα και παίζουν πάρα πολύ ωραία παιχνίδια.
1: Ενδιαφέρον.
0: Αυτή είναι η βασική φιλοσοφία δηλαδή. Πώς να αξιοποιήσει δημιουργικά το χρόνο σου πέρα από αυτό το πράγμα που υπάρχει δηλαδή, σήμερα, υπολογιστές, οθόνες, τάμπλετ κλπ.
1: PlayStation, πώς τα λένε αυτά τα.
0: Ακριβώς. Ναι.
1: Θυμάμαι στα δικά μας τα χρόνια, αρκετά πίσω, ότι ιδιαίτερα τα Χριστούγεννα ή περιόδους Πάσχα κτλ. Τότε που είχαμε και τα δώρα και μπαίναμε στα τότε παιχνιδάδικα εδώ της Καλαμάτας. Βλέπαμε ράφια ολόκληρα από επιτραπέζια, τα οποία κιόλας ήταν σε ένα μεγάλο βαθμό και εκπαιδευτικά. Ήταν δηλαδή
0: ακριβώς
1: και επιμορφωτικά ερωτήσεων, γνώσεων ή στρατηγικής όπως προανέφερες και όλα αυτά. Βγαίνουν τώρα τέτοια παιχνίδια, υπάρχουν ή τα έχει καταπεί όλα το ψηφιακό κίνητρο?
0: Πραγματικά εγώ τώρα τα τελευταία χρόνια απασχολούμαι. Υπάρχει μια τεράστια γκάμα τέτοιων παιχνιδιών, οι οποίες είναι 100% να το πω παιδαγωγικά, που ξεκινάνε από ηλικίες ακόμα και αν θέλετε και από 2 χρονών παιχνίδια, τα οποία μπαίνετε ένα μικρό παιδάκι εκεί πέρα και μαθαίνει κάποια πράγματα, μαθαίνει ουσιαστικά αυτά τα πράγματα, μέχρι και τους πιο μεγάλους, εμείς δηλαδή που είμαστε πιο και ενήλικες παίζουμε κτλ. Και ακόμα μπορεί να μάθεις και γνώσεων, αλλά κυρίως δημιουργικά, από να δημιουργήσεις, από να φανταστείς, να έχεις μια στρατηγική, ένα πλάνο, κάτι, ένα στόχο, μια κοινωνικοποίηση. Είναι μια απίστευτη γκάμα που βγαίνει. Δεν τα έχει καταπιεί όλα το ίντερνετ και υπολογιστής. Και πραγματικά αξίζει τον κόπο να δοκιμάσει κανείς να περάσει το χόμπι του. Δηλαδή, πώς να το πω. Και να σας πω και κάτι.
1: Καλό είναι αυτό.
0: Να πω και κάτι έτσι αντιπαραθετικά.
1: Ναι.
0: Επειδή το λέω γιατί πραγματικά θέλω να είναι ουσιαστικά αυτή η αντιπαράθεση. Βεβαίως παίζουν τα παιδιά τώρα, ας πούμε, ένα παιχνίδι. Ας πούμε, γιατί τα παιδιά πρέπει να παίξει. Αυτό είναι ο βασικός σκοπός. Παίζει, ας πούμε, ένα παιχνίδι το παγκόσμιο νούμερο ένα γνωστό. Αυτό είναι το Fortnite. Λέω ένα παράδειγμα.
1: Αυτό είναι διαδικτυακό, ναι, στους υπολογιστές.
0: Τι μαθαίνεις από αυτό το παιχνίδι? Μαθαίνεις πώς να σκοτώνεις, ότι πρέπει για να επιβιώσεις πρέπει να σκοτώσεις πιο πολλούς και κερδίζεις μόνο με τον τρόπο αυτό να σκοτώσεις πιο πολλούς. Εμείς δεν θέλουμε τα παιδιά μας να μαθαίνουν τέτοιο τρόπο. Ναι. Δεν θέλουμε για να μάθουν να σκοτώνουν για να επιβιώσουν και να κερδίζουν.
1: Βαγγέλη, ανοίγεις τεράστιο θέμα. Τα περισσότερα παιχνίδια που βγαίνουν ηλεκτρονικά, πια περισσότερα, στο σύνολό του σχεδόν, είναι με θέμα τη βία. Είναι με θέμα το να σκοτώνεις. Αυτό το περιγράψεις πολύ ωραία. Αυτό που είπες. Δεν πάμε καλά τώρα σε αυτό.
0: Ακριβώς. Και επειδή εγώ ασχολούμαι και διαβάζω ορισμένα τέτοια ζητήματα και πόσο παιδαγωγικά, πόσο το παιχνίδι επηρεάζει τη συνείδηση των παιδιών κτλ. Θεωρώ δηλαδή ότι μέσα από αυτόν τον τρόπο, μέσα από την εναλλακτική διασκέδαση, έτσι να μάθεις πάρα πολλά πράγματα και να πηγαίνει.
1: Λοιπόν, εγώ θα προσθέσω ότι μην τώρα το ακούνε κάποιοι και νομίζουν ότι είναι ευκαιρία να πάνε να παρκάρουμε τα παιδιά και να τα αφήσουμε. Η συνταγή θέλει και τους γονείς μέσα.
0: Ναι, μπράβο, ναι, μπράβο.
1: Είτε να παίζουν σε διπλανό τραπέζι, είτε να παίζουν μαζί με τα παιδιά.
0: Ακριβώς. Εμείς μπορούμε λοιπόν αυτή τη στιγμή, ξεκινάμε από αύριο, κάθε Σάββατο απόγευμα 5.30 με 7.30 για το ευρύτερο κοινό να έρχονται εκεί πέρα.
1: Ωραία.
0: Και κάθε Κυριακή πρωί θα κάνουμε και σκάκι, θα παίζουν και σκάκι παράλληλα. Λοιπόν, έρχονται παράλληλα και οι γονείς μπορούν να κάτσουν εκεί να παίξουν μαζί με τα παιδιά. Και βεβαίως υπάρχουν και οι ενήλικες, όποιος θέλει γίνεται μέλος κτλ. Και μπορούμε και τα καθημερινές, τα βράδια να πηγαίνουμε κι εμείς. Να παίζουμε και να. Όπως το κάνουμε δηλαδή περισσότεροι και να περνάμε ευχάριστα.
1: Μπράβο, μπράβο. Είχα ακούσει για τέτοιου είδους κινήσεις σε άλλες πόλεις και μάλιστα ότι είχε γίνει και πολύ μόδα. Δεν ήταν μία, ήταν 2-3 τέτοιες κινήσεις με επιτραπέζια και αυτά.
0: Η αλήθεια είναι ότι και εμάς έχει πάει πολύ καλά το πράγμα. Έχει μάθει πολλοί κόσμος με τα σχολεία κτλ. Και ευελπιστούμε για κάτι καλύτερο.
1: Μάλιστα. Για να πούμε
0: Να πω και κάτι, πάμε και παράλληλα, διοργανώνουμε και άλλες δράσεις, διοργανώνουμε και εκδρομές, διοργανώνουμε και διάφορες άλλες δραστηριότητες, ίσως και πιο ζητήματα που έχουν να κάνουν και με πιο κοινωνικά προβλήματα, συζητήσεις κτλ. Κάνουμε διάφορα έτσι που που αξίζει τον κόπο δηλαδή.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, παιδιά ηλικίας δεν...
0: Δεν έχουμε όρια. Από όποια ηλικία θέλει. Δηλαδή, κυριολεκτικά και από 2 και 3 χρόνια έρχονται παιδιά. Πέρσι είχαμε μια ομάδα με 3 χρόνια παιδιά.
1: Λοιπόν, και επειδή και είναι δύσκολη, Βαγγέλη, υπάρχει συνδρομή, υπάρχει επιβάρυνση.
0: Όχι, είναι πολύ οικονομικά. Είναι τη τάξη του 10 ευρώ το μήνα, ας πούμε. Mm-hmm. Είναι αρκετά οικονομικά και, εντάξει, και το συζητάμε άμα είναι και κάποιο. Δηλαδή, δεν έχουμε θέμα. Εντάξει, περισσότερο δηλαδή, σαν να βγαίνουν τα ξέρω του συλλόγου.
1: Μάλιστα. Άρα, παρέα ουσιαστικά.
0: Δεν είναι κερδοσκοπικό δηλαδή.
1: Ναι.
0: Δεν είναι κερδοσκοπικό χαρακτήρα.
1: Κατανοητό. Κατανοητό και να συνεχίσετε να το κάνετε με τη χαρά αυτή. Να κρατήσετε το παιδικό σας κομμάτι. Είναι το καλύτερο. Και δυστυχώς είναι και το πιο δύσκολο να κρατηθεί.
0: Είναι ξεκάθαρο ότι η ελπίδα είναι το μέλλον των παιδιών. Η ελπίδα μας είναι αυτό. Αν θέλουμε να αλλάξει η κοινωνία, τα παιδιά πρέπει να διαμορφωθούν, να είναι πιο ζωντανός οργανισμός, πιο σκεφτόμενος. Και εγώ θεωρώ ότι η ελπίδα είναι τα παιδιά. Αυτό. Υπάρχει κανείς τραγούδι.
1: Λοιπόν, συνεχίστε. Κλείνοντας, απλά μόνο να επαναλάβουμε ότι αύριο στις 5. Μας είπες
0: 5,5 ώρα από κάθε Σάββατο, 5,5 ώρα
1: το Σάββατο.
0: Χωρίς και περιορισμό, δηλαδή και παραπάνω να κάτσει κάποιος δεν υπάρχει θέμα κτλ. Αλλά γενικά 5,5 με 7,5 είναι κάθε Σάββατο και κάθε Κυριακή πρωί 9,5 με 10,5 σκάκι.
1: Μια χαρά. Λοιπόν, καλή συνέχεια, καλή επιτυχία στο Σύλλογο Φίλων Επιτραπέζιων Παιχνιδιών εδώ στην Καλαμάτα και στο φίλο το Βαγγέλη το Λαμπρόπουλο που μας ενημέρωσε γι' αυτό. Και με αυτή την πρόταση τη δική μας, που δεν είναι μόνο για αυτό το Σαββατοκυριακό, είναι για κάθε Σαββατοκυριακό, κάντε το συνήθεια, όσοι και όσες ενδιαφέρεστε, γνωρίζοντας και τα παιδιά εκεί και την παρέα, είμαι σίγουρος ότι δεν θα σας βγει σε κάκο. Το αντίθετο, θα γεμίσει και ο χρόνος σας ποιοτικά και δημιουργικά. Να ευχαριστήσω τον Κωνσταντίνο τον Νιάρχο που ήταν στη ρύθμιση του ήχου και τη φροντίδα της εκπομπής μαζί με τη Γεωργία Οικονομοπούλου. Να ευχαριστήσω όλους και όλες που μοιραστήκατε αυτό το πρωινό μαζί μας εδώ στην πρωινή παρέα της ΕΡΤ Καλαμάτας. Να ευχηθώ ένα καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο ανανεώνοντας το ραντεβού μας τη Δευτέρα 8 και 4. Και βεβαίως να ευχηθώ καλή συνέχεια, καλή ακρόαση. Ακολουθεί η επόμενη ενημερωτική εκπομπή του σταθμού μας.

0: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα καταγράφονται σε αρκετούς δρόμους του Λεκανοπεδίου. Χαμηλές ταχύτητες αυτή την ώρα. Στη λεωφόρο Κηφισού στην άνοδο και στην κάθοδο από το ύψος τη λεωφόρο Αθηνών μέχρι τη Φιλαδέλφια. Στη λεωφόρο Αθηνών από το Χαϊδάρι μέχρι το Σκαραμαγκά. Στη λεωφόρο Κηφισίας η κίνηση κατά διαστήματα είναι μποτιλιαρισμένη κυρίως στο ρεύμα προς το κέντρο. Αλλά και στο λιμάνι του Πειραιά και στους γύρω δρόμους παρουσιάζεται αυξημένη κίνηση, καθώς και στην παραλιακή της λεωφόρο Ποσειδώνος, κυρίως στο ρεύμα προς τη Γλυφάδα. Καθυστερίες που φτάνουν τη μισή ώρα καταγράφονται στην Αττική Οδό, κυρίως στο ρεύμα προς το αεροδρόμιο και συγκεκριμένα από τον κόμβο Φιλίσσεως τον κόμβο της λεωφόρου Κηφισίας. Χαμηλές ταχύτητες με καθυστερίες περίπου 10 λεπτών παρατηρούνται και στο ρεύμα προς την Ελευσίνα από το κόμβο Πλακεντίας έως τη λεωφόρο Κηφισίας. Κυβερνητική παρέμβαση έτσι ώστε το πετρέλαιο θέρμανσης να διατεθεί στην αγορά σε τιμή κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός μιλώντας στην πρώτη εφόλιστη σύλλη συνέντευξή του μετά τη δεύτερη στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Earth News. Άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο παρέμβαση στο περιθώριο κέρδους και εφόσον απαιτηθεί προσωρινής μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Ο κ. Μητσοτάκης εμφανίστηκε καθησυχαστικός για την ενεργειακή επάρκεια, τονίζοντας ότι δεν υπάρχει κίνδυνο ελλείψεων στα καύσιμα. Την ερχόμενη εβδομάδα αναμένονται οι ανακοινώσεις. Συνεδριάζουν σήμερα στο Δουβλίνο οι Υπουργοί Οικονομικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπό την Προεδρία του Κυριάκου Πιερακάκη. Στο τραπέζι η ενεργειακή κρίση, το ράλι ανόδου στα καύσιμα και οι δύο πολεμικές συγκρούσεις. Σε έκτακτη συνέντευξη τύπου για το νέο πλαίσιο ελέγχων των ιδιωτικών ιατρείων στη σκιά του θανάτου Γιώργου Μαζονάκη αναμένεται να παραχωρήσει η ηγεσία του Υπουργείου Υγείας στις 11.30 σήμερα. Μιλώντας στην ΕΡΤ, ο Υπουργός γνωστοποίησε ότι στη συνέντευξη θα παρουσιαστεί ένα νέο σύστημα AI ελέγχου ιδιωτικών ιατρείων μέσω του οποίου θα εξετάζονται οι άδειες πριν από το επισκεπτήριο. Στο μεταξύ, για ξέπλυμα μαύρου χρήματος ελέγχονται οι δύο προφυλακιστέντες γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Οι διασώστες του ΕΚΑΒ με έγγραφό τους αποκαλύπτουν την πλήρη άρνηση συνεργασίας των δύο γιατρών, λέγοντας πως κατά τη μεταφορά του τραγουδιστή στο νοσοκομείο δεν ανέπνεε και ότι είχε προηγηθεί κάρπα από το γιατρό καθώς και χορήγηση αδρεναλίνης. Στο ίδιο έγγραφο αναφέρεται ότι οι γιατροί που ήταν στο σημείο αρνήθηκαν να δώσουν πληροφορίες για τον ασθενή. Ανοιχτή είναι ξανά η ηλεκτρονική πλατφόρμα για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα του ακαδημαϊκού έτους 2025-2026, δίνοντας μια δεύτερη ευκαιρία στους δικαιούχους που δεν υπέβαλαν αίτηση κατά την αρχική προθεσμία. Σύμφωνα με το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, οι αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται μέχρι και τις 22 Σεπτεμβρίου. Χωρίς τις αισθήσεις του, ανασύρθηκε άνδρας μετά από φωτιά σε δωμάτιο ξενοδοχείου στη Μύκονο τα ξημερώματα. Έκτακτα μέτρα σε ισχύ από τις 2 το μεσημέρι σε Νίκαια και Κερατσίνη λόγω των προγραμματισμένων εκδηλώσεων και πορεών στη μνήμη του Παύλου Φίσα. Η ισχυρή αστυνομική παρουσία αναμένεται στην ευρύτερη περιοχή. Στη Θεσσαλονίκη η αντιφασιστική διαδήλωση και πορεία έχει προγραμματιστεί για τις 6 στην Καμάρα. Προσωρινά εκτός λειτουργίας είναι ο σταθμός Αγία Σοφίας του Μετρό Θεσσαλονίκης, καθώς εντοπίστηκε καπνός στο εσωτερικό του εν λόγου σταθμού. Όπως αναφέρεται, όλα τα συστήματα πυρασφάλειας ενεργοποιήθηκαν άμεσα και για προληπτικούς λόγους εφαρμόστηκαν τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα ασφαλείας. Ο Αμερικανός Πρόεδρος σχεδιάζει την πρώτη του συνάντηση με την προσωρινή Πρόεδρο της Βενεζουέλας, Ντέλσι Ροντρίγκες, ενδεχομένως την επόμενη εβδομάδα, σύμφωνα με το Άξιος.
0: Ο καιρός.
1: Ηλιοφάνεια στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Σήμερα 29 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, 27 στη Θεσσαλονίκη.
2: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.
0: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Πιστεύεις ότι οι άνθρωποι με προβλήματα όρασης δεν μπορούν να κυκλοφορούν αυτόνομοι στο δρόμο? Δες το αλλιώς. Με έναν σκύλο οδηγό όλα είναι δυνατά. Στήριξε και εσύ την εκπαίδευση ενός σκύλου οδηγού τυφλών και βοήθησε τους ανθρώπους με προβλήματα όρασης να αλλάξουν τη ζωή τους. Ελληνική Σχολή Σκύλων Οδηγών Τυφλών Λάρα. Η εκπαίδευση ενός σκύλου αλλάζει τη ζωή ενός ανθρώπου.
4: 26 Σεπτεμβρίου 2026, 7 το πρωί. 400 αθλητές και αθλήτριες τρέχουν 245 χιλιόμετρα από την Αθήνα στη Σπάρτη, στα βήματα του αρχαίου ημεροδρόμου Φιδιππίδη. 44ο Σπάρταθλον, 44 χρόνια διεθνής αγώνας υπεραποστάσεων. Διοργανωτής, Διεθνής Σύνδεσμος Σπάρταθλον.
5: Μεταξύ των γονιών και των παιδιών μπορεί να υπάρξουν εντάσεις, χάσματα ή αδιέξοδα. Γι' αυτό υπάρχει η γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25. Μία τηλεφωνική γραμμή όπου ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί απαντούν στις ερωτήσεις γονέων, εφήβων και παιδιών για κάθε πρόβλημα που τους αφορά. Γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25.
2: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.

0: Καλή σας μέρα, φίλες και φίλοι. Καλημέρα, αγαπητοί ακροατές. Ελληνική ραδιοφωνία ΕΡΤ Καλαμάτα, σήμερα Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου.
1: Παρασκευή, φτάσαμε λοιπόν τελευταία εβδομάδα, τελευταία μέρα αυτή τη εβδομάδα.
0: Όχι, το θέμα.
1: Δεν είχα πολλά, έχω, αλλά δεν είναι τη παρούση. Τελευταία μέρα λοιπόν αυτή τη εβδομάδα. Ξέρεις, είναι η τελευταία μέρα για την πρώτη εβδομάδα στην ουσία που ξεκίνησαν τα σχολεία. Mm-hmm. Ήταν η πρώτη δυνατή. Εκεί το τοποθετώ, επειδή τη βιώνω αυτή την ανάγκη καθημερινά από τα παιδιά που περιμένουν πώς και πώς να έρθει αυτό το Σαββατοκύριακο να πάρουν μια ανάσα. Ξέρεις, ξεκίνησαν τα σχολεία την περασμένη Παρασκευή, αλλά ουσιαστικά δεν ήταν ξεκίνημα.
0: Έχουν ξεκινήσει όλα σε πλήρη ανάπτυξη και καθημερινά στο σχολείο και δραστηριότητες.
1: Όλα.
0: Σχολικές και φροντιστήρια.
1: Αυτό ο μαραθώνιος.
0: Όλα πια σε πλήρη ανάπτυξη.
1: Ακριβώς γι' αυτό ένιωσα την ανάγκη να ρωτήσω πότε έχουμε διακοπή.

0: Σε πλήρη ανάπτυξη.
1: Ακριβώς γι' αυτό έγινε στην ανάγκη να ρωτήσω πότε έχουμε διακοπές. Αλλά έχουμε ακόμα, θέλω να σου πω. Είναι αρκετά οι δραστηριότητες, πώς έχουν περάσει ώρες. Τάζει η Αριάδνη, ο Ρωμήλος και η Ρωμήλος.

0: Ρώμος και ο Ρωμήλος.
1: Ήταν η ιδέα. Ερωτάζωσε. Πάντα ξεκινάει η εικόνα.
0: Ξηγεί κατάσταση για να ανταπεξέλθει. Αυτό να το έχουμε κατά νου. Δεν
1: σίγουρα,
0: είναι
1: και πιο
0: εύκολο πράγμα να βαδίσεις 20 χιλιόμετρα τη νύχτα κιόλας.
1: Είναι αρκετοί που πάνε και περπατάνε μέχρι τη Λάμπαινα, για παράδειγμα, το χωριό.
0: Ναι.
1: Πολλοί συνεχίζουν μέχρι τη Μεσίνη. Φέτος επειδή πέφτει έτσι και Κυριακή, που είναι κλειστά μαγάζια.
0: Κυριακή.
1: Βέβαια, να σου πω ότι η συγκεκριμένη εορτή από πέρυσι έχει καθιερωθεί και ως επίσημη αργία για το Δήμο Μεσίνης. Γιατί μέχρι τα προηγούμενα χρόνια λειτουργούσαν κανονικά τα σχολεία. Εντάξει, ήταν μια ψηλό άτυπη.
0: Ναι.
1: Αλλά θέλω να σου πω, έχει καθιερωθεί ως επίσημη πλέον αργία.
0: Με ΦΕΚ.
1: Με ΦΕΚ. Ξέρεις, ΦΕΚ πολύ πρόσφατα πέρασε εκεί, παπαντή.
0: Αυτό ακριβώς.
1: Μαζί περάσαμε στην ουσία αυτά.
0: Μέχρι τότε. Δεν είχε καθιερωθεί η Παπαντή.
1: Η Παπαντή όμως την είχαμε. Στη Μεσίνη δεν την είχαν. Αυτό θέλω να σου πω τη διαφορά. Πραγματικά τα σχολεία άνοιγαν. Στην Καλαμάτα δεν άνοιγαν. Για πολλά χρόνια, παρότι δεν υπήρχε ΦΕΚ. Είναι μια μεγάλη κουβέντα αυτό. Πλέον υπάρχει και ΦΕΚ και για την Καλαμάτα. Έτσι λοιπόν και για τη Μεσίνη υπάρχει επίσημη αργία. Κάτι που θα το δουν από του χρόνου, θέλω να σου πω. Γιατί όταν καθιερώθηκε πέρυσι πρώτη φορά ήταν Σαββατοκύριακο. Πέφτει η αργία, δεν το έχουν αντιληφθεί ακόμα και στα σχολεία. Είναι μια μεγάλη γιορτή, ένα ιστορικό πανηγύρι για ολόκληρη τη Μεσσηνία. Το πανηγύρι, το νησιώτικο πανηγύρι, όπως έχουμε μάθει στο νησί. Το πανηγύρι στο νησί, όπως λένε τη Μεσσήνη.
0: Με πολύ μεγάλη παράδοση, σχεδόν δύο αιώνες.
1: Πραγματικά, από το 1839 υπάρχει καταγραφή και υπάρχει και παλαιότερα. Ήταν κέντρο τότε η Μεσσήνη και είχε μεγάλο βάρος όλο αυτό το πανηγύρι και στα παιδικά μας χρόνια, νομίζω πολύ καλαματιανή. Το θυμόμαστε με πολύ μεγάλο ενθουσιασμό πάντα αυτή την περίοδο. Να σου πω ότι διαρκεί 8 μέρες στην ουσία, δηλαδή έρχεται σε 20, η εικόνα θα αποχωρήσει, πάλι παίζει την ανήφορο, το δύσκολο δρόμο για τους πιο θαραλέους αυτή τη φορά προς την Ιερά Μονή του Βουλκάνου στις 28 τη Δευτέρα. Μέχρι τότε θα είναι σε εξέλιξη όλες αυτές τις μέρες το πανηγύρι της Μεσσήνης. Ο κόσμος θα μπορεί να προσκυνήσει και την εικόνα στο μετόχι εκεί που βρίσκεται στην Πανηγυρίστρα, όπως λέμε τη συγκεκριμένη περιοχή στην πόλη της Μεσσήνης. Ενώ θέλω να σου πω ότι έχουν ξεκινήσει προσπάθειες, θα μας τα πει αργότερα πιστεύω και ο ίδιος ο δήμαρχος της περιοχής, για να μπει η συγκεκριμένη διαδρομή, η λιτανία δηλαδή της Παναγίας της Βουλκανιώτισσας, στο ευρετήριο της Άλλης Πολιτικής Κληρονομιάς.
0: Μάλιστα, της UNESCO.
1: Της UNESCO, ναι.
0: Μάλιστα, πολύ ωραία.
1: Και στη χώρα μας, από το Υπουργείο Πολιτισμού, να καταγραφεί και να μπει. Έχει γίνει και μια προσπάθεια καταγραφής της όλης αυτής της διαδρομής. Θα δούμε πού βρισκόμαστε, θα μας τα πει αργότερα ο Δήμαρχος της Μεσσήνης. Τώρα, σε τι συμβαίνει στον κόσμο, νομίζω το γνωρίζετε πολύ καλύτερα, δεν έχει αλλάξει κάτι. Η βενζίνη παίρνει την ανηφόρα. Χθες είχαμε την παρέμβαση του Πρωθυπουργού, είχαμε μια συνέντευξη μάλλον, πιο σωστά, εφόλυση, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Art News και στον Παναγιώτο Στάθη, τον παρουσιαστή από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος η είδηση που βγήκε ουσιαστικά είναι ότι την επόμενη εβδομάδα θα έχουμε εξαγγελίες κυρίως για το πετρέλαιο θέρμανσης. Θέλω να σου πω ότι έχει φτάσει σε δυσθεώρητα ύψη. Και πραγματικά, εντάξει, μην κοιτάς εδώ στο νότο, αν και σανθήκαμε λίγο δροσούλα αυτές τις μέρες. Αλλά σκέψεις το βορρά, στη περιβόρεια Ελλάδα, τι ανάγκες έχουν για όλη αυτή την εξέλιξη. Και προμηνύεται λοιπόν ένας δύσκολος χειμώνας και θα δούμε τι θα υποθεί, τι θα ανακοινώσει στην ουσία. Προανήγγειλε αυτές τις ανακοινώσεις ο Πρωθυπουργός, αλλά θα τα δούμε την επόμενη εβδομάδα πιο αναλυτικά. Τώρα, ο Τραμπ άφησε πυθία μια δήλωση, βλέπω, έρχεται μεγάλη απόφαση.
0: Καλά.
1: Εσύ τον παρακολουθείς.
0: Δεν πρόκειται να ληφθεί και να ανακοινωθεί καμία μεγάλη απόφαση, τουλάχιστον όχι πριν τις ενδιάμεσες εκλογές των αρχών του Νοεμβρίου στις Ηνωμένες Πολιτείες, που είναι η εκλογή των μελών του Κογκρέσου.
1: Πόσο σημαντικές είναι αυτές, Βαγγέλη?
0: Πάρα πολύ σημαντικές.
1: Αμερικανολόγος.
0: Κοίταξε να δεις, είναι το α και το ω. Είναι σχεδόν, είναι κάτι ανάλογο με τις προεδρικές εκλογές. Αυτές
1: τόσο
0: οι ενδιάμεσες
1: δηλαδή,
0: εκλογές του Νοεμβρίου θα αλλάξουν. Μπορεί να αλλάξουν άρδιν οι συσχετισμοί και όσον αφορά στη λήψη των αποφάσεων, αλλά κάτι μου λέει θετικά και ευχάριστα.
1: Ναι, δεν σε βλέπω τόσο αισιόδοξο.
0: Όχι να γίνει μετά τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου, αλλά ο Τραμπ περιμένει αυτές για να δει τις περαιτέρω κινήσεις του.
1: Ναι.
0: Και μετά μπορεί να κόψει αλυσίδα.
1: Κατάλαβα. Θα το Βαγγέλη, εξαρθώθηκε μια εγκληματική ομάδα που έκανε απάτες τηλεφωνικές. Αυτό εκ μέρους δεν λέει κάτι.
0: Ναι,
1: έτσι,
0: ναι.
1: Δεν το ακούμε κάπως, το έχουμε συνηθίσει.
0: Συμβαίνει αρκετά συχνά.
1: Αυτό που προκαλεί εντύπωση ιδιαίτερη, ότι

0: συγκεκριμένη ομάδα χρησιμοποιούσε την τεχνική νοημοσύνη.
1: Α, ναι.
0: Κλωνοποιούσε τη φωνή.
1: Ναι.
0: Και χρησιμοποιούσε τη φωνή πλέον των αληθινών ανθρώπων. Δεν έλεγε τώρα, δεν έπαιρνε τον πατέρα σου και έλεγε είμαι ο γιος σου και ή είμαι θεία, είμαι η τάδε. Έβαζε την ίδια φωνή αυτή.
1: Έβρισκε με κάποιο τρόπο τη φωνή της κόρης και
0: την κλωνοποιούσε και έβαζε
1: συγκεκριμένο κείμενο να εκφωνεί. Ναι, ναι. Παιδιά, είναι τα όσα συμβαίνουν και σε σχέση με την τεχνητή νοημοσύνη.
0: Ναι, πραγματικά χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή.
1: Να
0: τσεκάρετε όταν κάποιος σας ζητάει λεφτά, να μην είστε τόσο ευκολόπιστοι, να μην είστε τόσο, ακόμα και το παιδί σας να ακούσετε σε ένα τηλέφωνο, το παιδί σας θα βρει τον τρόπο, θα σας ενημερώσει, θα γίνει με, δηλαδή να υπάρχουν κάποιες δικλείδες ασφαλείας ίσως, θα μας αναγκάσουν να βάζουμε και συνθηματικά πλέον να μιλάμε με τους γονείς μας και με όλα αυτά, δεν ξέρω έτσι πώς εξελίσσεται το πράγμα.
1: Δυστυχώς.
0: Θα τα δούμε όλα αυτά, αλλά χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή γιατί οι απατεώνες και με
1: χρησιμοποιούν
0: την τεχνολογία και γίνονται όλο και πιο εμφάνταστοι οι τρόποι που επιχειρούν να αποσπούν χρήματα ή να προβαίνουν σε αυτές τις παράνομες πράξεις τους. Γι' αυτό χρειάζεται πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Τώρα στα αθλητικά, να πούμε η ισοπαλία για τη Μαύρη Θύελλα χθες με τη Λάρισα. Δεν ήταν καλή ιδιαίτερα. Βέβαια, χρησιμοποίησε τα δεύτερα ο Παναγιώτης Χριστοφιλέας. Από ένα ημίχρονο κάθε ομάδα. Είχε η Καλαμάτα ισοφάρισε τουλάχιστον με τον Μπολίβαρ στο 83ο λεπτό την ΑΕΛ που αγωνίζεται μια κατηγορία μικρότερη και έτσι απέφυγε την ήττα. Έχει δύο ισοπαλίες λοιπόν για το θεσμό του κυπέλου μέχρι στιγμής. Πάντως όλα τα μάτια πλέον στρέφονται στην κυριακάτικη αναμέτρηση πάλι στο γήπεδο της
1: Νίκαιας.
0: Το πρώτο μεγάλο ντέρμπι. Δυστυχώς δεν θα το παρακολουθήσουμε στην Καλαμάτα. Θα θέλαμε πολύ.
1: Γιατί το λες αυτό, είναι η νέα έδρα της Καλαμάτας, η Νεάπολη πια.
0: Ναι, ναι.
1: Γιατί, πού είναι το θέμα.
0: Ναι. Εκεί αναμένουμε.
1: Έτσι ονομάζουμε έδρες κάθε φορά, ας πούμε, είτε είναι Τρίπολη, είτε είναι που έπαιξε ενδιάμεσα σε κάποια άλλη περιοχή της Αττικής. Και τώρα στη Νεάπολη.
0: Ναι, αλλά περιμέναμε, ξέρεις, πολύ περισσότερο αυτές τις αναμετρήσεις να γίνουν εδώ. Τώρα η επόμενη μεγάλη αναμέτρηση με ομάδα του ΠΟΚ, του παλαιπότε ΠΟΚ που λέμε, είναι με την ΑΕΚ 21 Νοεμβρίου. Δεν ξέρω αν θα τα καταφέρουμε.
1: Όχι.
0: Κοίταξε. Άμα θέλουμε να πάρουμε τις δεσμεύσεις αυτών που είναι υπεύθυνοι, έχουν πει ναι. Εγώ θα πω τι λένε.
1: Εντάξει.
0: Και εγώ όχι.
1: Ξέρεις τώρα τι συμβαίνει με αυτές τις δεσμεύσεις και με την αθέτηση των υποσχέσεων.
0: Μακάρι να διαψευσούμε εδώ με τον Βαγγέλη. Πρώτοι θα το παραδεχθούμε, να είστε σίγουροι.
1: Θα ζητήσουμε και συγγνώμη.
0: Σε αυτό.
1: Θα πούμε και μπράβο κιόλας. Ναι.
0: Τώρα, σήμερα 13 χρόνια θα πούμε και τι συμβαίνει, θα δούμε και το ημερολόγιο τι έχει συμβεί σαν σήμερα. Ωστόσο, αυτό που νομίζω μας έρχεται στο μυαλό σαν σήμερα είναι η δολοφονία του Παύλου του Φίσα, σε μια εποχή που τη θυμόμαστε πολύ έντονη γενικότερα. Ο Παύλος ο Φίσας δολοφονείται από το μαχαίρι του μέλους της Χρυσής Αυγής του Νίκου Ουρπακιά στο Κερατσίνι και σήμερα 13 χρόνια μετά έχουν προγραμματιστεί σε όλη τη χώρα και στην
1: Καλαμάτα
0: έτσι, συγκεντρώσεις και πορείες μνήμης στη μνήμη του Παύλου Φίσα.
1: Η ΚΝΕ έχει ξεκινήσει δράσεις αρκετές και τις προηγούμενες ημέρες τα συζητούσε πριν από λίγο στην εκπομπή του ο Ηλίας Μαραβάς με τον εκπρόσωπο της Κομμουνιστικής Νέας Ελλάδος και υπάρχει βέβαια και η συγκέντρωση που διοργανώνεται από συλλογικότητες κατά κύριο λόγο από την αντιφασιστική κίνηση Καλαμάτα σήμερα το βράδυ στην πλατεία 23 Μαρτίου.
0: Είναι στις 8 παρά, νομίζω, ναι, η συγκέντρωση 7.30.
1: Πλατεία 23, γύρω στις
0: 7.30. Θα ακολουθήσει η πορεία στους κεντρικούς δρόμους της πόλης. Μια πολύ έντονη περίοδο, εγώ αυτό που θυμάμαι ήταν λίγες μέρες νωρίτερα. Βρισκόμαστε για ρεπορτάζ τότε στην περιοχή της Πηγάδας, έτσι, που ήταν το μνημόσυνο των θυμάτων εκεί. Και θυμάμαι ότι υπήρχαν όλα αυτά τα στελέχη που πρωταγωνίστησαν σε συνέχεια και σε μια ιδιαίτερα έντονη επίδειξη δύναμης ακόμα και μέσα στο ακροδεξιό ακροατήριο εκείνη την περίοδο. Δηλαδή είχαν προηγηθεί πολύ περισσότερα. Μάλιστα θυμάμαι ήταν μια φωτογραφία του συναδέλφου από το Θάρρος, του Στασινού του Μουτσούλα, που ήταν ο μετέπειτα Φωνιάς να βρίσκεται στα σκαλιά στην Πηγάδα, δηλαδή ουσιαστικά τρεις μέρες, τέσσερις
1: πριν την δολοφονία του.
0: Την είχαν βρει τότε αυτή τη φωτογραφία και τα μεγάλα κανάλια και την έδειχναν συνεχώς. Μέρες που δεν ξέρω, μακάρι να μην ξαναέρθουν, αλλά ας τις θυμόμαστε και να θυμόμαστε τι έγινε, να μην το ξεχνάμε ποτέ. Αυτό νομίζω είναι το πιο σημαντικό. Θες να δούμε τώρα, Βαγγέλη, γενικότερα τι έχει συμβεί. Καταρχήν να πούμε ότι είναι η Διεθνής ημέρα ανάγνωσης ηλεκτρονικού βιβλίου. Δεν ξέρω εσύ αν έχεις καταστεί.
1: Η αλήθεια είναι πως όχι.
0: Εγώ θέλω, μπορεί να βολεύει κάποιες φορές, ίσως κάποιες παραλίες, κάτι και τους έφυσα. Αλλά νομίζω το βιβλίο είναι.
1: Δεν ξέρω, παιδί μου. Δεν συγκρίνεται αυτό το πράγμα. Όπως δεν μπορώ και τα e-books. Εγώ και τα.
0: Τα ακουστικά.
1: Τα ηχητικά δηλαδή, να φύγησε.
0: Αυτό ήταν η γιαγιά μας να διαβάζει το παραμύθι.
1: Δεν ξέρω.
0: Πιο μικρή ηλικία,
1: έτσι. Προτιμώ να έρχομαι σε άμεση επαφή, να μυρίζω το χαρτί, να γυρίζω τη σελίδα,
0: να
1: κρατάω τις σημειώσεις που πρέπει. Δηλαδή, δεν ξέρω.
0: Είναι η Διεθνής ημέρα ισότητας των αμοιβών επίσης και η Παγκόσμια ημέρα ελέγχου των υδάτων επίσης. Και επίσης
1: και αυτό η ημέρα ισότητας των αμοιβών, μάχαμε να λέγαμε δηλαδή έτσι. Για το μισθολογικό χάσμα, ακόμα και για ομοειδείς εργασίες, δεν μιλάμε μόνο για το μισθολογικό χάσμα που υπάρχει μεταξύ γυναικών και ανδρών, που και αυτό είναι ένα δεδομένο, είναι νομίζω παραμύθι. Έτσι.
0: Μεγάλο παραμύθι. Τέλος πάντων, Παγκόσμια ημέρα ελέγχου των υδάτων. Ένα ζήτημα, ξέρεις, τις άκουγες αυτές τις παγκόσμιες ημέρες παλιότερα και τις πέρναγες λίγο πιο απάλαφρα. Πλέον τις παρακολουθούμε με μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Και η Παγκόσμια ημέρα του μπαμπού, Βαγγέλη, θέλω να σου πω. Δεν ξέρω πώς προκύπτει αυτό.
1: Ωραίο είναι το μπαμπού. Το φυτό. Το
0: είναι
1: οποίο...
0: και καλό feng shui ισχύει αυτό.
1: Είναι χρήσιμο το μπαμπού γενικότερα και έπιπλα κατασκευάζονται από μπαμπού. Θα ξεχάσω εγώ ότι. Την πολυθρόνα από μπαμπού της Εμμανουέλας στην ταινία.
0: 1827 τώρα, σαν σήμερα μια τέτοια μέρα, λαμβάνει η χώρα η ναυμαχία της Ιταίας της Κάλα Σαλόνων. Ο Άστινγκς, κυβερνήτης του οπλίου Καρτερία, καταστρέφει τουλάχιστον 3 τουρκικά πλοία και κυριεύει 3 αυστριακά που προμήθευαν τρόφιμα τους Τούρκους.
1: Ο Φραγκίσκος Άστινγκς, ο Βρετανός αξιωματικός που ουσιαστικά αναμόρφωσε τον ελληνικό στόλο.
0: Ναι, ουσιαστικά βρισκόμαστε, αν κάνω λάθος, και λίγες μέρες πριν την ναυμαχία πλέον που θα καθορίσει πολύ στην τύχη της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας.
1: Και είχαμε αυτή την επιτυχία και στην περιοχή της Θεσσαλίας.
0: Ναι, εγώ μιλάω για την, φυσικά για την ναυμαχία του
1: Ναυαρίνου,
0: που έχει, τοποθετείται γύρω στις 18-20 Οκτώβριο.
1: Έτσι. Αν λάθος, ναι.
0: 1851 κυκλοφορεί το πρώτο φύλλο της εφημερίδας New York Times.
1: Εντάξει, έχει κερδίσει ιστορική εφημερίδα, έχει κερδίσει τα περισσότερα Pulitzer από κάθε άλλο μέσο στην ιστορία. Πάνω από 150 Pulitzer.
0: Μάλιστα.
1: Πολύ σημαντικό. Αυτό, ναι. Και συνεχίζει ακάθεκτη ακόμα και σήμερα. Έτσι.
0: 1924 το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών εγκρίνει το καταστατικό ίδρυση της Αθλητικής Ένωσης Κωνσταντινούπολης
1: της γνωστής. Να, είδες που έλεγες για την ΑΕΚ.
0: Ναι. Χθες πέτυχε μια πολύ μεγάλη νίκη για το κύπελλο, 8-1 της ΣΕΡΕΣ.
1: Έτσι, έτσι.
0: 1931, με προεδρικό διάταγμα της κυβέρνησης του Ελευθέρου Βενιζέλου, καθορίζεται στα 10 ναυτικά μίλια ο εθνικός εναέριος χώρος, 4 περισσότερα από την Αιγαλίτιδα ζώνη. Κοίτα τώρα να δεις πόσο επίκαιρα είναι όλα αυτά τα πράγματα.
1: Δεν έχει αλλάξει τίποτα από τότε.
0: Από τότε, βέβαια, όχι.
1: Αλλά πολλά λέγονται και ακούγονται.
0: Έχουμε το δικαίωμα, το αναφέρατο δικαίωμα για τα 12 ναυτικά μίλια και ακούγεται τελευταία εσχάτως ότι θα προχωρήσει η χώρα μας σε κάποιο. Έχει προχωρήσει στο Ιόνιο και σε ένα μεγάλο κομμάτι. Και σε εμάς εδώ στα 12 ναυτικά μίλια ακούγεται ότι θα προχωρήσει και σε κάποιες περιοχές με την Ανατολική Μεσόγειο, εκεί που είναι τα σημεία ενδιαφέροντος, και με την Τουρκία να λέει ότι θα την δράσει και όλα αυτά που συμβαίνουν.
1: Η Τουρκία έχει πει έχει πάρει πάρα πολλά μπέλη. Χρόνια ότι είναι κάζους μπέλη αυτό. Ναι. Ναι.
0: 1946 η Edith Piaf δίνει στην αυλία στο θέατρο Κοτοπούλη στην Αθήνα, 31χρονη Γαλλίδα. Θα γνωρίσει τον 25χρονο ηθοποιό Δημήτρη Χόν και θα τον ερωτευτεί σφοδρά, χωρίς ωστόσο ανταπόκριση. Δεν ξέρω, εσύ, Βαγγέλη, ανταποκρίνεται αυτό. Είναι...
1: Έχει απόλυτο δίκιο. Τότε ήταν παντρεμένος με τη Ρίτα Φιλίππου. Ο Δημήτρης Χόν τον ερωτεύτηκε πάρα πολύ η Edith Piaf, αλλά ο Δημήτρης Χόν
0: δεν ενέδωσε.
1: Βέβαια, η Edith Piaf κάποια χρόνια, κάποιες δεκαετίες μετά, μιλάμε τώρα για τα πρώτα χρόνια της δεκαετίας του 60, παντρεύτηκε. Επίσης Έλληνα, έναν Έλληνα κομμωτή που ήταν στο Παρίσι, τον Θεοφάνη Λαμπούκο, τον οποίο τον έλεγε χαϊδευτικά, τον αποκαλούσε η Edith Piaf με όλη αυτή την ευαισθησία και την ευθραυστότητα που τη χαρακτήριζε, τον έλεγε, έτσι τον αποκαλούσε, Τεό σ' αγαπώ.
0: Wow.
1: Όνομα,
0: όλο, Τεό σ' αγαπώ.
1: Το Θεοφάνης και το σ' αγαπώ σε επώνυμο.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι.
0: Κοίτα. Τώρα είπαμε νωρίτερα, 13 χρόνια σήμερα συμπληρώνονται από την ενέδρα θανάτου στον 34χρονο ράπερ Παύλο Φίσα, Κίλα Χπί. Ήταν το καλλιτεχνικό
1: το του
0: ψευδόνυμο,
1: ναι,
0: στην Αμφιάλη. Δράσης ο 45χρονος τότε χρυσαυγίτης ο Γιώργος Ρουπακιάς, ο οποίος τον μαχαιρώνει στην καρδιά ομόθυμη καταδίκη από πολιτικά κόμματα του λεγόμενου συνταγματικού τόξου. Το καταγγείλει και η Χρυσή Αυγή αρχικά. Προσπάθησε να αποποιηθεί
1: όλη αυτή τη ιστορία.
0: Ωστόσο, ακολούθησαν σειρά διώξεων.
1: Και τα ηγετικά τη στελέχη καταδικάστηκαν έτσι ως ηθική αυτουργή.
0: Ναι. Είχαμε, νομίζω, οι περισσότεροι, δεν ξέρω ποιοι έχουν μείνει στη φυλακή. Σίγουρα έχει μείνει ο Ρουπακιάς, αν δεν κάνω λάθος, αλλά πολλοί έχουν βγει πλέον. Αποφυλακίστηκε πολύ πρόσφατα με αυτήν την ιστορία
1: ο Ηλίας Κασιδιάρης. Ναι.
0: 1905, σαν σήμερα γεννήθηκε η Γκρέτα Γκάρμπο, καλλιτεχνικό ψευδόνυμο της Γκρέτα Λοβίσα Γκούσταφσον, Σουηδή ηθοποιός.
1: Έτσι, γεννήθηκε σπουδαία στη Στοκχόλμ, σπουδαία ηθοποιός και μάλιστα η προσωπική της ζωή, πέρα από την αναμφισβήτητη καλλιτεχνική της αξία, η προσωπική της ζωή πήρε διαστάσεις μύθου κάποια στιγμή, γιατί
0: το είχε,
1: λέγονται πολλά, έτσι, κυρίως για την αγάπη της απέναντι σε άλλες γυναίκες.
0: Μάλιστα. Έτσι. Το 1922, σαν σήμερα, γεννήθηκε ο σπουδαίος Έλληνας ηθοποιός, ο Γιάννης Γκιονάκης.
1: Ωραίος.
0: Έχει αφήσει ωραίες ατάκες.
1: Και ως πρωταγωνιστής σε αρκετές ταινίες και ως καρατερίστας. Ναι, ως δεύτερο ρολάς.
0: Ναι.
1: Ήταν πιο χαρακτηριστική, νομίζω, η δεύτερη ρόλη που έμεινε. Ειδικά στα κίτρινα γάντια, το ξεχάσιμο Μπρίλης.
0: Ναι, ναι, πραγματικά.
1: Και εγώ είμαι ερωτευμένος με μία 19 χρόνια, αλλά δεν γίνεται τίποτα. Είχε πει.
0: Είπαμε, έχουν μείνει διαχρονικά οι ειδικές ατάκες. 1783 φεύγει από τη ζωή ο Λεονάρντ Όιλερ, ελβετός μαθηματικός που ασχολήθηκε με πολλούς κλάδους των μαθηματικών. Εισήχαγε γενναίες μεθόδους ανάλυσης και συνέβαλε θεμελιακά στη θεωρία των υπερβατικών συναρτήσεων.
1: Μάλιστα.
0: Είναι γνωστός για τη φερόνιμη εξίσωση του Όιλερ, έτσι, του λογισμού των μεταβολών και τη φερόνιμη εξίσωση της κίνησης των ρευστών, έτσι, τα σύμβολα π και I και το σίγμα. Συνέβαλε επίσης για τη συναστρονομία, διατυπώνοντας θεωρία για την κίνηση των πλανητών και των κομητών.
1: Νομίζω πράγματα που δεν μπορώ να καταλάβω ποτέ.
0: Ακόμα δεν.
1: Έτσι, ποτέ.
0: Σκέψε
1: ποτέ,
0: τώρα,
1: ποτέ.
0: Κάθισε τώρα. Ασχολείται. Δηλαδή, δεν νιώθεις. Τι εμείς δεν κάνουμε τίποτα μπροστά σε αυτούς τους ανθρώπους.
1: Εννοείται αυτό. Ότι εγώ είμαι εντελώς αμόρφωτος. Δηλαδή, δεν καταλαβαίνω τίποτα. Εννοείται. Εννοείται.
0: Όχι, λέω και κάθισα να ασχολήθηκα τώρα το 1700.
1: Με το πι.
0: Ναι, το 1783.
1: Το πι. Ναι, αριθμό, ναι, το 3,14
0: ναι,
1: είναι το πι. Κοίτα να δεις. Το 1900... δεν έχω καταλάβει τι ακριβώς είναι, βέβαια, αλλά μια άλλη ιστορία.
0: Το 1970 φεύγει από τη ζωή ο σπουδαίος Αμερικάνος ροκέρ σε πολύ μικρή ηλικία, ο Τζίμι Χέντρικς.
1: Στα 27 μπήκε αυτό στο κλαμπ των ανθρώπων της μουσικής που πέθαναν στα 27 τους χρόνους. Τζίμι Χέντρικς, σπουδαία προσωπικότητα από τους σπουδαιότερους μουσικούς του 20ου αιώνα.
0: Αυτά τα σημαντικότερα γεγονότα, Βαγγέλη, που έχουν συμβεί στον κόσμο και στη χώρα μας μια τέτοια μέρα, 18 του Σεπτεμβρίου. Εμείς να θυμίσουμε στους ακροατές ότι πάντα μπορούν και μας ακούνε σε συχνότητες που τους γνωρίζουν, αλλά τους επαναλάβουμε, 107,2 και 104,4 στα FM. Η δεύτερη συχνότητα αφορά κυρίως τη βορειοδυτική Μεσσηνία. Επίσης μπορείτε να μας ακούτε και μέσω του διαδικτύου στο ertecho.gr. Βρίσκεται πολύ εύκολα τον περιφερειακό σταθμό της Καλαμάτας ανάμεσα σε όλα τα ραδιόφωνα της ελληνικής ραδιοφωνίας και φυσικά μπορείτε και να επικοινωνείτε μαζί μας για ό,τι εσείς θέλετε, επενσημάσεις, παρατηρήσεις, ειδήσεις. Ακόμα και καλημέρες μπορείτε να μας στείλετε στα τηλέφωνα 2721-095-300 και 2721-095-301. Επίσης μπορείτε να μας στείλετε email στο email του σταθμού ertkalamatas@ert.gr, όπως και να μας βρείτε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στο X, στο Facebook και στο Instagram, στους λογαριασμούς ERT Καλαμάτας, και με αυτούς τους τρόπους να επικοινωνήσετε μαζί μας.
1: Και αφού τα είπαμε όλα αυτά και ενώ η ώρα είναι 9:30, κάτι λίγο παραπάνω, θα ακούσουμε ένα τραγουδάκι να πάρετε κι εσείς και εμείς μια μουσική ανάσα. Θα συνεχίσουμε αμέσως μετά με τα θέματα της εκπομπής μας αναλυτικά.

0: Ελληνική ραδιοφωνία, ΕΡΤ Καλαμάτας, και ακριβώς όπως τα λέγαμε και στο ξεκίνημα της εκπομπής, θα πάμε μέχρι τη Μεσίνη.
1: Έχει την τιμητική της αυτές τις ημέρες, καθότι την Κυριακή, είπαμε, υποδέχεται την Παναγία τη Βουλκανιώτισσα, που σηματοδοτεί έτσι την έναρξη και του φημισμένου και ιστορικού πανηγυριού της περιοχής, του νησιώτικου πανηγυριού, όπως έχουμε μάθει να το λέμε. Έχουμε τη χαρά
0: Μίλησα νωρίτερα που τα λέγαμε για δύο αιώνες ιστορία, ουσιαστικά μιλάμε για τρεις αιώνες, έτσι, 19ος, 20ος, 21ος αιώνας.
1: Πατάει σε τρεις αιώνες.
0: Σε τρεις αιώνες πατάει
1: το συγκεκριμένο πανηγύρι. Θα μας τα πει λοιπόν καλύτερα πώς προετοιμάζεται η πόλη της Μεσίνης και για το φετινό της πανηγύρι και για τις προσπάθειες που έχουν γίνει να μπει η συγκεκριμένη λιτανία, αυτά τα 20 χιλιόμετρα που συνοδεύουν την εικόνα κυριολεκτικά χιλιάδες κόσμου κάθε χρόνο, με ό,τι καιρό και αν έχει, ό,τι μέρα και να πέφτει, στο ευρετήριο της άλλης πολιτιστικής κληρονομιάς της χώρας μας.
0: Είναι πολύ σημαντικό αυτό.
1: Ναι, θα μας τα πει ο Δήμαρχος, ο Γιώργος Αθανασόπουλος, που έχουμε τη χαρά να τον έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλημέρα, Δήμαρχε.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα σε όλους. Να ξεκινήσουμε, λέτε, από αυτό το πολύ σημαντικό στοιχείο που έχουμε φέτος στην περίοδο του πανηγυριού. Είναι η λιτανία και η προσπάθεια που έχουμε κάνει με την διαβίβαση φακέλου στο Υπουργείο Πολιτισμού, ώστε να αναγνωριστεί, να μπει μάλλον στον κατάλογο της άλλης πολιτικής οικονομίας του Υπουργείου Πολιτισμού.
1: Να ρωτήσω κάτι πριν μας πείτε, πότε ξεκίνησε αυτή η προσπάθεια.
2: Αυτή η προσπάθεια ξεκίνησε πέρσι, μετά την 20η Σεπτεμβρίου, την περσινή ημέρα υποδοχής της εικόνας, με το σεβασμιότατο στο τραπέζι, στη δεξίωση που συνηθίζεται να γίνεται μετά από την τελετή, μετά από την λιτανία. Ξεκίνησε η κουβέντα και είπαμε ότι θα είναι καλό να γίνει. Είπαμε κάποιες προϋποθέσεις τι πρέπει να κάνουμε και ξεκίνησε προσπάθεια από πέρσι αυτή τη μέρα, από πέρσι το Σεπτέμβριο.
0: Ποια είναι τα βασικά στοιχεία που συνενούν σε αυτή την προσπάθεια, κύριε Δήμαρχε? Τι καταγραφές υπάρχουν, τι συγκεκριμένα δεδομένα ιστορικά?
2: Έγινε η καταγραφή αυτού του ντρόμενου, αυτού του παραδοσιακού στοιχείου, που πραγματικά είναι μια παράδοση αιώνων, ένα παραδοσιακό στοιχείο αιώνων. Έγινε η καταγραφή του. Σε αυτό συνέβαλαν 33 φορείς από την περιοχή της Μεσίνης. Μέσα σε αυτούς τους φορείς προεξάχουσα θέση χεράμητρο από Μεσινίας και ο Σεβασμιότατος, όπως είπα, γιατί ασφαλώς αποτελεί ένα θρησκευτικό δρόμενο, ναι, έχει σχέση με την με τη θρησκευτική πλευρά της διαδικασίας όλης. Και φάκελος κατατέθηκε τον Ιούνιο στο Υπουργείο Πολιτισμού, έχει θετική γνωμοδότηση από την αρμόδια διεύθυνση, έχει πάρει θετική γνωμοδότηση, μάλλον έχει θετική εισήγηση προς την Υπουργό, το αρμόδιο συμβούλιο της άλλης πολιτικής κληρονομιάς, και απομένει υπογραφή της Υπουργού Πολιτισμού ώστε να ενταχθεί στον κατάλογο αυτό το η λιτανία. Υπάρχουν πολλά στοιχεία και κάναμε και δύο παρουσιάσεις, δύο συζητήσεις εδώ στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, με όλους εμπλεκόμενους, με όλους όσοι συνέβαλαν σε αυτή την προσπάθεια, προσκόμισαν στοιχεία, κάποια στοιχεία που τα είχαν στο αρχείο τους από επαφές που είχαν, κάποιες γνώσεις ιδιαίτερες που είχε ο καθένας για αυτό το στοιχείο, όλοι έβαλαν το λιταράκι τους.
1: Αν μπορείτε, μην μετακινήσετε πάρα πολύ, Δήμαρχε, για να χάνετε λίγο το σήμα, αν μπορείτε, μείνετε λίγο σταθερός. Ναι. Ωραία.
2: Ήταν η πρότασή μας από τις καλύτερες, μας είπαν εκεί στην Επιτροπή Αξιολόγησης του Υπουργείου. Ήταν τεκμηριωμένη άριστα η πρόταση, με στοιχεία του πολύ έντονα της διαδικασίας αυτής.
0: Άρα, αλλά λοιπόν,
2: σε λίγο καιρό θα έχουμε μια αναβάθμιση επιπλέον της λιτανίας και της γενικότερα της καθόδου της εικόνας. Θα γίνει ευρύτερα γνωστό στο Πανελλήνιο, αφού θα αναγνωριστεί σε εθνικό επίπεδο, και αυτό θα είναι ένας πόλος έλξης όχι για τον ανθρώπο μόνο που θέλουν να προσκυνήσουν την εικόνα, και σε κάποια άτομα που θέλουν να συμμετέχουν στο δρόμενο.
0: Άρα,
2: έχει
0: λοιπόν,
2: δηλαδή πολλαπλό χαρακτήρα.
0: Κατάλαβα. Λοιπόν, άρα ακολουθούμε την πορεία της εικόνας από την Ιερά Μονή Βουλκάνου στην Μεσίνη και θα φτάσει η εικόνα το πρωί πια της Κυριακής.
1: Δηλαδή πέφτει και Κυριακή.
2: 12:30 το βράδυ, πέφτει Κυριακή φέτος, γι' αυτό η υποδοχή θα γίνει μισή ώρα αργότερα.
1: Ναι, έχει λειτουργία να έχουν σχολάσει οι εκκλησίες.
2: Ναι, αυτό ακριβώς, για να συμμετέχουν οι ιερείς. 12.30 φεύγει η εικόνα από την Ιερά Μονή Βουλκάνου. 11 θα γίνει υποδοχή με τις δέουσες τιμές στο ξεκλείς της Αγίας Παρασκευής στην είσοδο της πόλης Μεσίνης. Μετά θα γίνει κανονικά η λιτάνευση από τους δρόμους Μεσίνης και θα καταλήξει στην ζωδόχο πηγής, στο μετόχι της Ιεράς Μονής Βουλκάνου.
0: Θα είναι τρεις Μητροπολίτες αυτοί, τρεις Μητροπολίτες στην πόλη σας.
2: Βεβαίως, θα είναι ο Σεβασμιότατος Μεσσηνίας, ο κ. Χρυσόστομος, ο Σταγόν και Μετεώρων,
1: ο
2: Θεόκλητος
1: και ο Μελέτιος.
0: Και ο Μελέτιος,
1: Καρθαγιάννης. Να πούμε ότι τόσο ο Θεόκλητος, ο Μητροπολίτης Σταγόν Μετεώρων, όσο και ο Μελέτιος Καρθαγιάννης, είναι παιδιά της Ιεράς Μονής Βουλκάνου.
2: Με ιδιαίτερη σημασία. Πέρα όμως από τη θρησκευτική πλευρά, έχουμε και την εμπορική πλευρά του πανηγυριού, αυτού του 9 ημέρου.
1: Τι ενδιαφέρον υπάρχει φέτος, αυτό θέλω να πω.
2: Υπάρχει πληρότητα στις θέσεις των επαγγελματιών που θα έρθουν να εκθέσουν τα προϊόντα τους. Έχουν γίνει και κάποια έργα υποδομής ώστε να αναβαθμιστεί ο χώρος τον οποίο εκτίθενται τα προϊόντα, αλλά και που θα περνάει ο κόσμος που θα επισκεφτεί όλο τον χώρο του πανηγυριού. Επίσης θα έχουμε και μία έκθεση αγροτικών μηχανημάτων στο γνωστό χώρο στην βόρεια πλευρά της μετοχίου, της εκκλησίας Ζωδόχου Πηγής. Θεωρώ ότι ο καθένας έχει λόγο να έρθει στη Μεσίνη, πέρα από το να προσκυνήσει την ιερή εικόνα, αλλά και να μπορέσει να περπατήσει και να δει τα προϊόντα τα οποία θα εκτίθενται, συν το ψυχαγωγικό μέρος που αφορά περισσότερο τα μικρά παιδιά, που γνωστός έχει ένα οργανωμένο Λούνα Πάρκ στην κεντρική πλατεία.
1: Και τα καταστήματα, φαντάζομαι, της Μεσίνης έτοιμα για ακόμα μια χρονιά να υποδεχθούν χιλιάδες επισκεπτών από ολόκληρη τη Μεσσηνία και όχι μόνο.
2: Αυτές τις μέρες επισκέπτεται χιλιάδες κόσμος στην πόλη της Μεσίνης, όχι μόνο από τη Μεσσηνία αλλά και από όλη την Ελλάδα, θα ήθελα να πω. Άρα όλος ο κόσμος, επαγγελματίες, οι κάτοικοι, είμαστε έτοιμοι να υποδεχτούμε και να φιλοξενήσουμε για όσο θέλει να μείνει κάποιος εδώ στην πόλη μας αυτές τις ημέρες.
1: Και έχει και μια ιδιαιτερότητα φέτος ότι έχει δύο Σαββατοκύριακα στην ουσία μέσα το πανηγύρι. Δηλαδή έχει και την Κυριακή και έχει και ένα ολόκληρο Σαββατοκύριακο. Ναι. Ακριβώς, έχει δύο Κυριακές.
2: Είναι πολύ καλό για όλους. Δύο Σαββατοκύριακο είναι καλό και για τους επαγγελματίες και για τον κόσμο.
0: Και θα έχει και καλό καιρό από ό,τι μαθαίνουμε, τουλάχιστον μέχρι τα μέσα της επόμενης εβδομάδας.
1: Για να δώσω τώρα, επειδή ο Δήμαρχος.
2: Βαγγέλη,
1: επειδή ο Δήμαρχος είναι αθλητικός τύπος, περπατάτε εσείς στη διαδρομή, Δήμαρχε, από την Μονή.
2: Εγώ κάθε χρόνο, για να σα το εκμυστηρευτώ, κάθε χρόνο περπατάω από την Ιερά Μονή Βουλκάνου μέχρι τη Λάμπαινα.
1: Εκεί είναι η περισσότερη.
2: Μετά έρχομαι και θα
1: μετά πρέπει
2: να
1: είσαι έτοιμο το πρωί. Σωστά. Ωραία.
2: Ναι, ναι.
1: Λογικό.
2: Κάθε χρόνο αυτό, κάθε χρόνο.
1: Πάντως φέτος, επειδή είναι και ναι. Κυριακή, αναμένουμε πραγματικά χιλιάδες πιστούς, αν βοηθήσει και ο καιρός, να συνοδεύσουν όπως πάντα.
2: Και εγώ πιστεύω ότι θα έχει μεγάλη προσέλευση. Μεγάλη προσέλευση. Αυτά είναι τα μηνύματα, ότι θα υπάρχει μεγάλη προσέλευση. Ετοιμάται η πόλη μας εκείνη την ημέρα από πολύ κόσμο και θεωρώ και φέτος θα γίνει το ίδιο.
1: Δήμαρχε, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για το χρόνο σου.
2: Ευχαριστώ, σας περιμένουμε όλους. Περιμένουμε όλους την Κυριακή.
1: Με το καλό να αποδεχθείτε, θα είμαστε σε επικοινωνία, θα τα πούμε και αναλυτικά το επόμενο χρονικό διάστημα. Είναι πολλά τα θέματα και για τη Μεσίνη. Θα τα πούμε.
0: Χρόνια πολλά στη Μεσίνη.
1: Χρόνια πολλά στη Μεσίνη.
0: Καλημέρα.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Ήταν λοιπόν ο Δήμαρχος Μεσίνης, ο Γιώργος Αθανασόπουλος, με κάποια μικροπροβλήματα.
1: Ήταν στο δρόμο ο Δήμαρχος, ναι.
0: Λοιπόν, ένα τέταρτο περίπου πριν τις 10, τραγουδάκι, συνεχίζουμε.

0: Ελληνική Ραδιοφωνία, ΕΡΤ Καλαμάτας και από την Μεσίνη που γιορτάζει αυτές τις ημέρες, να πάμε και να επιστρέψουμε στην Καλαμάτα.
1: Ναι, είναι σε εξέλιξη, είπαμε, αρκετά έργα που γίνονται τα τελευταία χρόνια από τη ΔΕΙΑ και προγραμματίζεται τώρα η υπογραφή σύμβασης για ένα έργο που το ακούμε πολλά χρόνια, Βαγγελή.
0: Αυτό είναι το σημαντικότερο.
1: Και μεγάλη ανάγκη, νομίζω, για το κέντρο γενικότερα της πόλης, και μιλάμε για το αντιπλημμυρικό έργο της οδού Ευρυπίδου.
0: Ναι, το έχουμε ακούσει ευρύτερα το βλέπουμε,
1: ναι, ακριβώς.
0: Είναι ένα έργο πολύ σημαντικό στον αστικό ιστό της Καλαμάτας, ούτως ώστε να αντιμετωπιστούν πλημμυρικά φαινόμενα που κάθε χειμώνα τα βλέπουμε μπροστά μας να συμβαίνουν, ακόμα και με ήπια βροχόπτωση στην οδό Φαρών και στις γύρω περιοχές, και στην οδό Ακρίτα και στην Κρήτη και στη Ναβαρίνου. Μιλάμε λοιπόν για αυτό το έργο του κεντρικού συλλεκτήρα παροχέτευσης ομβρίων που κατά κύριο λόγο είναι στην οδό Ευρυπίδου, και είπαμε πως η σύμβαση υπογράφεται αυτές τις ημέρες καλώς εχόντων των πραγμάτων, και έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον πρόεδρο της ΔΙΑΚ, τον κύριο Ανδρέα Καραγιάννη, να πούμε περισσότερα. Κύριε πρόεδρε, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα σας και στους ακροατές της ΕΡΑ.
0: Λοιπόν, τα είπαμε καλά,
2: τα
0: κύριε πρόεδρε?
2: Όχι, αλλά δεν είναι κατά βάση στην Ευρυπίδου μόνο.
0: Ναι.
1: Όχι, εντάξει, έτσι έχουμε μάθει το το λέμε ουσιαστικά.
2: Για πείτε μου. Ακριβώς. Τέλος πάντων, είμαστε στην τελική ευθεία. Πλέον έχουν έρθει οι εγγυητικές από τον εργολάβο, αλλά τα δικαιολογικά εξετάζεται και το έχει γίνει πρόσκληση.
0: Μάλιστα.
2: Για να κατέβει κάτω μέσα στην άλλη εβδομάδα για να υπογράψουμε τη σύμβαση, η οποία παράδειγμα θα ενεργοποιήσει το έργο, θα βγουν τα χρονοδιαγράμματα, θα οριστεί επιβλέποντας μηχανικός κτλ.
0: Και μιλάμε για ένα έργο πάρα πολύ. Ναι.
2: Ένα έργο το οποίο χρηματοδοτείται μέσα από την περιφέρεια.
0: Από το ΕΣΠΑ.
2: Από το ΕΣΠΑ, ναι. Για να μπορέσουμε πλέον να λύσουμε, όπως είπατε σωστά και εσείς, το κομμάτι των προβλημάτων που δημιουργούνται και με μικρές βροχές στην οδό Φαρών, στην οδό Ακρίτα. Και βέβαια ένα κομμάτι στην Κρήτη που είναι μεταξύ των δύο οδών αυτών που κατηγορίζουν προς την παραλία. Γιατί όπως ξέρετε, επειδή έχουμε ένα λιμάνι, το οποίο λιμάνι ελέγχεται το βάθος του, δεν επιτρέπεται να υπάρχουν όμβρια μέσα στο λιμάνι, εκτός από κάποια που πέφτουν από παλιά, διότι το βάθος του λιμανιού πρέπει να είναι συγκεκριμένο, για να μην έχουμε προβλήματα.
1: Μάλιστα.
2: Φτάνουμε λοιπόν στο τέλος, ένα έργο πολύ δύσκολο. Πάλι θα ζητήσουμε συγγνώμη από τον κόσμο. Γιατί θα ταλαιπωρηθεί, γιατί πέρα από τα μεγάλα δίκτυα και τους ηλεκτρικούς αγωγούς που έχει επί της Ακρίτα και τους μικρότερους που έρχονται να συλλέγουν τα νερά από τους κάθετους δρόμους να τα οδηγούν,
0: ναι,
2: στο κεντρικό συλλεκτήριο του Ακρίτα, η οποία οδηγείται στην παραλία, βαδίζουμε κατά μήκος του Πανελληνίου και πάμε και συναντάμε τον άλλο αγωγό ομβρίων, το μεγάλο που έρχεται από την οδό Ηρώων και καταλήγει στον προσύνεμο Μόλο, δηλαδή ακριβώς απ' έξω, που λέμε από την περιοχή, τα βραχάκια που ξέραμε εμείς οι παλιοί.
1: Σωστά.
0: Μιλάμε λοιπόν για έργα τα οποία έχουν μια εξέχουσα σημασία για την πόλη της Καλαμάτας και που θα εξελίσσονται όταν ξεκινήσουν σε κεντρικούς δρόμους της Καλαμάτας με μεγάλη κυκλοφορία, με ό,τι αυτό σημαίνει.
2: Ουσιαστικά θα κουμπάμε και τη Φαρών, θα ξεκινήσουμε ουσιαστικά από τη Βασιλέως Γεωργίου και κάτω.
0: Μάλιστα.
2: Είναι τα μικροέργα τα οποία γίνονται, οπότε φτάνουν στην Ευρυπίδου και από εκεί και μετά συνεχίζουν να μαζεύουν τα νερά.
1: Χάσαμε λίγο τον κύριο Καραγιάννη. Κύριε Καραγιάννη, δεν σας ακούσαμε λίγο. Μπορείτε να επαναλάβετε το τελευταίο σας
2: φράση? Σχεδόν το έργο ξεκινάει από τη Βασιλέως Γεωργίου, λίγο πιο κάτω.
1: Μάλιστα. Ναι.
2: Το οποίο ακουμπάει στην Ευρυπίδου μετά, που είναι το μεγαλύτερο κομμάτι συλλεκτηρίων εκεί. Παράλληλα θα συνεχίσει προς τα κάτω. Όλοι οι κάθετοι δρόμοι θα πάνε στον κεντρικό συλλεκτήριο.

0: αγωγού που είναι επί της Ακρίτα, για να μπορέσουμε πλέον να ανακουφίσουμε και την περιοχή της Φαρών και των υπόλοιπων οδών, όπως σωστά είπατε και εσείς στην αρχή. Και όλα αυτά είναι περιγεγραμμένα μέσα από την μελέτη, την τεχνική η οποία έχει γίνει και με αυτόν τον τρόπο δημοπρατήθηκε το έργο.
1: Επειδή είναι μεγάλο έτσι το κομμάτι που αφορά και αφορά το κέντρο της πόλης, έχουμε ένα χρονοδιάγραμμα πότε θα ξεκινήσουν, πότε θα ολοκληρωθούν και θα πηγαίνει σταδιακά. Θα γίνει σταδιακά αυτό το έργο.
0: Θα έχει, νομίζω, είναι 2 χρόνια και ο χρόνος, από ό,τι λέει και η προκήρυξη του έργου. Καταλάβατε.
1: Ναι. Θα γίνει σταδιακά, ενώ το έργο...
0: Θα γίνεται τμηματικά. Θα δούμε την εγκατάσταση του εργολάβου, θα δούμε ακριβώς, γιατί όπως ξέρετε θα έχουμε και βροχές, θα δουλεύετε και μέσα στο χειμώνα, πρέπει να παραλαμβάνουμε τμήματα αυτού για να μπορούμε να χαλάει και το έργο.
1: Ακριβώς.
0: Καταλάβατε τι σας λέω.
1: Ναι.
0: Δεν είναι ένα απλό έργο, είναι ένα δύσκολο έργο το οποίο θέλει μεγάλη προσπάθεια.
1: Και δύσκολο και πολύ σημαντικό από την άλλη για την αντιπλημμυρική προστασία της πόλης. Νομίζω ότι το αντιλαμβάνεται ο καθένας αυτό. Τώρα για το μεγάλο έργο προχωρά εκεί με το ΦΥ 800, πώς προχωράει.
0: Το ΦΥ 800 τώρα είμαστε ακριβώς στο στρογγυλό κόμβο που βγαίνει, προσεγγίζουμε το πείδημα, δηλαδή την 5η επαρχιακή οδό. Γίνεται ρύθμιση κυκλοφορίας, τώρα έτυχε να είμαι εδώ πέρα αυτή τη στιγμή. Μάλιστα. Το πρωί. Είμαι στον δρόμο, γι' αυτό σας είπα. Mm-hmm. Γίνεται εκτροπή της κυκλοφορίας σύμφωνα με την κυκλοφοριακή μελέτη, ώστε να μπορέσουμε πλέον να μπούμε στον κύριο πυρήνα που είναι για να προσεγγίσουμε την 5η επαρχιακή οδό. Mm-hmm. Η οποία είναι αυτή η οποία περνάει από τον Κωνσταντίνο Αρφαρών, πηγαίνει στο Αρφαρά, καταλήγει στο πείδημα και βγαίνει στην περιοχή του Αριοχωρίου που γνωρίζετε πάνω στον παλιό εθνικό δρόμο, εκεί ακριβώς που είναι και ο στρογγυλός κόμβος που τέμνεται με το νέο δρόμο που έχει γίνει. Θα βαδίσουμε λοιπόν στον παράπλευρο και θα πάμε προς το πείδημα.
1: Ωραία. Μια τελευταία ερώτηση. Η ΔΕΙΑΚ έχει απευθύνει ένα κάλεσμα, κύριε Καραγιάννη, το τελευταίο χρόνο προς τους πολίτες, τις τελευταίες ημέρες, συγγνώμη, προς τους πολίτες για να ρυθμίσουν το μεγάλο ποσό. Η αλήθεια είναι των ανεξόφλητων.
0: Είναι αλήθεια αυτό. Ναι. Είναι αλήθεια. Υπάρχει προσέγγιση του κόσμου, αλλά δεν είναι αυτή που περιμέναμε. Πέραν τούτο όμως, η υπηρεσία είναι έτοιμη για όλα αυτά.
1: Μάλιστα. Δηλαδή όποιος μας ακούει και έχει ανεξόφλητους λογαριασμούς που ίσως να τους έχει ξεχάσει, καλό είναι να πάει να τους ρυθμίσει, να τους βάλει σε δόσεις.
0: Για κανονισμούς, σύμφωνα με τον νόμο που έχουμε.
1: Αυτό. Σημαντικό. Κύριε Καραγιάννη, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για το χρόνο σας. Θα είμαστε σε επικοινωνία πάντα.
0: Εσάς που μου δώσατε την ευκαιρία και στη ΔΕΙΑΚ μέσω εμού να δώσουμε όλα αυτά τα μηνύματα τον κόσμο αφενός με για τα έργα και όλα τα άλλα τα οποία επισημάναμε στο τέλος.
1: Καλησπέρα. Εδώ θα είμαστε να τα επισημαίνουμε όλα αυτά. Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Ήταν ο πρόεδρος της ΔΕΙΑΚ, ο Ανδρέας Καραγιάννης. Μιλήσαμε για αρκετά θέματα, αλλά κατά κύριο λόγο για αυτό που περιμένουμε τις επόμενες ημέρες, την υπογραφή της σύμβασης για το μεγάλο αντιπλημμυρικό έργο της Καλάματας για την οριστική, θέλω να ελπίζω, αντιμετώπιση των πλημμυρικών φαινομένων που παρουσιάζονται ακόμα και με ήπια βροχόπτωση στην οδό Φαρών και τις γύρω περιοχές.
1: Ειδικά εκεί προς την απόλυξή της, προς την Ναβαρίνου, είναι πραγματικά οι άνθρωποι που να υποφέρουν. Εκεί Κρήτης και πιο κάτω από την Κρήτης δηλαδή στην ουσία, πραγματικά γίνεται χαμός, αλλά και σε πολλά σημεία πιο ψηλά. Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι θα ταλαιπωρηθούμε για ακόμα μια φορά. Βέβαια, χωρίς ταλαιπωρία δεν γίνεται.
2: Για 2 χρόνια από τη στιγμή που θα υπογραφεί η σύμβαση και θα ξεκινήσουν τα έργα.
1: Όχι, να ταλαιπωρούμε σε ένα σοβαρό έργο, γιατί γίνονται εδώ σκάβοι κάθε εταιρεία.
2: Μιλάμε τώρα για ένα έργο που είναι πάνω από 4,5 εκατομμύρια ευρώ.
1: Και μου επιτρέπεις να πω, μιας και να το συνδέσω και λίγο με τα αθλητικά που συζητάμε νωρίτερα, τώρα που θα μου πεις πώς θα το κάνεις αυτό. Όταν γίνεται ένα έργο, αυτό που παρατήρησα και στις αναπλάσεις που γίνεται είναι το χάος που επικρατεί όταν σκάβεις ένα δρόμο.
2: Ναι.
1: Κάποια στιγμή, δεν ξέρω ποιος και ποιος είναι αρμόδιος για όλο αυτό, πρέπει να μπει μια τάξη. Δηλαδή, πού περνάνε καλώδια, αυτό. Πού περνάνε σωτήνες. Νομίζω δεν γνωρίζει κανείς οτιδήποτε. Κάποιος σκάβει, κάνει τη δουλειά του, ξαναρίχνει μπετό από πάνω και τελείωσε. Αυτό το συνδέω με τα αθλητικά, γιατί αυτό που μάθαμε σήμερα με τον εργολάβο που κάνει εκεί τις εργασίες, εκεί να δεις τι χάος επικρατεί στο εθνικό στάδιο της Καλαμάτας. Δεν ξέρουν που είναι φρεάτια, δεν ξέρουν που περνάνε σωλήνες, δεν ξέρουν που είναι δίκτυα, δεν ξέρουν. Ψάχνοντας.
2: Μια τέτοια κατάσταση τη ζήσαμε πουθενά και στο κέντρο της πόλης.
1: Αυτό. Γιατί να συμβαίνει κάτι διαφορετικό.
2: Γιατί, επειδή είναι προς την παραλία, δηλαδή στο κέντρο τη ζήσαμε. Ακριβώς. Και τη ζούμε. Ναι. Έτσι.
1: Αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα.
2: Ότι κάθε εταιρεία που υπάρχει
1: να κάνει τη δουλειά της και
2: περνάει οπτικές ίνες. Αποφασίζει να περάσει οπτικές ίνες. Είναι
1: καλά κάνει.
2: Καλά κάνει. Αλλά πρέπει να υπάρχει κάθε εταιρεία. Δεν πρέπει να υπάρχει ένα σχεδιασμό συγκεκριμένο και ένα πρόγραμμα.
1: Και να τα γνωρίζει και κάποιο αυτό ο αρμόδιο. Η εταιρεία μπορεί να κάνει ό,τι θέλει.
2: Και μια καλύτερη αποκατάσταση, εν πάση περιπτώσει.
1: Μεγάλη κουβέντα.
2: Τα μπαλώματα στην άσφαλτο τα βλέπουμε πια παντού.
1: Αυτά τα εγκρίνια σας αφήνουμε έτσι. Πραγματικότητα περιγράφουμε. Η αλήθεια είναι. Κάπου εδώ φτάνουμε, αγαπητοί ακροατές, στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Ήταν το πρωινό στον αέρα. Ο Βαγγέλης Ποτέας και ο Κώστας Γαζούλης ήταν στα μικρόφωνα. Η Γεωργία Οικονομοπούλου και ο Κωνσταντίνος Ονιάρχος φρόντισαν για τη ρύθμιση του ήχου. Θα ανανεώσουμε από αυτή εδώ την εκπομπή το ραντεβού ξανά τη Δευτέρα το πρωί, λίγο μετά τις 9. Να σας ευχηθούμε να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκυριακό. Αμέσως τώρα ακολουθεί δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio, αμέσως μετά δελτίο τοπικών ειδήσεων και στη συνέχεια το υπόλοιπα πρόγραμμα του σταθμού. Ειδήσεις και ό,τι συμβαίνει στην περιοχή, στον κόσμο, όλο το 24ωρο. Μην τις χάνετε. earthnews.gr ή στο τόπο σερ.
2: Τώρα να έχετε κατά νου πως αυτό το Σαββατοκυριακό, άντε και οι πρώτες μέρες της καινούργιας εβδομάδας, μπορεί και να είναι, λέω εγώ τώρα, ας πούμε, οι τελευταίες αμυγός καλοκαιρινές
1: το Σαββατοκύριακο, ημέρες. Δευτέρα, Τρίτη, από Τετάρτη, λοιπόν, αλλάζει
2: δεν ξέρω
1: άρδιν
2: τι,
1: το σκηνικό του καιρού.
2: Γίνεται, να το έχετε κατά νου, να κάνετε ενδεχομένως και τα τελευταία σας μπάνια.
1: Εντάξει, τελευταία δεν θα είναι, αλλά τα μπάνια...
2: Λέει, τώρα, μετά το
1: κρυώσει,
2: μέσα Σεπτέμβριο, ναι, ναι. Οκτώβριο πρέπει να το έχεις για να κάνεις μπάνιο, δηλαδή δεν πηγαίνει ο καθένας στην παραλία, αλλά να το έχετε κατά νου. Λοιπόν, τα τελευταία μπάνια μπορεί να είναι και αυτό το Σαββατοκύριακο. Μπορεί, λέω.
1: Λοιπόν, καλά μπάνια να σε ευχηθούμε, λοιπόν.
2: Καλημέρα σε όλους, καλό Σαββατοκύριακο. Για χαρά.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Ισχυρή σεισμική δόνηση εντάσεως 4,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στη Βόρεια Εύβοια, η οποία έγινε στη Τίκη σε αρκετές περιοχές της Αττικής. Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί ζημιές. Κυβερνητική παρέμβαση έτσι ώστε το πετρέλαιο θέρμανσης να διατεθεί στην αγορά σε τιμή κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός, μιλώντας στην πρώτη εφόλιστη ύλη συνέντευξή του μετά τη δεύτερη στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Earth News. Άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο παρέμβαση στο περιθώριο κέρδους και εφόσον απαιτηθεί η προσωρινή μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Ο κ. Μητσοτάκης εμφανίστηκε καθησυχαστικός για την ενεργειακή επάρκεια, τονίζοντας ότι δεν υπάρχει κίνδυνος ελλείψεων στα καύσιμα. Την ερχόμενη εβδομάδα αναμένονται οι ανακοινώσεις. Συνεδριάζουν σήμερα στο Δουβλίνο οι Υπουργοί Οικονομικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπό την Προεδρία του Κυριάκου Πιερακάκη στο τραπέζι «Ενεργειακή κρίση, το ράλι ανόδου στα καύσιμα και οι δύο πολεμικές συγκρούσεις». Σε έκτακτη συνέντευξη τύπου για το νέο πλαίσιο ελέγχων των ιδιωτικών ιατρείων στη σκιά του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, αναμένεται να παραχωρήσει η ηγεσία του Υπουργείου Υγείας στις 11.30. Μιλώντας στην ΕΡΤ, ο Υπουργός γνωστοποίησε ότι στη συνέντευξη θα παρουσιαστεί ένα νέο σύστημα AI ελέγχου ιδιωτικών ιατρείων, μέσω του οποίου θα εξετάζονται οι άδειες πριν από το επισκεπτήριο. Για ξέπλυμα μαύρου χρήματος ελέγχονται οι δύο προφυλακιστέντες γιατροί για το θάνατο του δημοφιλούς τραγουδιστή. Στο μεταξύ, διασώστες του ΕΚΑΒ με έγγραφό τους αποκαλύπτουν την πλήρη άρνηση συνεργασίας των δύο γιατρών. Δεν τους δόθηκε καμία πληροφορία για την κατάσταση του ασθενούς, ενώ περιέγραψαν πως κατά τη μεταφορά του τραγουδιστή στο νοσοκομείο δεν ανέπνεε και ότι είχε προηγηθεί κάρπα από γιατρό, καθώς και χορήγηση αδρεναλίνης. Στο ίδιο έγγραφο αναφέρεται ότι οι γιατροί που ήταν στο σημείο αρνήθηκαν να δώσουν πληροφορίες για τον ασθενή. Ανοιχτή είναι ξανά η ηλεκτρονική πλατφόρμα για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα του ακαδημαϊκού έτους 2025-2026, δίνοντας μια δεύτερη ευκαιρία στους δικαιούχους που δεν υπέβαλαν αίτηση με την αρχική προθεσμία. Σύμφωνα με το Υπουργείο, οι αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται μέχρι και την 3η 22 Σεπτεμβρίου. Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση στην Αττική, η οποία χρησιμοποιούσε εργαλεία κλωνοποίησης φωνής για να προσποιείται φωνές συγγενικών προσώπων θυμάτων και να διαπράττει τηλεφωνικές απάτες. Η υπόθεση ήρθε στο φως έπειτα από αστυνομική επιχείρηση στη Νέα Ιωνία, κατά την οποία συνελήφθησαν δύο άτομα, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμα τέσσερα. Πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ ηλία από τη δράση τους. Έκτακτα μέτρα σε ισχύ από τις 2 το μεσημέρι σε Νίκαια και Κερατσίνη λόγω των προγραμματισμένων εκδηλώσεων και πορειών στη μνήμη του Παύλου Φίσα. Ισχυρή αστυνομική παρουσία αναμένεται στην ευρύτερη περιοχή, στη Θεσσαλονίκη, αντιφασιστική διαδήλωση και πορεία έχει προγραμματιστεί στις 6 στην Καμάρα. Σε πλήρη επαναλειτουργία αναμένεται να επιστρέψει άμεσα ο σταθμός Αγία Σοφία του Μετρό Θεσσαλονίκης, καθώς η χθεσινή βλάβη δεν ήταν σοβαρή και οι απαραίτητες εργασίες αντικατάστασης φιαλών πύρα ασφάλειας προχωρούν, σύμφωνα με πηγές του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.
0: Ο καιρός.
1: Ηλιοφάνεια στις περισσότερες περιοχές της χώρας, έως 29 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, έως 27 στη Θεσσαλονίκη.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.
1: Καλή σας ημέρα, αγαπητοί ακροατές. 10 και 5 πρώτα λεπτά η ώρα από την Ελληνική Ραδιοφωνία και την ΕΡΤ Καλαμάτας. Ακούτε δελτίο τοπικών ειδήσεων. Στο μικρόφωνο Βαγγέλης Ποτέας, στην ρύθμιση του ήχου ο Κωνσταντίνος Νιάρχος. Διαδοχικές συσκέψεις εργασίας για την πορεία των έργων που εντάσσονται στις βιώσιμες αστικές αναπτύξεις και στις ολοκληρωμένες χωρικές επενδύσεις πραγματοποιήθηκαν χθες στην έδρα της Περιφέρειας Πελοποννήσου στην Τρίπολη με πρωτοβουλία του Περιφερειάρχη Δημήτρη Πτωχού. Στις συσκέψεις συμμετείχαν δήμαρχοι, μεταξύ αυτών και ο Δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος, αντιδήμαρχοι, συνεργάτες των Δήμων και στελέχη της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Πελοποννήσου. Στο επικέντρο βρέθηκε η αναλυτική αποτύπωση της πορείας των παρεμβάσεων ανά Δήμο και ανά έργο, τα επόμενα βήματα, τα χρονοδιαγράμματα και οι εκκρεμότητες που πρέπει να αντιμετωπιστούν. Οι συσκέψεις εντάσσονται στην διαδικασία συντονισμού της Περιφέρειας Πελοποννήσου με τους Δήμους για την παρακολούθηση και προώθηση αυτών των σχεδίων και των έργων της βιώσιμης αστικής ανάπτυξης και των ολοκληρωμένων χωρικών επενδύσεων. Μεγάλη διαδημοτική άσκηση πολιτικής προστασίας προγραμματίζεται στη Μικρή Μαντίνια με τη συμμετοχή των Δήμων Καλαμάτας και Δυτικής Μάνης και σειράς υπηρεσιών, φορέων και εθελοντικών ομάδων πιθανότατα για τις πρώτες ημέρες του Νοεμβρίου. Το σενάριο της άσκησης προβλέπει την εκδήλωση μεγάλης πυρκαγιάς στην ευρύτερη περιοχή της Βέργας και της Αβίας, η οποία σύμφωνα με το υποθετικό σενάριο πλησιάζει απειλητικά τη Μικρή Μαντίνια. Στο πλαίσιο αυτό προβλέπεται προληπτική εκένωση του πληθυσμού τόσο από την ξηρά όσο και από τη θάλασσα. Η πρώτη συνάντηση εργασίας όλων των εμπλεκομένων πραγματοποιήθηκε στο πρώην Δημοτικό Σχολείο της Μικρής Μαντίνιας, όπου παρουσιάστηκε αναλυτικά το σενάριο της άσκησης και τέθηκαν οι επιχειρησιακές της παράμετροι. Στην έγκριση δημοπράτησης 6 νέων έργων συνολικού προϋπολογισμού περίπου 6 εκατομμυρίων ευρώ προχωράει η Περιφέρεια Πελοποννήσου με παρεμβάσεις που αφορούν στη συντήρηση και αναβάθμιση του οδικού δικτύου αλλά και στην αντιπλημμυρική προστασία. Σε ό,τι αφορά στον νομό Μεσσηνίας προβλέπεται η βελτίωση της ένατης εθνικής οδού στην Τριφυλία στο τμήμα Κυπαρισία Κόμβος Φαρακλάδας με προϋπολογισμό 1.200.000 ευρώ. Το σοβαρό θέμα της προστασίας της δημόσιας υγείας από παραπλανητικές και αμφιβόλου ποιότητας υποτιθέμενες ιατρικές υπηρεσίες που προβάλλονται στο διαδίκτυο, με αφορμή το πρόσφατο περιστατικό θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, επαναφέρει με ανακοίνωσή του ο Οδοντιατρικός Σύλλογος Μεσσηνίας. Ο Σύλλογος υποστηρίζει ότι ανεδεικνύονται με δραματικό τρόπο οι κίνδυνοι που μπορεί να δημιουργήσει η παροχή υπηρεσιών υγείας εκτός του προβλεπόμενου θεσμικού και νομικού πλαισίου και καλεί τους πολίτες να μην επιλέγουν οδοντιατρική θεραπεία με κριτήριο μια χαμηλή τιμή ή μια εντυπωσιακή διαδικτυακή παρουσία και να απευθύνονται στους αρμόδιους οδοντιατρικούς συλλόγους όταν διαπιστώνουν πρακτικές που θεωρούν ότι χρήζουν ελέγχου. Αντιφασιστική πορεία με αφορμή τη συμπλήρωση 13 ετών από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα από μέλη της Χρυσής Αυγής διοργανώνουν συλλογικότητες της Καλαμάτας σήμερα στις 7 το απόγευμα στην πλατεία 23 Μαρτίου. Στις ανακοινώσεις τους επισημαίνεται πως η μνήμη του Παύλου Φίσα παραμένει ζωντανή και τον χαρακτηρίζουν σύμβολο του αντιφασιστικού αγώνα. Η Μεσσήνη υποδέχεται την Κυριακή την ιερή εικόνα της Παναγίας της Βουλκανιώτισσας από την Ιερά Μονή Βουλκάνου. Η επίσημη υποδοχή θα πραγματοποιηθεί στις 11 το πρωί στο Ναίδριο της Αγίας Παρασκευής στη γειτονική μας πόλη. Θα ακολουθήσει λιτάνευση στους κεντρικούς δρόμους της Μεσσίνης με τη συμμετοχή της μπάντας του πολεμικού ναυτικού και των δημοτικών φιλαρμονικών Καλαμάτας και Μεσσίνης και η λιτανία θα καταλήξει στο μετόχι της Ιεράς Μονής, ενώ στη συνέχεια η εικόνα θα τοποθετηθεί στον Ιερό Ναό της Ζωοδόχου Πηγής, όπου και θα παραμείνει για προσκύνημα έως τις 28 Σεπτεμβρίου. Παράλληλα ξεκινάει και η πατροπαράδοτη εμποροπανήγυρη της Μεσσίνης που διεξάγεται για σχεδόν 2 αιώνες. Για την ίδρυση και λειτουργία σχολείου δεύτερης ευκαιρίας στην Τριφυλία πραγματοποιήθηκε συνάντηση του βουλευτή Μεσσηνίας της Νέας Δημοκρατίας Περικλή Μαντά με τον υφυπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Κώστα Βλάση. Στη συνάντηση μεταφέρθηκε το αίτημα της τοπικής κοινωνίας για τη δημιουργία αυτής της νέας εκπαιδευτικής δομής, παρουσία και εκπροσώπων της αυτοδιοίκησης από την Τριφυλία. Ο Δήμος έχει ήδη λάβει σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και έχει καταθέσει επίσημο αίτημα προς το Υπουργείο Παιδείας. Το 5ο αντάμωμα χορευτικών συλλόγων παραδοσιακών χωρών θα πραγματοποιηθεί αυτό το Σαββατοκύριακο με τη συμμετοχή πλήθους χορευτικών και πολιτιστικών συλλόγων, εθελοντών και καλλιτεχνών στο Ανοιχτό Θέατρο της Καλαμάτας. Πρόκειται για ένα διήμερο πολιτιστικό ταξίδι γεμάτο παράδοση, μουσική, τραγούδια και χορούς από κάθε γωνιά της Ελλάδας και της Κύπρου που θα παρουσιαστεί με ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Με σύνθημα «Από τη θάλασσα στο βουνό», η διοργάνωση ορεινού τρεξίματος Καλαμάτα Mountain Run προσφέρει για μια ακόμη χρονιά στους δρομείς μια ξεχωριστή εμπειρία μέσα σε ένα εντυπωσιακό φυσικό τοπίο, όπου θα έχουν την ευκαιρία να κινηθούν από το επίπεδο της θάλασσας έως τις ορεινές κορυφογραμμές, συνδυάζοντας αθλητισμό και φύση σε μια διαδρομή που θα εξελιχθεί την Κυριακή. Η διαδρομή στο Καλαμάτα Mountain Run ξεκινά και τερματίζει δίπλα στη θάλασσα στην παραλία της Καλαμάτας. Οι συμμετέχοντες θα ανέβουν από το επίπεδο της θάλασσας μέχρι τα ορεινά μονοπάτια του Καλαθιού σε μια μοναδική εκδήλωση που ονομάζεται Sea του Mountain, με εντυπωσιακή θέα στο Μεσσηνιακό κόλπο και τις κορυφές του Ταγέτου. Επίσης θα διασχίσουν τους παραδοσιακούς οικισμούς της Κάτω και Άνω Βέργας με την ιδιαίτερη πέτρινη αρχιτεκτονική και τον μυστηριώδη κρατήρα, ένα από τα πιο ξεχωριστά φυσικά αξιοθέατα της περιοχής. Ισόπαλη με 1-1 αναδείχθηκε η ποδοσφαιρική ομάδα της Καλαμάτας στον αγώνα της με την ΑΕΛ, την Λάρισα, στο γήπεδο της Νεάπολης της Νίκαιας, που είναι πλέον η νέα φερόμενη ως έδρα της Καλαμάτας για την τρίτη αγωνιστική της League Phase του Superbet Κυπέλλου Ελλάδος. Με αποτέλεσμα η Καλαμάτα να αποσπάσει 1 βαθμό με τον γκολ που πέτυχε ο Γιωβάνι Μπολίβαρ. Την επόμενη αγωνιστική για το κύπελο η Καλαμάτα ταξιδεύει στη Χρυσούπολη Καβάλας, όπου θα αντιμετωπίσει τον Έστω. Στο μεταξύ στις 7:30 το βράδυ της Κυριακής θα διεξαχθεί ο κρίσιμος σε κάθε περίπτωση αγώνας της Καλαμάτας με τον Παναθηναϊκό για τη Super League πια στο γήπεδο της Νεάπολης, επίσης με διαιτητή τον διεθνή Αλέξανδρο Τσακαλίδη. Το πρώτο τουρνουά μπάσκετ Γιάννης Κουτραφούρης διοργανώνει αυτό το Σαββατοκύριακο η ομάδα Καλαμάτα Μπάσκετ στο κλειστό γυμναστήριο της Τέντας. Η διοργάνωση είναι αφαιρωμένη στη μνήμη του ανθρώπου του μπάσκετ Γιάννη Κουτραφούρη και η είσοδος για το κοινό θα είναι ελεύθερη. Στο τουρνουά συμμετέχουν εκτός από την Καλαμάτα Μπάσκετ η ομάδα του Ζωγράφου, ο Αποέλ Μολάων, ο Πολύβιος Μεγαλόπουλης, ο Αστέρας Καλαμάτας και ο Γυμναστικός Σύλλογος της Μεσσίνης. Οι αγώνες ξεκινούν αύριο στις 5 το απόγευμα και κατά τη διάρκεια του τουρνουά θα διατίθεται κουπόν ενίσχυσης για την υποστήριξη του ειδικού νηπιαγωγείου της Καλαμάτας και του πρώτου ειδικού δημοτικού σχολείου της πόλης. Συνδιοργανωτές είναι η Περιφέρεια Πελοποννήσου, ο Δήμος Καλαμάτας, ο Δήμος Σπάρτης, η ΕΚΑΣΚΕΝΟΠ και το Μεσσηνιακό Επιμελητήριο. Λίγες νεφώσεις, μεταβλητή ασθενής άνεμη και θερμοκρασία έως τους 31 βαθμούς σήμερα στην περιοχή μας. Νεφώσεις με μεγάλα ωστόσο ηλιόλουστα ανοίγματα του καιρού, μικρή ενίσχυση των νοτιοανατολικών ανέμων από το μεσημέρι και θερμοκρασία έως τους 31 βαθμούς αναμένουν οι μετεωρολόγοι για αύριο. Ο καλός καιρός, το μεγαλύτερο μέρος της ημέρας και η περαιτέρω άνοδος της θερμοκρασίας ως τους 34 βαθμούς θα είναι τα κύρια χαρακτηριστικά του καιρού την Κυριακή. Από την Ελληνική Ραδιοφωνία και την ΕΡΤ Καλαμάτας ακούσατε δελτίο τοπικών ειδήσεων 1/4 μετά τις 10. Μείνετε μαζί μας για τη συνέχεια του προγράμματός μας. Αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα.
0: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.
2: Πιστεύεις ότι οι άνθρωποι με προβλήματα όρασης δεν μπορούν να κυκλοφορούν αυτόνομοι στο δρόμο? Δες το αλλιώς. Με έναν σκύλο οδηγό όλα είναι δυνατά. Στήριξε και εσύ την εκπαίδευση ενός σκύλου οδηγού τυφλών και βοήθησε τους ανθρώπους με προβλήματα όρασης να αλλάξουν τη ζωή τους. Ελληνική Σχολή Σκύλων Οδηγών Τυφλών Λάρα. Η εκπαίδευση ενός σκύλου αλλάζει τη ζωή ενός ανθρώπου.
3: 26 Σεπτεμβρίου 2026, 7 το πρωί. 400 αθλητές και αθλήτριες τρέχουν 245 χιλιόμετρα από την Αθήνα στη Σπάρτη, στα βήματα του αρχαίου ημεροδρόμου Φιδιππίδη. 44ο Σπάρταθλον, 44 χρόνια διεθνής αγώνας υπεραποστάσεων. Διοργανωτής, Διεθνής Σύνδεσμος Σπάρταθλων.
4: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.

στα σύννεφα κρύβεται. Ένα πλοίο περνά μέσα από τα στενά και στο Βόσπορο ανοίγεται.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Στην έκτακτη συνέντευξη τύπου που θα πραγματοποιήσει σε λίγη ώρα σχετικά με την παρουσίαση συστήματος τεχνητής νοημοσύνης ελέγχου ιδιωτικών ιατριών, αναφέρθηκε μιλώντας στο Earth News ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Θα παρουσιάσουμε το εργαλείο που φτιάξαμε σε ταχύτητα DT για να μπορούμε να δώσουμε στους πολίτες τη δυνατότητα να ελέγχουν οι ίδιοι την άδεια λειτουργίας ενός ιδιωτικού ιατρίου πριν το επισκεφθούν. Είπε αρχικά ο κύριος Γεωργιάδης. Στις αρχές της επόμενης εβδομάδας η ανακοινώση για την κυβερνητική παρέμβαση στο πετρέλαιο θέρμανση με τον Πρωθυπουργό να εκτιμά ότι η τιμή θα ανοίξει κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο. Στην εφόλης της ύλης πρώτη συνέντευξη που παραχώρησε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Earth News μετά τη ΔΕΘΟ ο Πρωθυπουργός προανήγγειλε επίσης οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης και επέκταση της επιδότησης των δίζελ και τον Οκτώβριο, ενώ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο προσωρινής μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης εφόσον, όπως είπε, δημοσιονομική ευελιξία από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο κύριος Μητσοτάκης εμφανίστηκε καθησυχαστικός για την ενεργειακή επάρκεια, τονίζοντας ότι δεν υπάρχει κίνδυνος ελλείψεων στα καύσιμα. Κοινή ευρωπαϊκή απάντηση στην άνοδο των τιμών ενέργειας και την πορεία των διεθνών τιμών πετρελαίου αναζητούν από το Δουβλίνο οι Υπουργοί Οικονομικών των χωρών της Ευρωζώνης υπό την Προεδρία του Κυριάκου Πιερακάκη. Αν και οι εξελίξεις στο πεδίο της ενέργειας δεν βρίσκονται στην επίσημη ατζέντα, το Eurogroup καλείται να διερευνήσει τα περιθώρια αντίδρασης των κυβερνήσεων απέναντι στην αναζωπήρωση του πληθωρισμού και την ακρίβεια. Καθησυχαστικός εμφανίστηκε ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ και καθηγητής γεωλογίας Ευθύμιος Λέκας μιλώντας στο Earth News για τη σεισμική δόνηση μεγέθους 4,3 βαθμών Ρίχτερ που σημειώθηκε στις 10 παρά 20 το πρωί στην περιοχή της Εύβοιας και έγινε αισθητή μεταξύ άλλων και στην Αττική. Όπως ανέφερε ο κύριος Λέκας, ο σεισμός είναι επιφανειακός παρά το γεγονός ότι το εστιακό του βάθος υπολογίζεται αρχικά στα 5 χιλιόμετρα. Όπως ανέφερε, η περιοχή έχει αρκετά μεγάλη σεισμικότητα, ωστόσο διευκρίνησε ότι αυτό δεν σημαίνει πως αναμένεται μεγαλύτερος σεισμός. Για ξέπλυμα μαύρου χρήματος ελέγχονται οι δύο προφυλακιστέντες γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Στο μεταξύ, διασώστες του ΕΚΑΒ με έγγραφό τους αποκαλύπτουν την πλήρη άρνηση συνεργασίας των δύο γιατρών. Δεν τους δόθηκε καμία πληροφορία για την κατάσταση του ασθενούς, ενώ περιέγραψαν πως κατά τη μεταφορά του τραγουδιστή στο νοσοκομείο δεν ανέπνεε και ότι είχε προηγηθεί κάρπα από γιατρό καθώς και χορήγηση αδρεναλίνης. Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση στην Αττική, η οποία χρησιμοποιούσε εργαλεία κλωνοποίησης φωνής για να προσποιείται φωνές συγγενικών προσώπων θυμάτων και να διαπράττει τηλεφωνικές απάτες. Η υπόθεση ήρθε στο φως έπειτα από αστυνομική επιχείρηση στη Νέα Ιωνία, κατά την οποία συνελήφθησαν 2 άτομα, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμα 4. Πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ ηλία από τη δράση τους. Έκτακτη σύσκεψη στο Ελιζέ Σιγκασλί στις 10.30 τοπική ώρα, 11.30 ώρα Ελλάδος, ο Εμμανουέλ Μακρόν με τους πολιτικούς αρχηγούς και τις υπηρεσίες πληροφοριών, επικαλούμενος στην επιδείνωση της διεθνούς κατάστασης. Συνάντηση θα επικεντρωθεί στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία, το ενεργειακό καθώς και τις επιπτώσεις που μπορούν να έχουν στο εσωτερικό της Γαλλίας. Στόχος, σύμφωνα με το Ελιζέ, είναι οι πολιτικοί αρχηγοί και οι υποψήφοι που φιλοδοξούν να διεκδικήσουν την Προεδρία να διαθέτουν επαρκή εικόνα του διεθνούς περιβάλλοντος. Σε πλήρη επαναλειτουργία αναμένεται να επιστρέψει άμεσα ο σταθμός Αγία Σοφία του Μετρό Θεσσαλονίκης, καθώς η χθεσινή βλάβη δεν ήταν σοβαρή και απαραίτητες εργασίες αντικατάστασης φιαλών πυρασφάλειας προχωρούν, σύμφωνα με πηγές του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.
0: Ο καιρός.
1: Ηλιοφάνεια στις περισσότερες περιοχές της χώρας, έως 29 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, έως 27 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 12, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: ΕΡΤ Τρίπολης 101,5 στα FM και στους 1305 στα μεσαία.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. Τέσσερα νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα. Το ΕΡΤ News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. ΕΡΤ News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται ΕΡΤ News Radio.

μπάλα είναι και γυρίζει. Η αθλητική σας ενημέρωση με αναλύσεις, τακτικές, σχόλια και παρασκήνια καθημερινά στις 11 το πρωί στην ΕΡΤ Τρίπολης. Στο γήπεδο των Ερτζιανών για 60 λεπτά συν τις καθυστερήσεις ο Βασίλης Κούβαλης.

Καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Εδώ είμαστε και σήμερα Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου 2026 στην καθημερινότητά μας για την εκπομπή που σας μεταφέρει την αθλητική επικαιρότητα, την αθλητική δράση και την ονομάζουμε, την ονομάσαμε μάλλον μαζί με τον Γεώργιο Γαλανό όταν χτίστηκε αυτή η ονομασία και η εκπομπή. Μπάλα είναι και γυρίζει. Η εκπομπή λοιπόν ξεκινάει, η ώρα είναι 11 και 12 πρώτα λεπτά. Μια εκπομπή που δεν είναι τυχαία, δεν είναι όποια και όποια. Η εκπομπή μας παράγεται στην ΕΡΤ Τρίπολης με Μαρία Ντάντουλη, η τεχνικός μας, με Παναγιώτη Μαριόλο εννοείται, εδώ και το δίδυμο των τεχνικών, Μαρία Ντάντουλη ξαναλέω και Παναγιώτης Μαριόλος. Γεώργιος Γαλανός, ένας και μοναδικός, μοναχικός, όχι καουμπόι. Γιώργο, έχω μια συλλογή να σου δώσω. Είδα σημειωτέων στον αέρα να ακούγονται αυτά, παρακαλώ. Η καθημερινή, το μπλεκ. Το μπλεκ, Γιώργο, πέμπτο τεύχος. Τα νέα είναι, συγγνώμη, λάθος. Τα νέα, Γιώργο, θα πάμε να πάρουμε το μπλεκ. Τα έχεις πάρει, ε. Μα έλεγα μήπως. Διάβασε, σε παρακαλώ, ρε Μαρία, μπλεκ. Δεν έχεις δει, να δεις. Τα θυμάσαι, Μαρία, αυτά. Α, τα θυμάσαι και εσύ. Σε είχα για πιο μικρή, το ξαναλέω, Μαρία. Μη με φνιδιάζεις, μη φνιδιάζεις. Λοιπόν, εδώ όμως θα τα πούμε και αυτά τα δικά μας. Θα αναφέρουμε ότι η ΕΡΤ Τρίπολης που είναι ο πυλώνας της εκπομπής, γιατί παράγεται εδώ στα στούντιο της ΕΡΤ Τρίπολης η εκπομπή «Μπάλανε και γυρίζει». Και είπαμε τους συντελεστές, συνεργάτες εδώ της εκπομπής μας. Μας ακούτε όμως ζωντανά ταυτόχρονα και στην ΕΡΤ Καλαμάτας. Εκεί όπου στην εξαιρετική έτσι πλευρά της Πελοποννήσου, τη Μεσσηνία, υπάρχει η ΕΡΤ Μεσσηνίας, η ΕΡΤ Καλαμάτας δηλαδή, όπως είναι ακριβώς η ονομασία, με τους συναδέλφους τεχνικούς Γεωργία Οικονομοπούλου, Στέφανο Χατζάκη και Πάνο Κουραμπά να μας βγάζουν στον αέρα ζωντανά ταυτόχρονα με την ΕΡΤ Τρίπολης και όλους τους συναδέλφους βέβαια εκεί και τον επικεφαλή, τον Κώστα Γαζούλη, τον προϊστάμενο της ΕΡΤ Καλαμάτας. Τους καλημερίζουμε. Θα δούμε την αθλητική επικαιρότητα, θα δούμε τι έγινε χθες με τον Όφη που προελάβνει και μας έχει τρελάνει όλους πραγματικά. Ονειρική πρεμιέρα έκανε ο Όφη και κέρδισε τη Χόφενχάιμ. Χόφενχάιμ, μην νομίζω ότι είναι καμία τυχαία ομάδα. Ούτε Χόφενχάιμ, είναι 18 χρόνια στην Bundesliga. Ήρθε πέμπτη πέρυσι και έχει παίκτες μέσα που έχουν παίξει και παίζουν και στην Εθνική Γερμανίας. Δεν είναι έτσι απλή ομάδα και είναι μια απλή νίκη αυτή που έκανε ο Όφη χθες απέναντι στην γερμανική ομάδα 18 χρόνια συνεχόμενα στην Bundesliga. Για το Europa League, στη League Phase ο Όφη κέρδισε με 2-0, πήρε 3 βαθμούς και έχει εγγυημένα έσοδα, έτσι μια εισαγωγή σας κάνω, ήδη τα έχει βάλει στο ταμείο αυτά, 6.380. Ωραία, ήρθαν και τα μπουφάν και να είμαστε έτσι ζεστοί όλοι, βλέπω και τις φόρμες να μπαίνουν στη διάταξη. Γιώργο, εσύ σε βλέπω κοντομάνικο, κρατάς ακόμα, η Μαρία είναι λίγο πιο μπροστά, δεν έχει πίεση εκεί με το air condition. Εγώ είμαι καμιά χαρά πάντως, παιδιά, να ξέρετε, εδώ μέσα στο στούντιο. Θα δούμε την αθλητική επικαιρότητα, τα του Όφη εννοείται. Τον Αστέρα Άκτορ που πάει να αντιμετωπίσει τον Όφη την Κυριακή. Ο Αστέρας Άκτορ πάει στην Κρήτη, εκεί στην Αμουδάρα, στην παραλία που είναι το Παγκρίτιο. Για όσους ακούνε τώρα και ξέρουν την περιοχή, το Ηράκλειο κτλ., η Αμουδάρα ακόμα και τώρα προσφέρεται για τον μπανάκι σας. Είναι η περιοχή η πιο κοντινή στο Ηράκλειο, η πιο κοντινή παραλία του Ηρακλείου. Το παραλιακό μέρος του Ηρακλείου είναι η Αμουδάρα, έτσι, να ξέρετε και να μάθετε για όσους δεν το ξέρετε. Έχεις πάει, Μαρία? Να πας γιατί είναι ωραία. Να πας γιατί είναι ωραία στην Αμουδάρα. Να πας. Στα λέω εγώ, είναι δίπλα το Παγκρίτιο, το βλέπεις έτσι σε φόντο, άκρη-άκρη και μετά ξεκινάς για την παραλία και προς τα μέσα για το Ηράκλειο. Σας δίνω και μια εικόνα. Ο Αστέρας θα πάει λοιπόν να παίξει εκεί. Την Κυριακή θα δούμε τι λέει το ρεπορτάζ, θα δούμε και πώς έχει πλέον η βαθμολογία στο κύπελο Ελλάδα, στη League Phase, στο Superbet, κύπελο Ελλάδα Superbet, με τη χθεσινή ισοπαλία της Καλαμάτας. Δεν άρεσε η ισοπαλία αυτή στην Καλαμάτα, περίμεναν όλοι θα κερδίσει την ΑΕΛ,
1-1 το τελικό αποτέλεσμα. Έχει 2 βαθμούς η Καλαμάτα. Τώρα δυσκολεύει το πράγμα για να συνεχίσει τη League Phase και να παραμείνει και στην επόμενη φάση και στα επόμενα μάτς μάλλον, γιατί από ό,τι φαίνεται δεν θα μπορέσει να το διεκδικήσει αυτό, ποτέ δεν ξέρεις όμως. Είχαμε συντριβή για τον Πανσεραϊκό, αυτό το 8-1 όπως λένε και εκεί στις Σέρες στην ομάδα της Μακεδονίας. Αυτό το 8-1 είναι μια μαύρη σελίδα για την ομάδα του Πανσεραϊκού. Δεν ξέρω τώρα πώς μπορεί να το αντιμετωπίσει τώρα ο Πανσεραϊκός και να επιστρέψει στο πρωτάθλημα. Την Κυριακή η Καλαμάτα έχει το μεγάλο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό στις 7.30 στη Νίκαια εκεί στη Νεάπολη, στο γήπεδο όπου χρησιμοποιεί και έκανε πρεμιέρα εχθές με την ισοπαλία στο κύπελο. Πρώτη φορά χρησιμοποίησε την έδρα αυτή η Καλαμάτα ισοπαλία με την ΑΕΛ. Θα δούμε αναλυτικά και τα της Καλαμάτας και το χθεσινό παιχνίδι και γενικά την προετοιμασία της για το μεγάλο μάτς με τον Παναθηναϊκό. Το πρόγραμμα της πέμπτης αγωνιστικής για τη Super League 1, τρίτη αγωνιστική Super Bet League 2, όπου είναι η Super League 2 αυτή που ακούσατε, με τη Super Bet να είναι η χορηγός, ο χορηγός. Τρίτη αγωνιστική, ο Αστέρας Β παίζει εδώ την Κυριακή με τον Απόλλωνα Σμύρνης 5 η ώρα το απόγευμα της Κυριακής. Θα δούμε αναλυτικά το πρόγραμμα της τρίτης αγωνιστικής. Έχουμε το Σάββατο όμως, έτσι και στα τοπικά εδώ να μπούμε λίγο, Κύπελο Αρκαδίας με 2 παιχνίδια Σάββατο και 2 την Κυριακή. Θα τα δούμε και αυτά αναλυτικά πώς έχει το πρόγραμμα, οι ώρες και οι ομάδες που παίζουν για το Κύπελο Αρκαδίας που ανοίγει σεζόν ουσιαστικά η επίσημη για τα τοπικά εδώ της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Αρκαδίας.

Θα ξεκινήσουμε την αναλυτική ενημέρωσή σας. Η ώρα είναι 11 και 20 πρώτα λεπτά. Ακούτε στην ΕΡΤ Τρίπολης και την ΕΡΤ Καλαμάτα στη ζωντανή αθλητική εκπομπή Μπάλαν και Γυρίζει. 101,5 στα FM για την ΕΡΤ Τρίπολης η συχνότητά μας. Για την ΕΡΤ Καλαμάτας 107,2, 104,4. Πλέον είναι γνωστές και οι συχνότητες στα FM. Διαδίκτυο εννοείται. ΕΡΤΕΚΟ, η εφαρμογή που εκεί είναι πανεύκολο, αν έχετε κατεβάσει την εφαρμογή ΕΡΤΕΚΟ, να βρείτε και τους περιφερειακούς σταθμούς και βέβαια οτιδήποτε άλλο θέλετε να ακούσετε από τα ραδιόφωνα της ΕΡΤ. Ξεκινάμε λοιπόν με το Europa League, να δούμε το μεγάλο επίτευγμα του Όφη απέναντι σε μια ομάδα της Bundesliga και αυτό το 2-0 με πλέον τον Όφη με την πρώτη παρουσία και νίκη να είναι 7ος με αυτό το 3-0 και τους 3 βαθμούς και το 2-0 απέναντι στην Hoffenheim. Και ακούστε λίγο ποιες είναι οι υπόλοιπες ομάδες που βρίσκονται μαζί με τον Όφη στη League Phase του Europa League. Μιλάμε για Juventus, Crystal Palace, Besiktas, Spartak Πράγας, Union Saint-Gilloise, Φεντερβάρος, Benfica, Bayern Leverkusen, Ολυμπιακός, Bournemouth, Salzburg, Ομόνια, Sunderland, Stuttgart, Dynamo Zagreb, Rennes, Χάπουελ Μπερσεβά, όλες, δεν μπορώ να τις πω και όλες δηλαδή, Real Sociedad, Anderlecht, χαμός γίνεται, οι ομάδες είναι πάρα πολλές και μέσα σε αυτές είναι και ο Όφη όπου βρίσκεται στην 7η θέση. Θα πει κάποιος πρώτο παιχνίδι, είναι, ναι είναι πρώτο παιχνίδι, παίζει στην Ευρώπη όμως, παίζει στη League Phase του Europa League Όφη και ξεκινάει με νίκη, είναι πάρα πολύ σημαντικό για πολλούς και διάφορους λόγους. Ο Αστέρας όμως έχει το δικό του σκεπτικό, το δικό του τρόπο και πρέπει τώρα να πάει την Κυριακή εκεί να χαλάσει τη γιορτή όλη αυτή. Τι εννοούμε, είναι μέσα στην εφορία Όφη, είναι και προέρχεται από ένα παιχνίδι ευρωπαϊκό μετά από πολλά χρόνια και πρώτη φορά συμμετοχή σε League Phase του Europa League, άρα ο Αστέρας πρέπει να εκμεταλλευτεί αυτή την εφορία που είδαμε και από την ΑΕΚ εδώ. Όταν ήρθε η ΑΕΚ, εγώ από τα πρώτα λεπτά της άφιξης αποστολής της ΑΕΚ είδα χαρακτήρες, είδα συμπεριφορές, είδα τρόπο αντιμετώπισης της κατάστασης που έδειχνε χωριό πραγματικά. Σαν να έχει τελειώσει το παιχνίδι, να έχει τελειώσει η αναμέτρηση με τον Αστέρα, να έχει κερδίσει η ΑΕΚ 3-0, 4-0 και να επιστρέφουν, να ετοιμάζονται για την επιστροφή. Έτσι συμπεριφέρονταν όταν ήρθαν και μπήκαν και πάτησαν και το γήπεδο και γενικά έφτασε η αποστολή, το λεωφορείο, και για τους παίκτες μιλάω και για τους προπονητές και για τους γύρω από τους προπονητές, όλο το staff που λέμε. Αυτή η συμπεριφορά έδειξε και τι θα επακολουθήσει και αυτό συνέβη, γιατί ήμασταν εμείς εκεί από πολύ νωρίς το παιχνίδι με την ΑΕΚ στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Πρέπει λοιπόν ο Αστέρας, και αφήσω τώρα το Europa League και δεν μας ενδιαφέρουν τα άλλα αποτελέσματα, να καθίσουμε να αναλύσουμε τι έχει γίνει. Ο Όφη έδειξε ότι έχει και καλό momentum, μια ρέντα να το πω έτσι λαϊκά. Ό,τι και να γίνει, ο Όφη καταφέρνει και απεμπλέκεται από δύσκολες καταστάσεις, γιατί η Hoffenheim χθες ήταν μια ομάδα τουλάχιστον μια κλάση πάνω από τον Όφη. Παρ' όλα αυτά το τελικό αποτέλεσμα έγραψε Όφη Hoffenheim 2-0, άρα το ποδόσφαιρο και οτιδήποτε μπορεί να συμβεί δεν μπορείς να το προβλέψεις, πατάς σε πράγματα λογικά, σχεδιάζεις, κάνεις scouting, έχεις έναν τρόπο και εναλλακτικές λύσεις που θα αντιμετωπίσεις ένα παιχνίδι, όμως αυτό δεν λέει τίποτα. Άκουσα κάποια στιγμή εκεί τον speaker του αγώνα να λέει ότι η Όφη είχε 6 τελικές προς το τέλος, μιλάμε τώρα, όταν έβαλε και το δεύτερο γκολ. 6 τελικές προσπάθειες, οι 2 πήγαν στο τέρμα. Δεν λέμε για τελικές στην εστία, 6 τελικές γενικά. Και είχε φτάσει στις 26 τελικές η Hoffenheim, δεν είχε βάλει γκολ. 26 με 6 και η Όφη έβαλε 2 γκολ. Αυτά έχει το ποδόσφαιρο. Δεν μετράει η τελική, δεν μετράνε οι τελικές άνευ ή εντός εστίας, δεν μετράει κατοχή μπάλας, γιατί καλά είχε πει και ο Αϊμνήστος Αλέφαντος αλλά και πολλοί άλλοι που τους θεωρούμε και γραφικούς κάποιες περιόδους, ότι κατοχή, και ο Αναστόπουλος το έχει πει, συγγνώμη, ο Αναστόπουλος ζει και βασιλεύει, είχε πει κατοχή, ποια κατοχή, κατοχή είχαμε το 40. Το 40 είχαμε κατοχή με τους Γερμανούς. Ναι, είναι αλήθεια αυτό. Είναι υπερβολικό, αλλά η κατοχή της μπάλας δεν λέει τίποτα. Μπορεί να την έχεις 90%, 95% την κατοχή της μπάλας και μπορεί να χάσεις. 26 τελικές άκουσα κάποια στιγμή είχε η Hoffenheim
και 6 όφι προς το τέλος. Και είχε βάλει 2 γκολ με τις 6 τελικές όφι. Και όχι εστία οι 6 τελικές. Απλά 6 τελικές γενικά. Όχι όλες και οι 6 στην εστία. Ούτε 26 βέβαια στην εστία που είχε η Χόφενχάιμ. Καταλαβαίνετε τώρα. Οι αριθμοί είναι για να φτιάχνεις πράγματα, για να πλάθεις ιστορίες, για να ξεγελάς τον εαυτό σου, να ξεγελάς τους παίκτες, να ξεγελάς τους αντιπάλους, τους διαιτητές, τους παράγοντες. Γι' αυτό είναι οι αριθμοί. Πραγματικότητα είναι άλλη. Το ποδόσφαιρο είναι το τρομερότερο άθλημα πραγματικά που θα μπορούσε να έχει ανακαλυφθεί. Όταν είναι έτσι συναρπαστικό και υπάρχει αυτή η αδικία που μπορεί να βγαίνει μέσα από το παιχνίδι, δεν κερδίζει ο καλύτερος πάντα, αλλά έχει και ο πιο μικρός πιθανότητα στο ποδόσφαιρο, ο άγνωστος, ο ανύπαρκτος, να σου κάνει ζημιά, να σε κερδίσει, να σου πάρει αποτέλεσμα. Αυτό είναι που όλοι μας αγαπάμε το συγκεκριμένο άθλημα και είναι και ο βασιλιάς των σπορ. Ο Αστέρας λοιπόν προετοιμάζεται, να πάω τώρα στα του Αστέρα, για ένα παιχνίδι κρίσιμο. Θα σας πω γιατί είναι κρίσιμο. Πρέπει να κάνει πρώτη νίκη ή να μην χάσει τουλάχιστον στο Ηράκλειο ο Αστέρας. Γιατί υπάρχει διακοπή του πρωταθλήματος. Και επειδή η διακοπή είναι αρκετές ημέρες, είναι 3 εβδομάδες, δεν είναι μία διακοπή σαν τις προηγούμενες ή σαν τις επόμενες που θα έχουμε, με μία εβδομάδα να μην γίνεται πρωτάθλημα και την επόμενη να συνεχίζεται. Εδώ είναι 3 εβδομάδες η διακοπή και είναι βαρύ να πας με ήττα μέσα σε 3 εβδομάδες να δουλέψεις, να επιστρέψεις, να πρέπει να κρατήσεις τη συγκέντρωση, να ξεπεράσεις αν έχει έρθει μία ήττα την κατάσταση, να ξαναφέρεις ισορροπία, να κάνεις πολλά πράγματα και άλλο να έχεις κερδίσει και να είσαι στα ουράνια και να είναι όλα πολύ καλά και να πας στη διακοπή με μία νίκη και να μπορείς να προετοιμάσεις και ψυχολογικά και να δώσεις και κάποιες μέρες ξεκούραση στους παίκτες σου και όλα τα υπόλοιπα. Είναι τελείως διαφορετικό το συνέστημα και αυτό το κυνηγάνε και θέλουν να το αποφύγουν όλοι, την ήττα δηλαδή, πριν από τη μεγάλη αυτή διακοπή, όλες οι ομάδες. Δεν νομίζω ότι κάποια σκέφτεται ότι καλό είναι να χάσουμε για να δούμε τα θέματα που έχουμε. Δεν νομίζω ότι υπάρχει τέτοιο πράγμα. Όλοι θέλουν να πάνε στη διακοπή με την νίκη και με τους 3 βαθμούς. Η τέταρτη αγωνιστική που διεξήχθη, έχουμε την εικόνα του παιχνιδιού με την ΑΕΚ. Η πέμπτη τώρα που θα διεξαχθεί αύριο Σάββατο και Κυριακή και μετά θα πάμε στη διακοπή, μέσα σε αυτές τις αναμετρήσεις είναι και του Αστέρα στην Κρήτη, στο Παγκρίτιο με τον Όφη, και είναι και της Καλαμάτας βέβαια το μεγάλο μάτς για τη Μαύρη Θύελλα, το πρώτο μεγάλο μάτς με αντίπαλο που διεκδικεί τίτλο, και είναι αυτό με τον Παναθηναϊκό, και η Καλαμάτα παίζει Κυριακή. Θα δούμε αναλυτικά το πρόγραμμα και θα αναλύσουμε βέβαια και τα θέματα της Μαύρης Θύελλας που χθες έπαιξε κύπελο. Ο Αστέρας λοιπόν θα ολοκληρώσει αύριο Σάββατο την προετοιμασία του. Θέλουμε να δούμε τι γίνεται με τον Νίκο Παπαδόπουλο. Ο Κουρμπέλης δεν είχε κάποιο πρόβλημα που ήταν εκτός από το μάτς με την νίκη Βόλου. Εξάλλου ξεκουράστηκαν και αρκετοί παίκτες. Έγινε και η πρώτη νίκη, έστω και στο κύπελο, αυτό το 0-3 μέσα στην έδρα της νίκης Βόλου. Δίνει αυτοπεποίθηση η νίκη πάντα, με οποιονδήποτε αντίπαλο, και πόσο μάλλον δεν θεωρώ ότι η νίκη Βόλου ότι είναι μια αμιλητέα ποσότητα, και θα το δείτε αυτό, σας το είπα και χθες, στην πορεία η νίκη Βόλου θα είναι από τις ομάδες που θα διεκδικήσουν την άνοδο στη Super League 1 τη φετινή σεζόν. Αυτό θυμηθείτε το. Άρα ο Αστέρας και το team εκεί περιμένει, δηλαδή αν ο Νίκος Παπαδόπουλος είναι εντάξει. Κάποια άλλα θέματα δεν ξέρω με τον Δελγιανίδη τι γίνεται, γιατί εκεί που φαίνονταν ότι είναι κοντά στο να επιστρέψει και δεν ξέρω αν έχει επιστρέψει και κάνει προπονήσεις κανονικά μαζί με την ομάδα, αλλά κάποια στιγμή πρέπει και ο Παναγιώτης Δελγιανίδης να επιστρέψει κανονικά και να τον δούμε στους αγωνιστικούς χώρους σαν μία λύση στην δεξιά πλευρά αλλά και στην αριστερή, γιατί έχει χρησιμοποιηθεί και σαν αριστερός μπακ και σαν δεξιός μπακ. Για να δούμε λοιπόν και αν θα επιστρέψει και πώς θα πάει πάνωπλη η αποστολή του Αστέρα Άκτορ να παίξει το μάτς που υπάρχει για την πέμπτη αγωνιστική απέναντι στον Όφη, γιατί μετά ξαναλέω θα γίνει διακοπή στο πρωτάθλημα. Αυτά για τον Αστέρα Άκτορ, πάμε σε ένα διαλυματάκι και επιστρέφουμε για να αναλύσουμε κατά της Μαύρης Θύελλας και να δούμε και το πρόγραμμα συνολικά.

στο airteco.gr και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα. Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.

Επιστρέψαμε. Η ώρα είναι 11 και 33 πρώτα λεπτά. Δεύτερο μέρος ημιχρόνιο της αθλητικής σας ενημέρωση. Η εκπομπή Μπάλανε και Γυρίζει συνεχίζεται στην ΕΡΤ Τρίπολης και την ΕΡΤ Καλαμάτας, όπου ακουγόμαστε ζωντανά και εκεί. Θα δούμε τα νέα της Μαύρης Θύελλας τώρα. Να σας πούμε ότι εχθές με πολλές αλλαγές η Καλαμάτα στη σύνθεσή της δεν κατάφερε να κερδίσει την ΑΕΛ. Μάλιστα στο πρώτο ημίχρονο ήταν καλύτερη η ΑΕΛ, προηγήθηκε, είχε και ευκαιρίες να πετύχει και άλλο γκολ. Τελικά 1-1 το τελικό αποτέλεσμα, ήταν η τρίτη αγωνιστική για τη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας και η Καλαμάτα δεν κατάφερε μια ομάδα κατώτερης κατηγορίας την ΑΕΛ να την κερδίσει και να πάρει τις βαθμούς. Εντάξει, δεν είναι ο στόχος της Καλαμάτας, πιστεύω, το να προχωρήσει και να φτάσει όσο πιο μακριά γίνεται στο κύπελο. Αν έρθει αυτό δεν θα πει όχι. Μεγάλος στόχος και ένας και μοναδικός, γιατί φαίνεται και από τις συζητήσεις, από τις δηλώσεις, είναι το πώς θα εξασφαλίσει μια άνετη παραμονή στην επιστροφή της στη Super League 1 η ομάδα της Μεσσηνίας. Αυτό αναφέρει και ο ιδιοκτήτης. Αυτό βλέπουμε ότι κοιτάνε όλοι, και το προπονητικό επιτελείο και οι παίκτες και οι παράγοντες και ο πρόεδρος βέβαια, το πώς θα αντιμετωπίσει την Κυριακή η Καλαμάτα τον Παναθηναϊκό. Εδώ είναι το μεγάλο παιχνίδι λοιπόν, στην Νίκαια η Καλαμάτα που έχει απέναντί της μια ομάδα που έχει το απόλυτο. Καλαμάτα παίζει με τον Παναθηναϊκό που δεν έχει χάσει βαθμό. 4 στα 4. 4 στις 12. 3-5-15. Τώρα μαθαίνω το 8-9, λέει, όπως είπαμε. Εμείς ακόμα είμαστε χαμηλά. Λοιπόν, έχει το 4 στα 4 ο Παναθηναϊκός. Είναι και καλή ομάδα, δηλαδή παίζει και καλά. Δεν είναι ότι απλά έχει κάνει 4 νίκες. Όσο περνούν και περνάνε τα παιχνίδια, βλέπω τον Παναθηναϊκό ότι βελτιώνεται. Αυτή είναι η αλήθεια. Θα έρθει κάποια στιγμή όμως και ένα στραβό αποτέλεσμα. Η Καλαμάτα δεν πέφτει και δεν παραδίδεται αμαχητή. Είναι σίγουρο ότι θα τα δώσει όλα. Είναι και ιδιαίτερες συνθήκες αυτό το γήπεδο εκεί στη Νεάπολη. Μπορεί να απλωθείς εύκολα, μπορεί να σου δημιουργήσει πρόβλημα ο αντίπαλος αν κλειστεί. Η Καλαμάτα βέβαια δεν κλείνεται, δεν είναι ομάδα που παίζει κλειστά. Θα προσπαθήσει και σε αυτό το μάτς να παίξει στα ίσα τον Παναθηναϊκό. Και ίσως αυτό το γήπεδο φέρει δυσκολίες περισσότερο στον Παναθηναϊκό, αλλά και την Καλαμάτα θα έλεγα, γιατί θέλει και η Καλαμάτα χώρο μεγάλο για να αναπτυχθεί. Αλλά στο συγκεκριμένο παιχνίδι σίγουρο είναι ότι θα κοιτάξει περισσότερο την άμυνά της η ομάδα της Καλαμάτας.

Για να έχετε μία εικόνα και του χθεσινού αγώνα, θα σας διαβάσουμε τι ανέφερε ο Παναγιώτης Χριστοφιλέας, πως η Καλαμάτα και η Μαύρη Θύελλα δεν ήταν καλή στο πρώτο ημίχρονο, εμφανίστηκε όμως βελτιωμένη στην επανάληψη. Παίξαμε, είπε ο Παναγιώτης Χριστοφιλέας, κόντρα σε μία πάρα πολύ μεγάλη και ιστορική ομάδα όπως είναι η Λάρισα. Στο δεύτερο ημίχρονο προσπαθήσαμε να αντιδράσουμε, πετύχαμε ένα πολύ ωραίο γκολ και ήρθαμε πιο κοντά σε αυτό που θέλουμε να παίζουμε κάθε φορά. Στο πρώτο ημίχρονο δεν ήμασταν καλοί. Ο προπονητής Καλαμάτας αναφέρθηκε και στο rotation που έγινε, πολλές αλλαγές και από την δική του ομάδα αλλά και από την ΑΕΛ. Τώρα έχουμε, λέει, τον Παναθηναϊκό μπροστά μας σε ένα πάρα πολύ δύσκολο και σημαντικό παιχνίδι, το οποίο πρέπει να είμαστε αφοσιωμένοι απέναντι σε μια ομάδα, τον Παναθηναϊκό εννοεί, που έχει το πιο πλούσιο ρόστερ των τελευταίων 20 ετών, έτσι ανέφερε ο Παναγιώτης Χριστοφιλέας. Η ΑΕΛ είπε τέλος, τελείωσε το παιχνίδι, ο Παναθηναϊκός έρχεται, η Καλαμάτα μπαίνει πλέον στη σκέψη μόνο για τον Παναθηναϊκό και σίγουρα ο προπονητής μας προετοιμάζει για ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι για την ομάδα της Μεσσηνίας, αλλά εγώ αφήνω πίσω έτσι και κάποια μικρή χαραμάδα, γιατί δεν είναι όλα τα παιχνίδια τα ίδια και ίσως δούμε και κάτι δύσκολο για τον Παναθηναϊκό, έτσι θέλω να πω. Δεν ξέρω και Καλαμάτα να καταφέρει να έχει αυτό το ρυθμό και για την καλή απόδοση όπως είχε και στα προηγούμενα παιχνίδια συνέχεια, αλλά μπορεί να βάλει δύσκολα, έχει παίκτες που μπορεί να σου βάλουν δύσκολα η Καλαμάτα, θα δούμε.

Πέμπτη αγωνιστική, στοίχημα Super League. Να δούμε πώς θα είναι η πέμπτη αγωνιστική που μετά υπάρχει διακοπή και θα ξεκινήσει αύριο με δύο παιχνίδια η πέμπτη αγωνιστική στο Περιστέρι. Αθηναϊκό, θα το πω έτσι, αθηναϊκό ντέρμπι. Ατρόμητος και Φυσιά. 7 η ώρα. Ατρόμητος που είναι σε εντός έδρας παιχνίδι χωρίς νίκη με 2 βαθμούς και Φυσιά χωρίς νίκη εκτός έδρας βέβαια με 2 βαθμούς και Φυσιά, άρα ισόβαθμες οι δύο ομάδες κοντράρονται αύριο στο Περιστέρι, ανοιχτά όλα. Πρόβλεψη μπορώ να κάνω. Αν μου λέγατε να το παίξω κάτι στο στοίχημα, γκολ-γκολ θα το έπαιζα. Παρότι και οι δύο δεν είναι εύκολες στον γκολ ομάδες, παρότι είναι νωρίς ακόμα, εγώ θα το έπαιζα γκολ-γκολ το μάτς αυτό. Ότι μπορούν να σκοράρουν και οι δύο στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Για νικητή, πολύ δύσκολο το βλέπω. Πολύ δύσκολο. Μπορεί και διπλό να έρθει και ισοπαλία και νίκη για τον Ατρόμητο. Άρης Ηρακλής, ντέρμπι στη Θεσσαλονίκη. Μετά από χρόνια τώρα επιστρέφει ο Ηρακλής σε ένα ντέρμπι απέναντι στον Άρη, στο Κλεάνα της Βικελίδης. Ο Ηρακλής ανεβαίνει τα τελευταία παιχνίδια, είναι ανεβασμένος. Ο Άρης με τα προβλήματά του, 7:30 το παιχνίδι αυτό αύριο. Άρα δύο μάτς αύριο. Ατρόμητος και Φυσιά 7 η ώρα. 7:30 Άρης Ηρακλής στο Κλεάνα της Βικελίδης, στο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης. Ένα εκ των ντέρμπι της Θεσσαλονίκης είναι και το Άρης Ηρακλής μετά από πολλά χρόνια, μετά από 9 χρόνια που επέστρεψε ο Ηρακλής και θα παίξει στη Super League 1. Τα υπόλοιπα παιχνίδια της πέμπτης αγωνιστικής θα γίνουν Κυριακή 5 η ώρα θα ανοίξει η αυλαία των αγώνων της Κυριακής. Λεβαδιακός Ολυμπιακός στη Λιβαδιά. Ένα βαθμό έχει ο Λεβαδιακός και αντιμετωπίζει τον Ολυμπιακό που αρχίζει να συνέλχεται. Αρχίζει να συνέρχεται, έτσι φαίνεται. Τουλάχιστον κέρδισε στο Europa League και έδιωξε πολλές κατάρες και πολλά σύννεφα που υπήρχαν. Αλλά δεν ξέρω αν τα έχει διώξει και παντελώς. Γιατί άλλο πρωτάθλημα, άλλο κύπελο, άλλο Europa League, άλλο Ευρώπη δηλαδή. Λεβαδιακός Ολυμπιακός 5 ώρα λοιπόν την Κυριακή. 6 ώρα στο Βόλο. Βόλο ΣΑΕΚ. Λέτε να έχουμε και τρίτο εκτός έδρας παιχνίδι που θα παίξει η ΑΕΚ να χάσει και εκεί βαθμούς. Δεν το ξέρω εγώ αυτό. Θα το δούμε τι αντίδραση θα έχει και πώς θα εμφανιστεί μετά το 8-1.

απέναντι στον Πανσεραϊκό και με τις πολλές αλλαγές που είχε κάνει στο παιχνίδι χθες Κυπέλλου. Όφι Αστέρας Άκτορ 7 η ώρα, παιχνίδι που θα γίνει στο Παγκρίτιο εκεί στο Ηράκλειο. Εδώ όντως Γιώργο, εγώ αν το έπαιζα στο στοίχημα αυτό το παιχνίδι θα το έπαιζα χ2, με τίποτα δεν θα το έπαιζα άσο, το λέω και στον αέρα πραγματικά. Κάποια στιγμή ο Όφι θα γίνει η γκέλα, θα γίνει από κούραση, από ταλαιπωρία, από ατυχία, γιατί η τύχη συνοδεύει και ακολουθεί τον Όφι, αυτή είναι η αλήθεια. Κάποια στιγμή θα γυρίσει η μπίλια. Και τώρα έχουμε το Όφι Αστέρας λοιπόν την Κυριακή 7 η ώρα στο Ηράκλειο, στο Παγκρίτιο στάδιο. Καλαμάτα Παναθηναϊκός, το είπαμε και πριν, 7:30 στο γήπεδο της Νίκαιας εκεί στη Νεάπολη. Αυτό το μεγάλο παιχνίδι με πολλούς φίλους της Καλαμάτας, δεν θα έχει ο Παναθηναϊκός φιλάθλους, έτσι εννοείται. Δεν δίνει εισιτήρια στις φιλοξενούμενες ομάδες η Καλαμάτα όταν χρησιμοποιεί έδρα το γήπεδο της Νίκαιας εκεί στη Νεάπολη. Δεν είναι απόφαση της Καλαμάτας αυτό, έτσι, το ξεκαθαρίζουμε. Είναι του συμβουλίου και της απόφασης που βγήκε από τον Δήμο Νίκαιας και Ρέντι, όπου αποφάσισαν ότι θα δώσουμε το γήπεδο, αλλά μόνο η γηπεδούχος ομάδα θα έχει φιλάθλους. Δεν θέλουμε να φιλοξενήσει οπαδούς από τις ομάδες που θα παίζουν με την Καλαμάτα. Το ξεκαθάρισε αυτό, έβγαλε και ανακοίνωση η Καλαμάτα, κάτι που δεν το ήθελε η Καλαμάτα. Η Καλαμάτα ήθελε να έχει και τους οπαδούς των αντιπάλων ομάδων στις κερκίδες, όμως αυτό δεν επιτρέπεται βάσει της συμφωνίας που έχει γίνει με τον Δήμο εκεί Νίκαιας και Ρέντι. Πανετολικός ΠΑΟΚ, το μάτς που θα κλείσει την πέμπτη αγωνιστική Κυριακή, και αυτό 9 η ώρα το βράδυ στο Αγρίνιο, και αυτό το μάτς νομίζω έχει ενδιαφέρον, και ξεκάθαρο φαβορί είναι ο ΠΑΟΚ, αλλά όχι και αδιαφιλονίκη το φαβορί όπως λέμε, γιατί ο Πανετολικός έχει 3 νίκες συνεχόμενες, έκανε και μία ήττα την τέταρτη αγωνιστική, αλλά εδώ ο ΠΑΟΚ πρέπει να προσπαθήσει για να κερδίσει το Αγρίνιο μέσα, έτσι το βλέπω εγώ το μάτς.

Αυτά για την Super League 1, το πρόγραμμα της πέμπτης αγωνιστικής. Αφήνουμε το ποδόσφαιρο, θα επιστρέψουμε να δούμε λίγο τα μπασκετικά μας, γιατί αρχίζουμε και ζεσθενόμαστε. Όχι με το air condition, γιατί κάνει δροσούλα εδώ, ωραία. Αρχίζουμε και ζεσθενόμαστε για να μπούμε στα μπασκετικά. Μπαίνουμε στα μπασκετικά, Μαρία Ντάντουλης. Το τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος. Άκουσε να μάθεις και να ξέρεις ότι σήμερα έχουμε παιχνίδια για το τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος στο Telecom Center. Με το πρώτο μάτς να διεξάγεται του τουρνουά στις 5.30 και είναι το Partizan PAOK. Είναι 4 οι ομάδες που συμμετέχουν, Partizan PAOK, Παναθηναϊκός και Μπουργ. Στις 5.30 λοιπόν Partizan PAOK και στις 9.15 Παναθηναϊκός Μπουργ είναι τα παιχνίδια για το τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος. Ενώ σήμερα έχουμε και Super Cup της EuroLeague που γίνεται στο Ντουμπάι. Μπράβο Γεώργιε, σε βλέπω ενημερωμένο. Στο Ντουμπάι λοιπόν το Super Cup της EuroLeague, όπου εκεί βρίσκεται και ποιος, ο Μιστακίδης. Έχει πάει για να παρακολουθήσει αυτό το Super Cup της EuroLeague, για να προετοιμάσει τον εαυτό του και το ψυχολογικό του είναι πώς θα είναι τα πράγματα αν παίξει ο ΠΑΟΚ στην EuroLeague. Γι' αυτό έχει πάει ο Μιστακίδης εκεί. Δεν υπάρχει άλλος λόγος. Εντάξει, είναι ένας κρίσος οικονομικά και μπορεί να πάει όπου θέλει. Δεν έχουμε εμείς πρόβλημα γι' αυτό. Για το Super Cup λοιπόν της EuroLeague σήμερα, 5 η ώρα, Ολυμπιακός με τη Φενέρμπαχτσε. Μάτς φοβερό. Και Ντουμπάι με Ρεάλ στις 8 η ώρα το βράδυ. Αύριο θα γίνουν τα παιχνίδια για τους τελικούς, όπως και στο τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος. Πάντως και τα μπασκετικά μας αρχίζουν να έρχονται στο προσκήνιο. Είχαμε και το πρόγραμμα της πρώτης κατηγορίας της Basket League, θα το δούμε από εβδομάδα που σιγά σιγά θα αρχίσουμε να μπαίνουμε και στους αγώνες και στην Ευρωλίγκα που θα ξεκινήσει την επόμενη εβδομάδα. Το επόμενο τριήμερο θα έχουμε παιχνίδια για την Ευρωλίγκα μέσα στην εβδομάδα που θα ξεκινήσει, μέσα στο Σεπτέμβριο δηλαδή, και σιγά σιγά μπαίνουμε σε αγωνιστικούς ρυθμούς και στα μπασκετικά μας. Και σιγά σιγά μπαίνουμε σε αγωνιστικούς ρυθμούς και στα μπασκετικά μας.

Αφήνουμε τη Super League 1, πάμε στη Super League 2 ή αν θέλετε στην Super Bet League 2. Super Bet League 2 είναι Super League 2, έτσι. Το διευκρινίζουμε. Η Β' Εθνική, η παλιά που λέγαμε εμείς, η γραφική και η ρομαντική. Γιατί αυτό είναι ρομαντικό τώρα το Β' Εθνική. Έχω παίξει Β' Εθνική, ρε φίλε, σου λέω άλλος. Κάπως ακούγεται αλλιώς, ακούγεται Super League 2 τώρα. Τι μοντερνιές είναι αυτές και τι κόλπα και τι ιστορίες. Τέλος πάντων, τρίτη αγωνιστική εσίως. Προχωράει και η Super Bet League 2. Θα έχουμε αυλαία αύριο Σάββατο με παιχνίδι τηλεοπτικό 4 η ώρα και τηλεοπτικά από την ΕΡΤ, ΕΡΤ Sport 2 δηλαδή. Μπορούμε να παρακολουθήσουμε το παιχνίδι της Καρδίτσας, Αναγέννηση Καρδίτσα, Πανιώνιος, 4 η ώρα αύριο Σάββατο 19 Σεπτέμβρη. Την ίδια ώρα στις 4 έχουμε το Ζάκυνθος με την Ελλάς Ήρου. Στο Δημοτικό Στάδιο Ηλιούπολης θα γίνει το παιχνίδι αυτό. Ζάκυνθος Ελλάς Ήρου. 4 η ώρα θα γίνει και το παιχνίδι την Κυριακή. Αυτά τα δύο μάτς έχουμε αύριο Σάββατο. Ξαναλέω, Ζάκυνθος Ελλάς Ήρου και Αναγέννηση Καρδίτσας Πανιώνιος 4 η ώρα. Το Πανιώνιο με την Αναγέννηση Καρδίτσας θα το δούμε και στην ΕΡΤ Σπορ 2 ζωντανά τηλεοπτικά. Ενώ την Κυριακή στις 4 η ώρα τηλεοπτικά μπορούμε να παρακολουθήσουμε φυσικά όλα ραδιοφωνικά στην Έρα Σπορ το παιχνίδι Άθενς Καλλιθέα Πανσεραϊκός. Ο Πανσεραϊκός πληγωμένος από την οχτάρα τώρα ξανά στην Αθήνα για να παίξει με την Καλλιθέα. Μάλλον θα μείνει στην Καλλιθέα, δεν νομίζω να αναχωρήσει και να επιστρέψει πάλι στις Έρες. Άθενς Καλλιθέα λοιπόν Πανσεραϊκός Κυριακή 4 η ώρα στο Δημοτικό Στάδιο Καλλιθέας. Ενώ στις 5 η ώρα έχουμε στο προπονητικό κέντρο του Ολυμπιακού το παιχνίδι Ολυμπιακός Β' Μαρκό, στο προπονητικό κέντρο του Ολυμπιακού στο Ρέντι. Ενώ την ίδια ώρα στις 5 έχουμε το παιχνίδι εδώ στην Τρίπολη Αστέρας Άκτορ Β' Απόλλων Καλαμαριάς. Αστέρας Άκτορ Β' Απόλλων Καλαμαριάς λοιπόν 5 η ώρα εδώ στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης και σας λέω και τον τρόπο που μπορείτε να πάρετε το εισιτήριό σας πριν την έναρξη του αγώνα 2 ώρες. Μπορεί κάποιος να πάρει εισιτήριο για το παιχνίδι, για την ομάδα Β, από το εκδοτήριο της Θύρας 2. Μόνο εκεί μπορεί να πάρει εισιτήριο. Οι φιλοξενούμενοι, γιατί θα έρθουν και 20, 10, 15 φίλοι της Καλαμαριάς, του Απόλλωνας Πόντου, που είναι η ομάδα της Καλαμαριάς, που θα βρεθούν εδώ στη Θύρα 4. Άρα εισιτήρια μόνο από τη Θύρα 2 στο εκδοτήριο 2 ώρες πριν την έναρξη του αγώνα και μέχρι την έναρξη του αγώνα με 10 ευρώ το αντίτιμο. Όποιος έχει όμως διαρκείας πρώτης ομάδας δεν πληρώνει εισιτήριο, μπαίνει με το διαρκείας του και παρακολουθεί το παιχνίδι της Β' ομάδας με τον Απόλλωνα όχι Σμύρνης, Πόντου, γιατί έτσι είναι η ονομασία ακριβής. Ο Απόλλων Καλαμαριάς είναι ο γνωστός, αλλά είναι Απόλλων Πόντου η ονομασία της ομάδας. Το παιχνίδι αυτό θα ξεκινήσει 5 η ώρα, το ξαναλέμε, και θα γίνει στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, τρίτη αγωνιστική για την Super League 2 ή Super Bet League 2 αν θέλετε. Ενώ την ίδια ώρα στις 5 θα έχουμε το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τον Έστω Χρυσούπολης, αλλά τη Δευτέρα. Δευτέρα λοιπόν στο Δημοτικό Γήπεδο Σερών, εκεί θα παίξει ο ΠΑΟΚ με τον Έστω Χρυσούπολης, ο ΠΑΟΚ Β' μιλάμε τώρα, αλλά θα ταξιδέψει στις Έρες για να παίξει ένα παιχνίδι της κατηγορίας ο ΠΑΟΚ Β' στο γήπεδο των Σερών, ενώ το παιχνίδι που θα είναι τηλεοπτικό και θα γίνει στο Παμπελοποννησιακό είναι το Πύργος ΑΕΛ, παιχνίδι που θα γίνει στο Παμπελοποννησιακό τη Δευτέρα, 4 η ώρα θα ξεκινήσει στο Παμπελοποννησιακό στάδιο και είναι και κλεισμένο το θυρών, χωρίς φιλάθλους το παιχνίδι το συγκεκριμένο, για το λόγο ότι έχει τιμωρηθεί η ομάδα του Πύργου με 3 αγωνιστικές για τα επεισόδια που έγιναν στο παιχνίδι με την Ζάκυνθο την πεσινή χρονιά. Αυτό είναι και το πρόγραμμα. Να δούμε και την Νίκη Βόλου που παίζει, γιατί δεν το ολοκληρώσαμε το πρόγραμμα ακόμα.

και αυτό. Αλλά Δευτέρα, όπως και το ΠΑΟΚ Β' Νέστος, πανθρακικός Νίκη Βόλου, εκτός έδρας παιχνίδι για την Νίκη Βόλου στην Κομωτινή απέναντι στον πανθρακικό. Πάρα πολύ σημαντικό για την Νίκη Βόλου και για τον προπονητή βέβαια, τον Στέλιο Μαλεζά, που αν και εδώ δεν κερδίσει η Νίκη Βόλου, νομίζω θα αποτελέσει παρελθόν από τον πάγκο της ομάδας της Θεσσαλίας. Αυτά και με το πρωτάθλημα της Superbet League 2, τη Super League 2 δηλαδή. Να πούμε και το πρόγραμμα του Κυπέλλου Αρκαδίας Σάββατο αύριο 4 η ώρα, Παναρκαδικός ΑΕΚ Τρίπολης και Πανθυριατικός Λεωνίδιο. Ενώ την Κυριακή την ίδια ώρα στις 4 Ερμής Μελιγούς ΑΟ Νέων Τρίπολης και Τεγεία Δημητσάνα, τα 4 παιχνίδια το Σαββατοκύριακο για το Κύπελλο Αρκαδίας που ξεκινάνε και τη σεζόν, έτσι κάνουν την αρχή για τις επίσημες υποχρεώσεις των ομάδων της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Αρκαδίας. Αυτά και για σήμερα, Παρασκευή 18 Σεπτέμβρη. Να ευχαριστήσουμε όλους και όλους για την ακρόαση, να ευχηθούμε καλή επιτυχία στις ομάδες σας, ό,τι και αν υποστηρίζετε μέσα στο Σαββατοκύριακο, και καλά να περάσετε το Σαββατοκύριακο, γιατί καλό καιρό θα έχει, καλές καιρικές συνθήκες, ευκαιρία για ένα μπάνιο ακόμα. Δεν θα πω τελευταίο, για ένα μπάνιο ακόμα, γιατί συνεχίζεται το καλοκαιράκι. Γεια σας.

0: ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 103 ετών η Μαργαρίτα Παπανδρέου, πρώην σύζυγος του πρώην Πρωθυπουργού της Ελλάδας Ανδρέα Παπανδρέου από το 1951 έως το 1989. Απέκτησαν 4 παιδιά, τον Γιώργο, τη Σοφία, τον Νίκο και τον Αντρίκο Παπανδρέου. Ανέπτυξε σημαντική δράση σε ζητήματα σχετικά με τα δικαιώματα των γυναικών και την κοινωνική πολιτική. Γεννημένη στις 30 Σεπτεμβρίου του 1923, θα συμπλήρωνε σε λίγες μέρες 103 χρόνια ζωής. Τις παρεμβάσεις στο πετρέλαιο θέρμανσης έθεσε ως πρώτη προτεραιότητα της κυβέρνησης ο Πρωθυπουργός στη συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Προανήγγειλε διπλή παρέμβαση με επιδότηση στην Αντλία και οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης και σημείωσε χαρακτηριστικά: «Μας περιμένει ένας δύσκολος χειμώνας σε ένα περιβάλλον πρωτοφανών γεωπολιτικών αναταράξεων». Με το βασιλιά του Μπαχρέιν, Χαμάντ Μπιν Ισ Αλ Χαλίφα, θα συναντηθεί στο Προεδρικό Μέγαρο σε λίγη ώρα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας. Στις διμερείς σχέσεις Ελλάδας και Μπαχρέιν θα επικεντρωθούν οι συζητήσεις των δύο αδρών και στις περιφερειακές εξελίξεις. Την πρώτη του συνέντευξη μετά τις εξαγγελίες στη Διεθνή Εκθεσή Θεσσαλονίκης παραχώρησε ο Πρωθυπουργός εδώ στην ΕΡΤ, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της Δημόσιας Ραδιοτηλεόρασης και τον Παναγιώτη Στάθη. Απάντησε για όλο το φάσμα των ζητημάτων που αφορούν την κοινωνία, την ενεργειακή κρίση, την οικονομία, τα εθνικά θέματα και την πολιτική. Μίλησε για τις επερχόμενες εκλογές και την αντιπολίτευση. Από το στούντιο του Ραδιομεγάρου ανακοίνωσε άμεσα μέτρα στήριξης απέναντι στις αυξημένες τιμές των καυσίμων με στόχο να περιοριστεί η επιβάρυνση των οικοκυριών για το χειμώνα που έρχεται. Κοινή ευρωπαϊκή απάντηση στην άνοδο των τιμών ενέργειας και την πορεία των διεθνών τιμών πετρελαίου αναζητούν στο Δουβλίνο οι Υπουργοί Οικονομικών των χωρών της Ευρωζώνης υπό την Προεδρία του Κυριάκου Πιερακάκη. Αν και οι εξελίξεις στο πεδίο της ενέργειας δεν βρίσκονται στην επίσημη ατζέντα, το Eurogroup καλείται να διερευνήσει τα περιθώρια αντίδρασης των κυβερνήσεων απέναντι στην αναζωπήρωση του πληθωρισμού και την ακρίβεια. Καθησυχαστικός εμφανίστηκε ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ και καθηγητής γεωλογίας Ευθύμιος Λέκας, μιλώντας στο Earth News για τη σεισμική δόνηση μεγέθους 4,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, που σημειώθηκε στην περιοχή της Εύβοιας και έγινε αισθητή μεταξύ άλλων και στην Αττική. Όπως ανέφερε ο κύριος Λέκας, ο σεισμός είναι επιφανειακός παρά το γεγονός ότι το εστιακό του βάθος υπολογίζεται αρχικά στα 5 χιλιόμετρα. Ανέφερε ότι η περιοχή έχει αρκετά μεγάλη σεισμικότητα, ωστόσο διευκρίνησε ότι αυτό δεν σημαίνει πως αναμένεται μεγαλύτερος σεισμός. Για ξέπλυμα μαύρου χρήματος ελέγχονται οι δύο προφυλακιστέντες γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Στο μεταξύ, οι διασώστες του ΕΚΑΒ με έγγραφό τους αποκαλύπτουν την πλήρη άρνηση συνεργασίας των δύο γιατρών. Δεν τους δόθηκε καμία πληροφορία για την κατάσταση του ασθενούς, ενώ περιέγραψαν πως κατά τη μεταφορά του τραγουδιστή στο νοσοκομείο δεν ανέπνεε και ότι είχε προηγηθεί κάρπα από γιατρό, καθώς και χορήγηση αδρεναλίνης. Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση στην Αττική, η οποία χρησιμοποιούσε εργαλεία κλωνοποίησης φωνής για να προσποιείται φωνές συγγενικών προσώπων θυμάτων και να διαπράττει τηλεφωνικές απάτες. Η υπόθεση ήρθε στο φως έπειτα από αστυνομική επιχείρηση στη Νέα Ιωνία, κατά την οποία συνελήφθησαν 2 άτομα, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμα 4. Πάνω από 1 εκατομμύριο ηλί από τη δράση τους. Έκτακτα μέτρα σε ισχύ από τις 2 το μεσημέρι σε Νίκαια και Κερατσίνη λόγω των προγραμματισμένων εκδηλώσεων και ποριών στη μνήμη του Παύλου Φύσα. Ισχυρή αστυνομική παρουσία αναμένεται στην ευρύτερη περιοχή. Στη Θεσσαλονίκη αντιφασιστική διαδήλωση και πορεία έχει προγραμματιστεί στις 6 στην Καμάρα.
0: Ο καιρός.
1: Ηλιοφάνεια στις περισσότερες περιοχές της χώρας έως 29 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική έως 27 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στη μία, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Μικρόφωνο τώρα στην Ευαγγελία Μπαλτατζή.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Τυριά Χότος. Κρύβω στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Εθελοντισμός. Ανιδιοτέλεια. Προσφορά. Αυταπάρνηση. Αλληλεγγύη. Στη στιγμή που μια ζωή βρίσκεται σε κίνδυνο, κάθε εθελοντής είναι πολύτιμος. Ομάδα διαχείρισης κρίσεων. Γίνε και εσύ εθελοντής διασώστης, παρακολουθώντας το δωρεάν σχολείο διασωστών της ΟΔΙΚ. Πληροφορίες στο 2314-009585 και στο odik.gr. Γίνε τώρα και εσύ μέλος στην ομάδα της ζωής σου.
0: Earth News Radio 105,8.

Από αυτό που είναι σε εξέλιξη ξεκινά την εκπομπή σήμερα, φίλες και φίλοι. Αναφέρομαι από την έκτακτη συνέντευξη τύπου που παραχωρεί αυτήν την ώρα ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης για την παρουσίαση του συστήματος ελέγχου ιδιωτικών ιατρείων με τεχνητή νοημοσύνη. Να σας πω ότι η συνέντευξη γίνεται και θα ανακοινωθούν μέτρα μετά από την τραγωδία, τον τραγικό θάνατο του καλλιτέχνη Μαζονάκη. Να σας πω ότι στην συνέντευξη τύπου συμμετέχουν η πρόεδρος δικού σας επιτροπής του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, αλλά και ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. Προφανώς η τραγωδία αυτή δημιουργεί την αίσθηση του επίγοντος και είναι επίγον πια. Όχι ότι δημιουργεί την αίσθηση, είναι επίγον πια οι ελεγκτικοί μηχανισμοί να συγκροτηθούν, να αναδιαταχθούν και να δουλέψουν με ό,τι σύγχρονα εργαλεία έχουν στα χέρια τους για να αισθάνονται οι πολίτες ασφαλείς όταν διαβαίνουν την πόρτα ενός ιατρείου. Μεσημέρι, φίλες και φίλοι. 12 και 14 λεπτά. Είστε εδώ στο Earth News Radio 105,8. Είναι η εκπομπή Νεμέναλα με την Μαρία Παπακυρίτση, παρακαλώ πολύ, στη ρύθμιση του ήχου. Την Μαρία Κόντου και την Λουίζα Μαραβελάκη στην παραγωγή της εκπομπής. Η Ήρα Πανανίδου στο μουσικό της λόγο και η Ευαγγελία Μπαλτατζή στο μικρόφωνο. Εσείς επικοινωνείτε μαζί μας μέσα από την πλατφόρμα μηνυμάτων στο Viber. Μας αναζητάτε με τον τίτλο μας, γράφοντας Earth News Radio 105,8 και μας στέλνετε τα μηνύματά σας. Να πούμε και μία είδηση ακόμα, ότι πριν από λίγο έφυγε από τη ζωή σε ηλικία σχεδόν 103 ετών η Μαργαρίτα Παπανδρέου, μια προσωπικότητα επιδραστική, μια προσωπικότητα, τότε τη λέξη επιδραστικός δεν την λέγαμε, που την χαρακτήριζε η αγωνιστικότητά της. Ήταν από τις πιο επιδραστικές γυναικείες παρουσίες ειδικά στο φεμινιστικό κίνημα της Ελλάδας. Στην Μαργαρίτα Παπανδρέου καταλογίζεται το γεγονός ότι συνέβαλε καθοριστικά στην επεξεργασία και πρόθεση κομβικών νόμων της μεταπολίτευσης, για μία σειρά νόμους. Θυμάμαι τώρα την νομιμοποίηση των αμβλώσεων, την κατάργηση της πρίκας, αν θυμάμαι καλά. Ανέπτυξε μια έντονη αντιπολεμική δράση επίσης για την ειρήνη και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ολοκλήρωσε τον κύκλο της ζωής της πριν από λίγο.

Και πάμε τώρα στα υπόλοιπα ενδιαφέροντα θέματα που θα έλεγα ότι είναι τα πιο hot θέματα αυτά. Γιατί? Διότι αφορούν την καθημερινότητά μας και τη ζωή μας. Ήδη από εχθές εδώ, από την συνέντευξη που παραχώρησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της ΕΡΤ, ανακοίνωσε τις παρεμβάσεις που προτίθεται να κάνει σε σχέση με τα καύσιμα. Η παρέμβαση θα είναι με επιδότη στην Αντλία, θα είναι με οριζόντια αύξηση στο επίδομα πετρελαίου θέρμανσης. Τα επανέλαβε αυτά, έχω να σας πω, σήμερα και στην καθιερωμένη συνάντησή του με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, επισημένοντας ότι το πετρέλαιο θέρμανσης είναι η πρώτη προτεραιότητα για την κυβέρνηση και ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα. Παντού, πρόεδρε, παντού, κύριε Μητσοτάκη, είναι πρώτη προτεραιότητα, είναι για όλους μας, έχω να σας πω. Έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς θα είναι αυτή η παρέμβαση. Ξέρουμε ότι θα είναι διπλή, με επιδότηση στην Αντλία και οριζόντια αύξηση στο επίδομα, και θα συνεχιστεί και η στήριξη στο ντίζελ. Υπάρχουν ήδη πληροφορίες, φίλες και φίλοι, ας το κρατήσουμε και αυτό, ναι, το λέω στον αέρα, ότι ενδεχομένως να υπάρξει και μία προσωρινή μείωση του ειδικού φόρου των καυσίμων. Θα τα δούμε όλα αυτά. Το θέμα αυτό ο κύριος Μητσοτάκης θα το θέσει στην Ευρώπη, το θέμα του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Αφορά ολόκληρη την Ευρώπη. Η Ελλάδα δεν έχει τη δυνατότητα να μειώσει μόνο μερός τον ειδικό αυτό χώρο χωρίς να περικόψει κάποια άλλη δαπάνη, είπε. Μένει να το δούμε.

πούμε βεβαίως, γιατί προφανώς δεν πρέπει να το ξεχνάμε, ότι σήμερα συμπληρώνονται και 13 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα και είναι προγραμματισμένες σειρά εκδηλώσεων μνήμης που θα κορυφωθούν το απόγευμα. Να σας θυμίσω ότι η δολοφονία του Παύλου Φίσα ήταν αυτή που έστειλε που καταδίκασε την Χρυσή Αυγή. Καταδικάστηκε λοιπόν τότε ο Γιώργος Ρουπακιάς για ανθρωποκτονία από πρόθεση. 15, αν θυμάμαι καλά, κατηγορούμενοι κρίθηκαν τότε ένοχοι για την συνέργεια στην δολοφονία. Η Χρυσή Αυγή χαρακτηρίστηκε ως εγκληματική οργάνωση με όλα τα επακόλουθα που έχουμε ζήσει σε επίπεδο συμμετοχής των εκλογών. Το λέω αυτό γιατί πριν από λίγες μέρες είχαμε την αποφυλάκηση του Κασιδιάρη, που δηλώνει ότι θα πάρει μέρος στις εκλογές. Έχουμε μπροστά μας χρόνο να λέμε, αλλά καλά θα κάνουμε να τα θυμόμαστε όλα αυτά. Τώρα, φαντάζομαι έχετε ήδη παρακολουθήσει, δεν μπορεί, δεν βλέπετε ούτε δελτία ειδήσεων. Βλέπετε, λέω εγώ. Έχω καταλάβει ότι, ναι, εντάξει, εφημερίδες δεν διαβάζετε, κακώς θα έλεγα εγώ, αλλά τουλάχιστον δελτία ειδήσεων βλέπετε. Εγώ μάλιστα πιστεύω ότι οι ακροατές του δημόσιου ραδιοφώνου έχουν ποιοτική διαφορά από τους άλλους ακροατές, γιατί ξέρετε το κάθε ένα μέσο δίνει και το στίγμα της ενημέρωσης μέσα από το πρόγραμμά του, από τις εκπομπές του. Το λέω αυτό γιατί άρα είστε ενήμεροι, και επειδή πολλοί από εσάς ακούτε ραδιόφωνο. Είχαμε χτες 3 δημοσκοπήσεις. Οι δημοσκοπήσεις επί της ουσίας αποτυπώνουν το σκηνικό που, όπως διαμορφώνεται μετά την διεθνή έκθεση την διεθνή έκθεση στη Θεσσαλονίκη. Τι έχω πάθει σήμερα, δεν ξέρω, σε ζητώ συγγνώμη. Οι δημοσκοπήσεις αυτές, όπως κάθε δημοσκόπηση, έχει το ενδιαφέρον της κυρίως, όπως συνηθίζω να λέω, ως προς τα ποιοτικά στοιχεία. Έχουν ένα κοινό σημείο όλες, θα έλεγα, σε επίπεδο ποσοστών. Τώρα η απόκληση 0,5 μεταξύ τους και τα λοιπά, ωραία, την σημειώνουμε, την καταγράφουμε, αλλά δεν είναι το ενδεικτικό. Εάν κανείς επιχειρούσε να βγάλει ένα γενικό συμπέρασμα από τις δημοσκοπήσεις αυτές, από τις οποίες είδαμε και ενημερωθήκαμε, το συμπέρασμα αυτό θα έλεγα είναι ότι επί της ουσίας, ποιος το είχε πει, το στέλεχος του Πασόκ, ο Παύλος ο Γερουλάνος, η Βελόνα δεν μετακινείται σημαντικά, τουλάχιστον για τα 3 κόμματα. Αναφέρομαι στη Νέα Δημοκρατία, αναφέρομαι στο Πασόκ και στην ελληνική αριστερή συνεργασία του Αλέξη Τσίπρα, σύμπρεξη του Αλέξη Τσίπρα. Η Νέα Δημοκρατία έχει τσιμπήσει, όπως λέμε, προς τα επάνω. Η γενική εικόνα όμως είναι ίδια. Προφανώς είναι κυρίαρχη πολιτικά, με πολύ μεγάλη απόσταση από το δεύτερο κόμμα που είναι το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, για να ακολουθήσει το ΠΑΣΟΚ. Είτε το βλέπουμε στην πρόθεση ψήφου είτε στην αναγωγή, σημασία έχει ότι η εικόνα παραμένει σε γενικές γραμμές έτσι όπως σας την περιγράφω. Έχει ενδιαφέρον για να δούμε τα στοιχεία, τα ποιοτικά που λέω εγώ, για το πώς αντιδρούν οι πολίτες ακόμα και σε σχέση με τις κυβερνητικές εξαγγελίες. Η αποκωδικοποίηση είναι ότι δίνουν χρόνο για να δουν τα αποτελέσματα στην τσέπη τους, αυτό σε σχέση με την κυβέρνηση. Ούτως ή άλλως αυτό το ξέραμε και το λέγαμε και από αυτήν εδώ την συχνότητα, και σχετικά και ως προς την αντιπολίτευση. Επίσης θα έλεγα δίνουν χρόνο για να μετρήσουν και να δουν αν οι προτάσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης και εν προκειμένου της Ελλάς και του ΠΑΣΟΚ έχουν το στοιχείο του ρεαλισμού και επομένως μπορούν να εφαρμοστούν.

Βλέπω τα μηνύματά σας. Σας ευχαριστώ πολύ, φίλες και φίλοι, που έχετε ήδη ξεκινήσει να στέλνετε μηνύματα. Λέει μια φίλη ακροάτρια, δώστε μου λίγο χρόνο για να δω. Δεν καταλαβαίνω τι ακριβώς θέλεις να πεις, Ελένη μου, για περικοπή βουλευτικών αμοιβών κουβέντα, λες και δεν θα είναι ένα μέτρο ελάφρυνση των υπολείπων. Τώρα αυτό δεν θα σας το έλεγα. Ξέρετε, πάντα κρατάω, το έχετε καταλάβει, πάντα κρατάω αποστάσεις από προτάσεις που κάθε φορά εμφανίζονται, ενώ με την έννοια όμως της επανάληψης, επανεμφανίζονται δηλαδή, και που προσωπικά, εάν θέλετε και την άποψή μου, με βρίσκει αντίθετη. Πάντα είχα την και έχω την άποψη ότι οι βουλευτές θα πρέπει να είναι καλά αμοιβόμενοι βουλευτές, άλλο πρέπει να μας ενδιαφέρει σε σχέση με τους πολιτικούς, ίσα ίσα που σε μια δημοκρατία η δημοκρατία πρέπει με κάθε τρόπο, φίλες και φίλοι, να διασφαλίζει ότι ο βουλευτής, αυτός που ασκεί πολιτική, και όχι μόνο οι βουλευτές, θα πρέπει να έχουν καλή αμοιβή για να μπορούν να έχουν αντιστάσεις σε άλλου είδους φαινόμενα. Θα μου πείτε, γιατί μόνο για αυτούς ισχύει? Προφανώς και όχι, και για άλλες κατηγορίες εργαζομένων. Θα μπορείς να μου στείλει κάποιος ένα μήνυμα, γιατί όχι για τους γιατρούς? Και για αυτούς ισχύει το ίδιο. Αλλά ξέρετε, το θέμα της ακεραιότητας στην πολιτική και το θέμα το να μπορεί ο κάθε ένας βουλευτής να ασκεί το λειτουργήμά του με καθαρό τρόπο και ακεραιότητα είναι το μείζον. Η Ελλάδα είναι μία από τις χώρες που πάρα πολλές φορές αυτό που λέμε διαπλοκή και διαφθορά το είχε και το σε πρώτο πλάνο. Δεν θέλω να σας πάω παλαιότερα, δεν θέλω να σας πάω σε καταδίκες πολιτικών, αλλά αυτό είναι μια πραγματικότητα. Οπότε λοιπόν δεν θα συμφωνήσω μαζί σου, Ελένη, ως προς το πρώτο μέρος. Ως προς το δεύτερο μέρος και για τα όσα θα εξαγγείλει ο Υπουργός Υγείας, ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, ξέρετε κάτι, το θέμα των ελεγκτικών μηχανισμών είναι ένα μείζον θέμα. Γιατί αν καθίσετε και σκεφτείτε, βάλτε κάτω το μυαλό σας και σκεφτείτε σε πόσα πολλαπλά και πολυεπίπεδα πεδία πρέπει να υπάρχουν ελεγκτικοί μηχανισμοί. Αυτό σημαίνει ένα πάρα πολύ μεγάλο, μια πολύ μεγάλη υπηρεσία σε επίπεδο ανθρώπινου δυναμικού, που θα μπορεί αμέσως να υπάρχει η απάντηση ότι, ξέρετε, δεν αντέχουμε τόσους πολλούς, τόσο μεγάλο και πολυπληθές ανθρώπινο δυναμικό. Αλλά ούτως ή άλλως και πέραν αυτού, δεν μπορεί λοιπόν να μην αξιοποιεί το κράτος στους μηχανισμούς του την εξέλιξη της τεχνολογίας, εν προκειμένου το AI, γιατί διότι με το AI βρίσκονται τρόποι ελέγχου των όσων πρέπει να ελεγχθούν με πάρα πολύ μεγάλη ασφάλεια για αυτούς που ελέγχονται, αλλά κυρίως για τους πολίτες.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Πέθανε σε ηλικία 103 ετών η Μαργαρίτα Παπανδρέου, πρώην σύζυγος του ιστορικού ηγέτη του Πασόκ Ανδρέα Παπανδρέου. Η Μαργαρίτα Παπανδρέου πρωταγωνίστησε στην προώθηση, επεξεργασία και ψήφιση νόμων που βελτίωσαν πολύ τη νομική και κοινωνική θέση των Ελληνίδων. Ανάσχεση του κύματος ακρίβεια στην ενέργεια με στοχευμένες παρεμβάσεις στην αγορά καυσίμων και ουσιαστική ενίσχυση των οικοκυριών εν ώψη του χειμώνα προαναγγέλει κυβέρνηση. Θα υπάρξει διπλή παρέμβαση με επιδότηση στην Αντλία και οριζόντια αύξηση στο επίδομα θέρμανση, σημείωσε ο Πρωθυπουργός κατά τη συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Πρόσθεσε ότι θα συνεχιστεί και η στήριξη στο ντίζελ. Απαιτείται επαγρύπνηση και ταχύτητα στις μεταρρυθμίσεις που χρειάζεται επειγόντως η Ευρώπη, τόνισε από το Δουβλίνο προσερχόμενο στο Eurogroup ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Χερακάκης. Το νέο σύστημα τεχνητής νοημοσύνης ελέγχου ιδιωτικών ιατρείων από τον πολίτη παρουσιάζει αυτή την ώρα στο Υπουργείο Υγείας ο Άδωνης Γεωργιάδης. Στο μικροσκόπιο τα οικονομικά των δύο πρόφυλα εξτέντων γιατρών για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη ελέγχονται και για ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Τρεις νεκροί και 8 τραυματίες από πυροβολισμούς σε σχολείο στις Φιλιππίνες, 16χρονος ο δράστης. Και ο καιρός, ηλιοφάνεια στις περισσότερες περιοχές έως 29 βαθμούς, θερμοκρασία στην Αττική έως 27 στη Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους των ειδήσεων ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
2: Η Ελληνοαμερικανική Ένωση παρουσιάζει την έκθεση «Μία άλλη Ευρώπη» του κορυφαίου Θεσσαλού φωτογράφου Τάκη Τλούπα. Ένα συναρπαστικό οδηπορικό με εικόνες ανθρώπων, τόπων και πολιτισμών μιας Ευρώπης που αλλάζει. Με ελεύθερη είσοδο από 2 Οκτωβρίου έως 4 Νοεμβρίου στην Ελληνοαμερικανική Ένωση, Μασαλίας 22, Κολονάκι. Η έκθεση τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι, το δεύτερο μέρος της εκπομπής Ναι Μεν Αλλά. Και πάμε να καλωσορίσουμε εδώ στην συχνότητά μας τον κύριο Διονύση Τεμπονέρ. Είναι τομεάρχης εργασίας της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Κύριε Τεμπονέρ, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι σε εσάς, καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας.
0: Σας ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά. Ας ξεκινήσουμε από τις πολύ φρέσκες ειδήσεις και ενδιαφέρουσες ειδήσεις, θα πω. Αναφέρομαι στα όσα δήλωσε ο Πρωθυπουργός για τις παρεμβάσεις στο θέμα της ενέργειας, ειδικότερα στο πετρέλαιο θέρμανσης. Από ό,τι φαίνεται είναι διπλή η παρέμβαση, με επιδότηση στην Αντλία αλλά και οριζόντια αύξηση στο επίδομα, και που θα συνεχιστεί η στήριξη εντωμεταξύ αυτή και στο ντίζελ. Και από ό,τι φαίνεται είναι στη σκέψη της κυβέρνησης και το θέμα του ειδικού φόρου κατανάλωσης, τουλάχιστον με την λογική της προσωρινής μείωσής του. Είναι ένα θέμα που ο ίδιος είπε ότι θα το θέσει και στην Ευρώπη. Το θέμα αυτό της τιμής των καυσίμων είναι και το κόστος της ενέργειας είναι ένα από τα πεδία της σκληρής αντιπαράθεσής σας με την κυβέρνηση.
1: Κοιτάξτε, ακούσαμε με απορία χθες τον Πρωθυπουργό να εγγυάται ότι δήθεν η τιμή, για παράδειγμα, στο πετρέλαιο θέρμανσης θα ανοίξει φέτος στο 1,75.
0: Ναι.
1: Μας είπε επακριβώς όσο περίπου έληξε τον Απρίλιο του 2026. Δεν μας είπε βέβαια ότι τον Οκτώβριο, τέτοια εποχή ακριβώς, του 2025, το πετρέλαιο άνοιξε στο 1,10.
0: 1,15, το θυμάμαι 1, καλά. 9,
1: από 1,09 ως 1,013.
0: Ωραία, δεν θα
1: για να είμαστε ακριβείς.
0: Ωραία.
1: Άρα λοιπόν θα έχουμε μια αυξημένη τιμή κατά 60%, mm-hmm. όταν φαντάζομαι γνωρίζουμε όλοι τα εισοδήματα δεν έχουν αυξηθεί σε αντίστοιχο ποσοστό. Άρα λοιπόν εδώ παρουσιάστηκε μια τιμή δίθεν ως κρατική γενεοδορία, όταν αυτό ουσιαστικά συνιστά αφέμαξη για τα νοικοκυριά. Άρα θα έλεγε κανείς ότι όποια παρέμβαση είναι πολύ κάτω των αναγκών των οποίων έχει και το νοικοκυριό, αλλά βεβαίως και οι επιχειρήσεις, οι οποίες θα αντιμετωπίσουν και το υψηλό κόστος λειτουργίας, αλλά και την κατακόρυφη αύξηση του κόστους των πρώτων υλών.
0: Επιτρέψτε μου, θα σας δώσω. Απλώς να κάνω ένα follow-up σε αυτό που λέτε, ότι ναι, είναι έτσι. Σήμερα όμως που μιλάμε, κύριε Τεμπονέρα, έχει διαμορφωθεί μια ενεργειακή πραγματικότητα άλλη, η οποία προβλέπει έναν εξαιρετικά δύσκολο χειμώνα, και ως εκ τούτου δεν είναι θετικό το γεγονός ότι θα ξεκινήσει το πετρέλαιο θέρμανση από 1,75. Προφανώς πάρα πολύ καλό θα ήταν να ήταν στο 1,10. Όμως οι γεωπολιτικές προκλήσεις, το περιβάλλον και τα προβλήματα τα γεωπολιτικά δεν ήταν το ίδιο. Θέλω να πω, ναι, προφανώς είναι ακριβότερο.
1: Ναι, το ζήτημα είναι να μην φτάνουμε και να κλαίμε πάνω από την καρδάρα με το χυμένο γάλα, διότι και τα κόμματα...
0: Και όχι το να συνεκτιμούμε.
1: Ένα λεπτάκι. Ήταν, αν θέλετε, νομοτελειακό ότι θα φτάσουμε σε τιμές αντίστοιχες όπως οι σημερινές. Έλαβε μέτρα η κυβέρνηση το προηγούμενο διάστημα για να μπορεί να περιορίσει το κόστος της ενέργειας. Εμείς έχουμε προτείνει μακροχρόνιες συμβάσεις με παραγωγούς εγχώριας ενέργειας, ώστε το βασικό τιμολόγιο να προστατεύεται από διακυμάνσεις της αγοράς, να ανακτηθεί ο δημόσιος εθελοντικός ρόλος της ΔΕΗ για να υπάρξει και να λειτουργεί ως εγγύητης του βασικού τιμολογίου, να απαγορέψουμε να διακόπτονται οι λογαριασμοί στα νοικοκυριά για να μπορούν τα νοικοκυριά να μπορέσουν να αντέξουν το αυξημένο κόστος, να υπάρξει αλυσίδα ανάπτυξης ελληνικής παραγωγής φωτοβολταϊκών συστημάτων, όπου χρειάζεται να μπει πλαφόν στην εφοδιαστική αλυσίδα και σε όλες τις βαθμίδες, ακριβώς για να μην υπάρχουν φαινόμενα εσωκέρδειας, να εντατικοποιηθούν οι έλεγχοι, να γίνουν στελεχωμένες οι υπηρεσίες οι οποίες είναι αρμόδιες για να κάνουν ελέγχους, να έχουμε ειδικές προβλέψεις για ανθρώπους και ευπαθείς κοινωνικές ομάδες.
0: Σύμφωνοι.
1: Θέλω να πω λοιπόν,
0: μιλάτε για το ολιστικό πακέτο.
1: Ένα λεπτάκι. Ότι φτάσαμε μέχρι εδώ, και ότι ενώ τα λέμε αυτή τη στιγμή εδώ και πάρα πολλούς μήνες, δεν σημαίνει ότι η κυβέρνηση δεν είχε δυνατότητα να περπατήσει έναν άλλον δρόμο. Έκανε λοιπόν μια συγκεκριμένη πολιτική επιλογή επιδότησης της ακρίβειας και τα αποτελέσματα της πολιτικής αυτής τα βιώνουμε αυτή τη στιγμή. Σε μια σειρά από κλάδους της παραγωγής και βεβαίως το βιώνουν πολύ περισσότερο καταναλωτές στην τσέπη τους. Άρα λοιπόν εδώ η κυβέρνηση, το ερώτημα είναι, θα ακολουθήσει έναν άλλον δρόμο ή θα κάνει μία από τα ίδια, ό,τι περίπου δηλαδή έκανε μέχρι σήμερα, το οποίο δεν μας βοήθησε ιδιαίτερα. Παράδειγμα.
0: Καλά, εάν παραδείγματος χάρη μειωθεί έστω και προσωρινά ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, κύριε Τεμπονέρ, αυτό θα είναι ένα μέτρο που φαντάζομαι ότι θα φανεί αμέσως στην τιμή. Είναι αυτό που ούτως ή άλλως σχεδόν το σύνολο των κομμάτων της αντιπολίτευσης αλλά και στελεχών της Νέας Δημοκρατίας ζητάνε καιρό τώρα.
1: Το ζητάει η αντιπολίτευση εδώ και καιρό και η κυβέρνηση αρνείται επισήμως να το κάνει. Το κάνει την τελευταία πενταετία, θα σας πω εγώ, έχοντας ένα από τους πιο υψηλούς φόρους κατανάλωσης στα καύσιμα σε όλη την Ευρώπη. Αλλά ξέρετε, τελικά εδώ η κυβέρνηση δεν λέει ότι θα παρέμει νομοθετικά. Λέει ότι θα κάνει μια συνεννόηση.
0: Ωραία.
1: Με τα δηληστήρια.
0: Ναι.
1: Αρνείται την οποιαδήποτε, από ό,τι καταλάβαμε. Περιμένουμε να δούμε τις ανακοινώσεις, γιατί μόνο εξαγγελίες των εξαγγελιών είχαμε αυτή τη στιγμή.
0: Ναι.
1: Να μπορέσει να παρέμβει στα δηληστήρια. Άρα λοιπόν εδώ δεν έχουμε εμπιστοσύνη, διότι και η τελευταία παρέμβαση με την υποτίθεται εθνική πρωτοβουλία για τη μείωση των τιμών, για όσοι πηγαίνουν σούπερ μάρκετ, δεν μπορεί να πει κανείς ότι είχε ισχυρά ή απτά αποτελέσματα στην τσέπη των καταναλωτών. Αποτυχημένες συνταγές λοιπόν που ακολουθούνται με ένα συγκεκριμένο τρόπο, δεν αναμένει κανείς ότι θα έχουν ένα διαφορετικό αποτέλεσμα.
0: Ωραία. Βάζουμε μία ανατελεία. Εν αναμονή λοιπόν είμαστε για να δούμε την πλήρη εξαγγελία των μέτρων αυτών και σε τι ύψος και τι ακριβώς τα αφορά. Και έρχομαι σε ένα άλλο θέμα που ειδικά εσείς προσωπικά ασκήσατε δρυμία κριτική. Αυτό αφορά το επίδομα ανεργίας. Χθες ο κύριος Μητσοτάκης εδώ στην συνέντευξη που παραχώρησε την ΕΡΤ και στον συνάδελφο τον Παναγιώτη Στάθη, είπε ότι δεν πρόκειται να κοπεί κανένα επίδομα ανεργίας. Εσείς μιλήσατε για κρυφή ατζέντα της Νέας Δημοκρατίας και έχετε χαρακτηρίσει ενδεχόμενη περικοπή του επιδόματος κοινωνικό κανιβαλισμό. Ο Πρωθυπουργός ήταν κατηγορηματικός. Δεν θα κοπεί κανένα επίδομα ανεργίας.
1: Μετά από μία εβδομάδα και αφού το σχέδιο Μητσοτάκη πιάστηκε επ' αυτοφόρο από τις δηλώσεις του πολιτικού λαγού και κυβερνητικού εκπροσώπου κ. Μαρινάκη, ήρθε ο Πρωθυπουργός δήθεν να μας πει ότι δεν πρόκειται να υπάρξει καμία απολύτως παρέμβαση. Δεν έχει υψηλό, ξέρετε, τεκμήριο αξιοπιστίας ο Πρωθυπουργός. Άλλωστε, να σας θυμίσω και το 2023 στο πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας τεκμήρια φορολόγησης των επαγγελματιών δεν υπήρχαν.
0: Ναι.
1: Όμως πρέπει να σας πω ότι έκτοτε λαμβάνει περίπου 600 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας από ελευθεροεπαγγελματίες και αυτοαποσχολούμενους. Άρα λοιπόν, το ότι δεσμεύεται ο Πρωθυπουργός δεν λέει και πάρα πολλά πράγματα. Αντίθετα, θα ήταν πολύ πιο πιστικός αν είχε αποπέμψει τον κύριο Μαρινάκη, ακριβώς για να καταδείξει ότι τέτοιο σχέδιο δεν υπάρχει. Ανταυτού, επί 6 μέρες ο ένας υπουργός άδειαζε τον άλλον, τα μισά κυβερνητικά στελέχη και βουλευτές έκαναν παρεμβάσεις υπέρ της μίας ή της άλλης πλευράς, δημιουργώντας ένα τεράστιο αλαλούμ. Άρα λοιπόν, όχι, δεν έχουμε εμπιστοσύνη στον Πρωθυπουργό αυτόν. Η δήλωση δέσμευσή του είναι χαμηλής αξιοπιστίας,
0: ναι,
1: και είμαστε βέβαιοι, όπως και ο ίδιος έχει δηλώσει στο παρελθόν, ότι ακριβώς στον πυρήνα της πολιτικής του είναι τέτοιες σκέψεις, τις οποίες μένει να δούμε αν και πώς θα εφαρμόσει.
0: Μάλιστα.
1: Την ώρα λοιπόν που θα έπρεπε να φροντίζει να υπάρχουν ισχυροί μισθοί, συλλογικές συμβάσεις, την ώρα που θα έπρεπε να υπάρχουν καλές θέσεις εργασίας, έρχεται την ώρα που οι άνθρωποι στον τουρισμό ετοιμάζονται να πάρουν το επίδομα αυτό, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος να κάνει τη δήλωση την οποία έκανε, την οποία, αν δεν κάνω λάθος, μέχρι σήμερα δεν έχει και ο ίδιος ανακαλέσει. Έχει πει ότι θα αγωνιστεί.
0: Εξέφρασε προσωπική άποψη, είπε.
1: Είπε επιπλέον όμως ότι θα αγωνιστεί, εφόσον εκλεγεί, γιατί είναι και υποψήφιος βουλευτής εξ όσων γνωρίζουμε, να μπορέσει να επικρατήσει το σχέδιό του εντός της Νέας Δημοκρατίας. Η μη λοιπόν αποπομπή έναντι μιας τέτοιας πρόθεσης, ελπίζω να καταλαβαίνει κανείς ότι δημιουργεί προβληματισμό και ερωτήματα.
0: Το κρατάμε λοιπόν, γιατί επί της ουσίας επανατοποθετήστε τώρα σε αυτό που λέγατε. Πάμε στις δημοσκοπήσεις. Είχαμε τρεις δημοσκοπήσεις. Είδαμε τις μετρήσεις. Αυτό που έχω να παρατηρήσω είναι ότι εσείς ως Ελλάς είστε κάπου γύρω με συν πλην μικρή απόκληση στο 15%. Θέλω να σας ρωτήσω ότι με ένα τέτοιο ποσοστό πώς στοιχειοθετείτε το επιχείρημα αυτό για να φτάσετε να μιλάτε για προοπτική κυβερνησιμότητας.
1: Αρχικά να πούμε το εξής, ότι ήμασταν ακόμα μόλις 3 μηνών. Αρκετοί πριν από τις διακοπές του καλοκαιριού προεξοφλούσαν ότι από τον Σεπτέμβρη η Ελλάς θα ξεφουσκώσει και ότι είναι ένα πυροτέχνημα. Αντί γι' αυτό είδαμε να εδρωνόμαστε σε ποσοστά δεύτερης θέσης που κατά την άποψή μας αποτελούν το βατήρα και όχι το ταβάνι. Σε κάθε περίπτωση
0: σας αρκεί
1: μόλις...
0: αυτό, εννοώ η δεύτερη θέση το λέω και με ένα ποσοστό που σας είπα είναι συν πλην 1% σχεδόν, να το πούμε έτσι.
1: Όχι μόνο δεν μας αρκεί, αλλά ακριβώς επειδή μόλις πριν από μερικές μέρες επέκτησαμε το μήνυμά μας από Θεσσαλονίκη με το πρόγραμμα το οποίο ανακοίνωσε ο Αλέξης Τσίπρας. Ναι. Ακριβώς επειδή μόλις λίγες ημέρες μετά θα ανακοινώσουμε την πλήρη οργανωτική διάταξη των δυνάμεών μας σε επίπεδο νομών σε όλη την επικράτεια. Mm-hmm. Ακριβώς επειδή πράγματι ξεκινάμε μια μεγάλη προσπάθεια με θεματικές εκδηλώσεις, με εξωστρεφείς δράσεις και παρεμβάσεις σε όλο το μαζικό χώρο.
0: Αυτό αρκεί, θέλω να πω, είναι γνωστό ότι είστε ακριβώς επειδή είστε ένα νεοπαγές κόμμα, δεν έχετε μηχανισμό, δεν έχετε οργανώσεις, αυτό είναι αρκετό που μας περιγράφετε κύριε Τεμπονέρα για να μπορέσει να δώσει μία ακόμα όθηση στον δεν. Αυτό είναι αρκετό που μας περιγράφετε κύριε Τεμπονέρα για να μπορέσει να δώσει μία ακόμα

0: Στην αντιπολίτευση. Αυτή είναι μια δύσκολη προσπάθεια, δεν υποτιμούμε τον αντίπαλο.
1: Να βρεθεί η Νέα Δημοκρατία στην αντιπολίτευση, κύριε Τεμπονέρα, ωραία, είναι ένας στόχος αυτός, είναι μια στόχευση πολιτική. Θυμίζω ότι η απόσταση του πρώτου από τον δεύτερο παραμένει μεγάλη και σταθερή, αλλά παρά τα αυτά να μπω στο σενάριό σας, μετά η εναλλακτική ποια είναι?
0: Η εναλλακτική είναι η Ελλάς να μπορέσει να είναι πρώτο κόμμα σε ενδεχόμενο
1: δεύτερο
0: εκλογών, να αξιοποιήσει τη διερευνητική εντολή και στα πλαίσια προγραμματικής συζήτησης και συμφωνίας να σχηματίσει προοδευτική κυβέρνηση.
1: Με έναν Πασόκ, υποθέτω, που το Πασόκ δεν δείχνει διάθεση συνεργασίας ούτε με την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Και έχει κλείσει βεβαίως, το επανέλαβε και από τη ΔΕΘ ο κύριος Ανδρουλάκης, τυχόν ενδεχόμενη συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία. Θέλω να πω απλά, δεν βγαίνουν τα κουκιά. Ούτε η πρόθεση υπάρχει, ούτε τα κουκιά βγαίνουν.
0: Η άποψη αυτή δεν αντέχει στην κοινή λογική, γιατί αυτόματα μεταφράζεται είτε σε ενδεχόμενο αυτοδυναμίας, είτε σε ενδεχόμενο διμέτωπου αγώνα απέναντι στον κύριο Μητσοτάκη και στον κύριο Τσίπρα. Άρα προφανώς δεν νομίζω ότι στέκεται εντός ακόμα και του Πασόκ η θέση αυτή, και σύντομα νομίζω με συγχωρείτε,
1: παρακαλώ,
0: θα αναγκαστεί να αλλάξει τακτική και στρατηγική για το Πασόκ ως όμορος πολιτικός χώρος με τον οποίο βρισκόμαστε σε μια σχέση προγραμματικού ανταγωνισμού και τίποτα περισσότερο.
1: Ναι, ο προγραμματικός ανταγωνισμός που αναφέρατε το κρατάμε. Κύριε Τεμπονέρα, σας δίνω χρόνο γιατί καμιά φορά συμβαίνουν αυτά. Με ναι. Το κρατάω το προγραμματικός ανταγωνισμός. Είχε πει ο Αλέξης Τσίπρας, δεν είμαστε αντίπαλοι, είμαστε ανταγωνιστές. Προς το παρόν όμως, το μόνο που διαπιστώνουμε είναι ένα ατελείωτο, σχεδόν θα έλεγα, αλέρετουρ μεταξύ στελεχών του Πασόκ και προς την Ελλάς, του ΣΥΡΙΖΑ προς το Πασόκ, του ΣΥΡΙΖΑ προς την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Υπάρχει μια τέτοια διαρκής κινητικότητα, γι' αυτό και μίλησα και για ένα αλέρετουρ. Είναι πόρτες που ανοιγκοκλίνουν, πάει και έρχεται κόσμος. Είδαμε χθες, ας πούμε, την ανακοίνωση, κυρία Βρετού, έρχεται στην Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη με πολύ σκληρή αντίδραση και ανακοίνωση από το ΠΑΣΟΚ.
0: Δεν ξέρω τι θα κάνει η κυρία Βρετού. Αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι ακριβώς εμείς, για να μην δώσουμε ένα τέτοιο πολιτικό σήμα προς την υπόλοιπη κοινωνία, ένα σήμα δηλαδή πολιτικού μεταγραφικού παζαριού, είπαμε από την αρχή της συγκρότησής μας ότι στην παρούσα κοινοβουλευτική περίοδο δεν θα έχουμε βουλευτές και ότι οι πόρτες μας βεβαίως είναι ανοιχτές, χωρίς κανένας να έχει ρεζερβέ θέσεις και ειδικά προνόμια. Άρα αυτό που οφείλαμε να κάνουμε για να αποτρέψουμε ένα τέτοιο σκηνικό όπως το περιγράφετε, ο Αλέξης Τσίπρας το έκανε, και μάλιστα με το παραπάνω, ενδεχομένως και με πολιτικό κόστος ή αν θέλετε κόστος δημοσκοπικό, θα έλεγε κανείς, σε αυτή τη φάση τουλάχιστον. Αλλά όχι, δεν είμαστε όλοι οι ίδιοι και δεν χρησιμοποιούμε τις ίδιες πρακτικές. Εμείς δεν πήραμε βουλευτές που έχουν εκλεγεί με άλλα κόμματα, άλλοι τα έκαναν αυτά.
1: Εντάξει, όμως είναι ένα αναμονή. Μισό λεπτό, κύριε Τεμπονέρα, ναι, είναι έτσι. Αλλά είναι ένα αναμονή πρώην βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ για να έρθουν στην Ελλάς. Δηλαδή, θέλω να πω, ναι, η γενική τοποθέτηση είναι αυτή. Οι διεργασίες είναι άλλες.
0: Εννοείται ότι κάποιος ο οποίος έχει μια πολιτική πορεία, εφόσον δεν είναι βουλευτής, απαγορεύεται να ενστερνιστεί τις απόψεις, τη διακήρυξη, τις αξίες και αρχές της συμπαράταξης, και δεν θα έπρεπε να το επιτρέψουμε.
1: Δεν εννοώ αυτό και ξέρετε πολύ καλά, κύριε Τεμπονέρα, τι εννοώ.
0: Θέλω να πω λοιπόν ότι εδώ σε όλους τους πολίτες εμείς απευθυνόμαστε, σε κάθε δημοκράτη πολίτη, ακόμα και σε πολίτες οι οποίοι κάναν μια διαφορετική πολιτική επιλογή, όχι μόνο στους ανθρώπους του προοδευτικού χώρου, αλλά ακόμα και σε δεξιούς πολίτες, θα σας πω εγώ, που απεγκλωβίζονται από τις πολιτικές της Νέας Δημοκρατίας και θέλουν να διερευνήσουν και να πιστέψουν σε μια εναλλακτική προοπτική. Mm-hmm. Άρα λοιπόν εδώ δεν νομίζω ότι υπάρχει ζήτημα τέτοιο. Ο Αλέξης Τσίπρας έδωσε διαπιστευτήρια όχι στα λόγια αλλά με έργα, και υπό την έννοια αυτή νομίζω ότι έχουμε δώσει ένα διαφορετικό πολιτικό στίγμα.
1: Άκουσα στέλεχος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης ότι ο στόχος σας είναι να έχετε ένα εκλογικό ποσοστό πάνω από το 20%. Άρα δεν είναι μόνο η δεύτερη θέση, έχετε βάλει και ένα όριο.
0: Δεν θα μπω σε ποσοτικές μετρήσεις και

0: λοιπά. Αυτό που μας ενδιαφέρει σε αυτή τη φάση είναι να επιτύχουμε όχι μόνο την πολιτική αλλαγή, αλλά και την αλλαγή πολιτικής.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι μια πορεία που περνάει μέσα από την κοινωνία. Θα πρέπει δηλαδή ακριβώς να πιστέψουν σε αυτόν τον άλλο δρόμο τα μεγάλα κοινωνικά στρώματα, τα οποία κυρίως πλήττονται, αλλά και άνθρωποι οι οποίοι δεν αντέχουν αυτήν την λελασία των θεσμών και του κράτους δικαίου. Προφανώς μας ενδιαφέρει να είμαστε και να έχουμε το υψηλότερο δυνατό ποσοστό. Δεν νομίζω ότι υπάρχει ταβάνι, ειδικά σε ένα ρευστοποιημένο περιβάλλον όπου βρισκόμαστε, με αναμονή ενδεχομένως και άλλων κομματικών σχηματισμών που είναι βέβαιο ότι θα επηρεάσουν το πολιτικό σκηνικό. Εμείς κοιτάμε τη δουλειά μας, κοιτάμε να είμαστε αξιόπιστοι, κοιτάμε να είμαστε λειτουργικοί, πρακτικοί και να προτείνουμε συγκεκριμένες προτάσεις στον κόσμο. Αυτό κάνουμε. Mm-hmm. Το πρόγραμμά μας είναι η ψυχή μας, είναι το μήνυμά μας το οποίο θέλουμε να μεταδώσουμε. Αυτό δεν έχει γίνει ακόμα γνωστό. Είναι μόλις μια εβδομάδα από την ώρα της εκφώνησής του από τον Αλέξη Τσίπρα. Αυτό πρέπει να γίνει τα λιράκια, να φτάσει σε όλους τους ανθρώπους, σε όλη την επικράτεια. Σε αυτή την κατεύθυνση θα μας βοηθήσει η οργανωτική διάταξη και νομίζω ότι θα έχουμε ένα πάρα πολύ καλό αποτέλεσμα που θα δίνει ελπίδες πράγματι αυτή η κυβέρνηση να φύγει, γιατί πράγματι κάνει πάρα πολύ μεγάλο κακό στη χώρα και στην πατρίδα.
1: Το αλλαγή πολιτικής που είπατε, πολιτική αλλαγή, αλλά αλλαγή πολιτικής, επειδή είστε ένας πάρα πολύ έμπειρος, νέος μεν, αλλά έμπειρος πολιτικά, κύριε Τεμπονέρα, με συγχωρείτε, καταλαβαίνετε πάρα πολύ καλά πως σημαίνει συμμετοχή και κινητοποίηση της κοινωνίας, και από τις δημοσκοπήσεις και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά και το ποσοστό το αποχής που εκδηλώνεται επίσης, ή και της γκρίζα ζώνης, είναι ερωτηματικά πολλά, έτσι.
0: Σε αυτό θα συμφωνήσω απολύτως μαζί σας. Κοντά στο 15-16% στις πιο πολλές μετρήσεις είναι το ποσοστό των αναποφάσεων.
1: Δηλαδή το πρόβλημα είναι στα κόμματα της αντιπολίτευσης, γιατί ζητάει, υποτίθεται, πολιτική αλλαγή ο πολίτης, όπως φαίνεται από τις δημοσκοπήσεις, αλλά είναι πασιφανής πια η αδυναμία των κομμάτων, της αντιπολίτευσης μιλάω, για να επικοινωνήσει με τον πολίτη.
0: Αλλά το πρόβλημα είναι της κυβέρνησης πρωτίστως, που είχε ένα 41% στις εθνικές εκλογές.
1: Το πρόβλημα είναι της αντιπολίτευσης, κύριε Τεμπονέρα. Η κυβέρνηση είναι εκεί, της ασκείτε κριτική, ασκείτε εσείς το ρόλο που πρέπει τα κόμματα να ασκούν, αλλά από την άλλη μεριά η κοινωνία δεν δείχνει να κατανοεί ή να συμμετέχει ή να την βάλετε, για να το πω λίγο αλλιώς, στο δικό σας κόλπο. Αυτό.
0: Θα μου επιτρέψετε να διαφωνήσω και να πω ότι αρχικά βεβαίως η Νέα Δημοκρατία φαίνεται να χάνει τουλάχιστον τη μισή της εκλογική δύναμη με βάση τις δημοσκοπήσεις, από το 41% μετά.
1: Την οποία τι την κάνετε
0: 23.
1: Εσείς. Ναι.
0: Θα απαντήσω. 22-23%. Προφανώς τα υφιστάμενα κόμματα μέχρι σήμερα δεν κατόρθωσαν να μπορέσουν να αποκομίσουν ωφέλη ή να αυξήσουν την επιρροή τους. Υπάρχει όμως ένας καινούριος πολιτικός σχηματισμός, η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, με τρεις μήνες ζωής που έχει καταφέρει να αλλάξει άρδιν το πολιτικό σκηνικό. Κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει ότι υπάρχει αναδιάταξη, όχι μόνο στην δεύτερη θέση, αλλά και στον ευρύτερο προοδευτικό χώρο. Υπάρχει ο χρόνος μπροστά. Αν καταφέραμε να είμαστε καθαρά δεύτερο κόμμα μέσα σε ένα τρίμηνο, νομίζω ότι τους υπόλοιπους 7-8 μήνες μέχρι τις εκλογές πράγματι μπορούμε να πάμε πολύ καλύτερα και να προκαλέσουμε, αν θέλετε, και μεγάλες ανατροπές, ή αν θέλετε και να πείσουμε την κοινωνία, που πράγματι εμφανίζεται φυλακτική και δύσπιστη, ότι πράγματι υπάρχουν λύσεις στα προβλήματά της.
1: Κύριε Τεμπονέρα, πολύ ευχαριστώ για τη συνομιλία.
0: Θα είστε καλά.
1: Γεια χαρά σας. Γεια σας. Γεια σας. Ο κύριος Τεμπονέρας, Διονύσης Τεμπονέρας, φίλες και φίλοι. Τομεάρχης εργασίας της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης.

Λοιπόν, βλέπω και τα μηνύματά σας προφανώς και είναι όπως το περίμενα, επικεντρωμένα στις παρεμβάσεις που αναμένονται στο θέμα των καυσίμων. Λέει εδώ ένας φίλος ακροατής, θα τρελαθούμε τελείως, χειροκροτούμε που θα πάρουμε το πετρέλαιο κάτω από 1,75. Οριακά κάτω από ό,τι καταλαβαίνω. Ναι, ήταν 1,10 και το 1,10 που ξεκίνησε πέρσι μας φαίνεται τσάμπα. Εκεί φτάσαμε. Καταλάβατε τι γίνεται, δηλαδή την ταχύτητα που εξελίσσονται τα γεγονότα αυτά που επηρεάζουν τις τιμές και επομένως αυτά τα γεγονότα τα οποία είναι όμως μέχρι σε ένα βαθμό προβλέψιμα για να λέμε την αλήθεια τώρα, ναι, δεν ευνηδιάζουν, κάνεις τα σενάρια, κάνεις σενάριο α, β, γ για να έχεις έτοιμες τις λύσεις. Αυτά λοιπόν τα γεγονότα που τρέχουν δίνουν ανατροπές μεγάλες και αυτό είναι που πρέπει και εκεί κρίνονται οι πολιτικές εάν υπάρχουν ανακλαστικά ή όχι. Λοιπόν, τα πάμε, δεν θα τώρα δανείστηκα αυτό το μήνυμα. Να είστε όλοι καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συμμετοχή, τη διάδραση, την ακρόαση. Καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε, ήρεμο να είναι παρακαλώ πάρα πολύ, να ξεκουραστούμε λίγο και άντε πάλι Δευτέρα εδώ θα είμαστε. Για χαρά σας, την αγάπη μου, τα φιλιά μου.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Earth News Radio
2: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
3: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
4: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
3: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
4: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ.
1: Γνωστή αυτή ιστορία, αυτό είναι Οδύσσια, δεν είναι περιοδία. Αυτό είναι Οδύσσια, δεν είναι περιοδία. Ράψια, ρέγες, καρέγες.
0: Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στην στήριξη είναι η Θάνια Γιανακάκη και στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Χρήστος Σιδερίδης. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ.

0: Παρασκευή σήμερα 18 Σεπτεμβρίου και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Ξέχασαν στα Χανιά μέσα σε σχολικό λεωφορείο του ΚΤΕΛ για 4 ώρες 2 τετράχρονα. Μηνύσεις κατέθεσαν οι γονείς των παιδιών. Ένα νέο σύστημα τεχνητής νοημοσύνης για τον έλεγχο των ιδιωτικών ιατρείων παρουσίασε σε έκτακτη συνέντευξη τύπου ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Στο μικροσκόπιο της δικαιοσύνης μπαίνει εκ νέου η πολεοδομία Μυκόνου. Ειδικό κλιμάκιο αναμένεται να μεταβεί στο νησί τις επόμενες ημέρες. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι προετοιμασίες για τη νέα ελαιοκομική περίοδο στη Λέσβο. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Και να ξεκινήσουμε με ένα απίστευτο περιστατικό, καθώς την περασμένη Τετάρτη, έξω από δημοτικό σχολείο, σε συνοικία κοντά στο κέντρο των Χανίων, επικράτησε μεγάλη ανησυχία όταν ένα τζάμι έσπασε ως αποτέλεσμα πυροβολισμού, πιθανότατα από αεροβόλο όπλο από εξωσχολικούς. Ο Περικλής Κουκλάκης από την ΕΡΤ Χανίων έχει το ρεπορτάζ. Περικλή, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι από τα Χανιά. Πραγματικά ανησυχία και αναστάτωση. Κατόπιν εορτής, βέβαια, καθώς το περιστατικό έγινε, συντελέστηκε πρωινές ώρες την Τετάρτη την περασμένη. Ωστόσο, έγινε γνωστό σήμερα το πρωί. Καθώς από ό,τι φαίνεται, άγνωστοι ή άγνωστος ή άγνωστοι είχαν στρέψει ένα όπλο το οποίο, σύμφωνα με τα όσα εξετάζουν οι αρχές από τις πληροφορίες, τις μαρτυρίες αλλά και την αυτοψία στο σημείο, ήταν αεροβόλο, άρα δεν είχε κάλικες με την έννοια του πυροβόλου όπλο. Και έστρεψε ο άγνωστος ή η άγνωστη από έξω από τον σχολικό χώρο, από το προάβλιο και έξω, το όπλο προς ένα τζάμι, το οποίο έσπασε την ώρα μάλιστα του μαθήματος. Ευτυχώς δεν υπήρξε κανένας τραυματισμός, μόνο η αναστάτωση για να διαπιστωθεί ακριβώς τι είχε συμβεί, και δυστυχώς δεν έχουμε και καμία μαρτυρία ή κάποιον που να είδε κάτι περαιτέρω για να το καταθέσει στις αρχές. Δεν έχει γίνει επίσημη μηνυτήρια αναφορά ή καταγγελία, ωστόσο οι αρχές από τις μαρτυρίες και τα όσα έχουν καταγράψει από το σημείο διεξάγουν μια σχετική έρευνα, η οποία βέβαια είναι σε εξέλιξη και μένει να φανεί αν θα σχηματιστεί συγκεκριμένη δικογραφία και αν θα υπάρξουν και βέβαια συλλήψεις για τους δράστες.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Περικλή. Σε εξέλιξη τώρα ενώπιον του τριμελούς εφετίου κακουργημάτων Θεσσαλονίκης, η δίκη για την υπόθεση της έκρηξης βόμβας έξω από υποκατάστημα τράπεζας στη συμβολή των οδών Αγίου Δημητρίου και Πλάτωνο τον Μάιο του 2025. Να θυμίσουμε πως από την έκρηξη είχε χάσει τη ζωή της μια 38χρονη που μετέφερε τον αυτοσχέδιο εκρηκτικό μηχανισμό. Ο Κώστας Καντούρης τώρα από το δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Κώστα, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Πριν από λίγο είχαμε την απόφαση του κακουργείου δικείου, το οποίο έκρινε ένοχο τους δύο εκ των τριών κατηγορουμένων, αυτό το τρίτο συγκεκριμένα, ο 37χρονος κατηγορούμενος που μετέφερε τον εκρηκτικό μηχανισμό από την Αθήνα ως τη Θεσσαλονίκη και συγκεκριμένα μέχρι το διαμέρισμα που είχε νοικιαστεί το Airbnb, που είχε νοικιαστεί στο κέντρο της πόλης προκειμένου να συναρμολογηθεί, καταδικάστηκε σε κάθεψη 13,5 χρόνων αφού του αναγνώρισε το λεωφορευτικό του πρώτερου σύνομου βίου. Ο 42χρονος, ο οποίος μέσα από τις φυλακές ομολόγησε ότι κατήφθηνε πού θα τοποθετηθεί η βόμβα, πώς θα συναρμολογηθεί, και αυτός, όπως είπε, πλήρωσε τόσο τον 37χρονο όσο και την 38χρονη γυναίκα να την τοποθετήσουν, καταδικάστηκε σε κάθεψη 18,5 χρόνων αφού το αναγνωρίστηκε το ελαφρυντικό της ειλικρινούς μεταμέλειας, αφού παραδέχτηκε ότι έγινε αυτό και ότι το έκανε προκειμένου να αρπάξει τα χρήματα των τριών ATM από την έκρηξη που δεν γινόταν, ανεξάρτητα, όπως είπε, αν έγινε λάθος από την κοπέλα και το τοποθέτησε αλλού το μηχάνημα. Τον εκρηκτικό μηχανισμό. Τα λεφτά ήθελα, είχε τρία μηχανήματα εκεί, έκανε λάθος στο σημείο. Όσον αφορά το θάνατο της 38χρονης, η οποία έχασε τη ζωή της όταν περιεργαζόταν την βόμβα και εξεράγει, δεν φταίω εγώ που σκοτώθηκε, πληρώθηκε να το κάνει, είπε αφοπλιστικά. Μάλιστα, συμπλήρωσε ότι ο ίδιος έδινε οδηγίες πώς να κατασκευάσει τη βόμβα η γυναίκα μέσα στο διαμέρισμα του κέντρου της πόλης. Από το κινητό του έδινε τις οδηγίες, έβλεπα τι έκανε και τις έδινα σαφείς οδηγίες. Αντίθετα, πάντως, ο εισαγγελέας θεώρησε ότι ο 37χρονος ήταν αυτός ο οποίος συναρμολόγησε την κόμμα, ο 37χρονος δηλαδή, μεταφορέας. Και οι δυο τους οδηγήθηκαν στις φυλακές. Ο τρίτος κατηγορούμενος, ο οποίος είχε προφυλακιστεί για ένα δακτυλικό αποτύπωμα που βρέθηκε στην σακούλα στην οποία ήταν η βόμβα, κρίθηκε αθώος και φέθηκε ασφαλώς ελεύθερος.
0: Τώρα, Κώστα, να πάμε σε ένα άλλο θέμα. Καθώς έχουμε σημαντικό πλήγμα στα κυκλώματα εμπορίας ναρκωτικών ουσιών από την αστυνομία στη Θεσσαλονίκη, με την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης και τη σύλληψη 8 μελών της, μεταξύ των οποίων και ένας ανήλικος.
2: Ναι, οι οποίοι βρίσκονται αυτή την ώρα εδώ, έξω από το γραφείο του ανακριτή, καθώς πριν από λίγο ασκήθηκε δίωξη σε βάρος τους για διακίνηση για εμπορία ναρκωτικών και τους παρέδωσε να απολογηθούν στον ανακριτή. Περιμένουν να πάρουν προθεσμία. Πρόκειται για 8 νεαρούς, ένα 16χρονο δηλαδή και τους υπόλοιπους μέχρι 28 χρόνων. Κατηγορούμενοι επιπλέον είναι και μια κοπέλα η οποία φέθηκε ελεύθερη με προφορική εντολή. Όλα ξεκίνησαν όταν οι αστυνομικοί της δίωξης ναρκωτικών, το τμήμα τους άμεσης επέμβασης της δίωξης ναρκωτικών της ασφάλειας Θεσσαλονίκης, είδαν τον 16χρονο να βγαίνει από το σπίτι του 28χρονου με δύο συσκευασίες με 2 κιλά χασίς και μία με 100 γραμμάρια κοκαίνης. Από την έρευνα που ακολούθησε διαπιστώθηκε ότι οι εμπλεκόμενοι κρατούσαν στα σπίτια τους μικροποσότητες ή και μεγαλύτερες ναρκωτικών, αλλά και πολλές μικρές συσκευασίες. Συνολικά κατασχέθηκαν 545 συσκευασίες με ακατέργαστο χασίς βάρους περίπου 1,5 κιλού και 13 συσκευασίες με κατεργασμένο χασίς περίπου 1 κιλό και ακόμη και πλήθος κενών συσκευασιών.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Ένα νέο σύστημα τεχνητής νοημοσύνης για τον έλεγχο των ηφιωτικών ιατρίων παρουσίασε σε έκτακτη συνέντευξη τύπου ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Πρόκειται για μια εφαρμογή με την οποία ο πολίτης θα μπορεί να διαπιστώσει για ποιες πράξεις είναι αδειοδοτημένο το ιατρείο. Η Σοφία Αποκαλίδου θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Σοφία, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές. Η συνέντευξη που αυτή την ώρα συνεχίζεται ακόμη, που δόθηκε στο Υπουργείο Υγείας, πέρα από τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη, τον Υπουργό, ήταν η κυρία Ματίνα Παγώνη, πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Πανελλήνου Ιατρικού Συλλόγου και ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου της Αθήνας, ο Γιώργος Πατούλης. Τώρα, να πούμε, Βίκη, ότι πρόκειται στην ουσία για ένα σύστημα το οποίο έχει δύο προεκτάσεις. Το ένα θα αφορά στο πώς μπορεί η ιατρική κοινότητα να ελέγχει και το Υπουργείο κατ' επέκταση το τι λειτουργεί αυτή τη στιγμή και πού, σε ό,τι έχει να κάνει όμως με ένα συγκεκριμένο κομμάτι, και θα μείνουμε σε αυτό που λέγεται longevity, θα εξηγήσουμε ότι αφορούν στα ιατρία και τις δομές που δραστηριοποιούνται στον χώρο της ευεξίας, της αντιγύρασης και της μακροζωίας. Μία πλατφόρμα, αυτή θα είναι το MedWatch, στην οποία θα μπαίνουν όλα τα δεδομένα που υπάρχουν τόσο από τον Ιατρικό Σύλλογο που αφορά στην ίδρυση Ινστιτούτων και Ιατρίων που μένουν σε αυτό το κομμάτι που περιγράψαμε. Θα υπάρχουν οι διαφημίσεις, θα συγκεντρώνονται οι διαφημίσεις στα social media της Meta, διαφημίσεις που παίζουν στο διαδίκτυο και όχι μόνο, ακόμη και από τα ραντεβού που κλείνονται μέσω από τις πλατφόρμες. Όλα αυτά λοιπόν θα μπαίνουν σε αυτό το σύστημα, το οποίο έχει ήδη ενσωματώσει 11 ξεχωριστούς τομείς που αφορούν πειθαρχικά ζητήματα, όπου αμέσως μπορούν να δείξουν κάτι δεν πάει καλά. Και θα το δώσουμε και ένα παράδειγμα, ότι από τη Δευτέρα που μπήκε, που λειτουργήσε αυτό το πρόγραμμα, που έτρεχε μέχρι να παρουσιαστεί σήμερα, βρέθηκαν 160 τέτοιου είδους επιχειρήσεις να χρειάζονται έλεγχο στο επίπεδο κόκκινο όμως, σύμφωνα με τα στοιχεία που διαθέτει αυτός ο AI agent, και άλλα 50 ιατροί. Αυτό δεν σημαίνει, όπως διευκρίνησε ο Άδωνης Γεωργιάδης, ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι είναι, ότι όλα αυτά τα ιατρία έχουν κάποιο είδους παρανομία, αλλά θα πρέπει να ελεγχθούν σίγουρα. Και επίσης υπάρχουν και κάτι, επίσης άλλα 400 που είναι στην κατηγορία κίτρινο, που επίσης χρειάζεται έλεγχος. Τώρα, υπάρχει και ένα app το οποίο θα δοθεί, θα μπορούν να το κατεβάσουν όλοι οι Έλληνες από το κινητό τους, και σε αυτό λοιπόν, εφόσον προηγηθεί όμως μια νομοθετική ρύθμιση που χρειάζεται για να γίνει αυτή η εφαρμογή, θα μπορούν να δουν τον κάθε γιατρό με το όνομά του, να τον αναζητήσουν, να δουν τα πτυχία του, τι ιατρικές πράξεις μπορούν να κάνουν στα ιατρία του κτλ. Σε κάθε περίπτωση, με αφορμή το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, ο Υπουργός Υγείας ζήτησε να μην γίνεται ανθρωποφαγία και επίσης να ληφθούν κανόνες προκειμένου να λειτουργήσει αυτή του είδου η αγοράς με νόμους και με προϋποθέσεις, Βίκη.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Σοφία.

0: Μνημόνιο συνεργασίας υπέγραψαν η ΔΕΗ και η Amazon Web Services, το οποίο καθορίζει το πλαίσιο και τους βασικούς όρους για την ανάπτυξη data center στον Άγιο Δημήτριο στη Δυτική Μακεδονία, στην Κοζάνη. Πρόκειται για μια πολύ μεγάλη επένδυση, η οποία στην πρώτη φάση θα φτάσει τα 10 δισεκατομμύρια ευρώ, αφού ανοίγει το δρόμο για ένα από τα μεγαλύτερα data centers στην Ευρώπη. Η Δέσποινα Μαραντίδου είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Κοζάνης. Δέσποινα, καλώς μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Πραγματικά είναι ένα νέο μεγάλο κεφάλαιο για τη Δυτική Μακεδονία και κυρίως για την Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης μετά την απολυκνητοποίηση που ανοίγει με αυτή τη συμφωνία της ΔΕΗ με την Amazon Web Service για την δημιουργία data center στον πρώην Αγίου Δημητρίου στην Κοζάνη. Η ΔΕΗ λοιπόν και η AWS υπέγραψαν μνημόνιο συνεργασίας με την πρώτη φάση του έργου να προβλέπει ισχύ 300 MW και δυνατότητα όμως μελλοντικής επέκτασης έως και 1 GW. Στόχος είναι βέβαια να τεθεί σε λειτουργία έως το τέλος του 28. Η επένδυση έρχεται σε μια περιοχή που και εσύ γνωρίζεις καλά, που έχει υποστεί σημαντική συρρήκνωση της απασχόλησης μετά το κλείσιμο των λιγνητικών μονάδων και των ορυχείων. Η αξιοποίηση τώρα των πρώην λιγνητικών εγκαταστάσεων για νέες ενεργειακές και τεχνολογικές δραστηριότητες αποτελεί πλέον βασικό μέρος του σχεδιασμού της ΔΕΗ για τη Δυτική Μακεδονία και νομίζω ότι η επένδυση αυτή το αποδεικνύει, καθώς εντάσσεται σε αυτόν τον σχεδιασμό για την αξιοποίηση, παραμένοντας, αν θέλετε, χρησιμοποιώντας και αξιοποιώντας τις πρώην λιγνητικές εγκαταστάσεις και τη μετατροπή της Δυτικής Μακεδονίας σε ενεργειακό και τεχνολογικό κόμβο, δημιουργώντας έτσι δυνατότητες οικονομικής δραστηριότητας στην περιοχή, κάτι που ζητούν οι κάτοικοι της περιοχής έτσι κι αλλιώς, με δεδομένο ότι η συρρήκνηση του πληθυσμού και οι θέσεις εργασίας είναι το μεγάλο ζητούμενο όλα αυτά τα χρόνια. Δίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δέσποινα. Στο μικροσκοπείο τώρα της δικαιοσύνης μπαίνει εκ νέου η πολεοδομία Μυκόνου, καθώς με εισαγγελική εντολή τέθηκε υπό αστυνομική φρούρηση το κτίριο της υπηρεσίας δόμησης εν αναμονή ελέγχου από ειδικό κλιμάκιο που αναμένεται να μεταβεί στο νησί τις επόμενες ημέρες. Λίνα Θεολογίτου είναι μαζί μας από την ΕΡΤ στις Κυκλάδες. Λίνα.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Πράγματι, υπό φρούρηση βρίσκεται από εχθές το πρωί το κτίριο της πολεοδομίας Μυκόνου μετά από εισαγγελική εντολή. Συγκεκριμένα, η εισαγγελία Κυκλάδων έδωσε εντολή από την Τετάρτη το βράδυ στην αστυνομία να αδειάσει το κτίριο και να φρουρείται χωρίς να μπορεί να εισέλθει κανείς εντός του κτιρίου, μέχρι τουλάχιστον να μεταβεί στο νησί κλιμάκιο της πολεοδομίας Σύρου ώστε να προβεί σε ελέγχους. Κάτι που πιθανότατα θα συμβεί τη Δευτέρα, σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες. Η απόφαση αυτή πάρθηκε επειδή εκκρεμούν εισαγγελικές παραγγελίες εδώ και καιρό, οι οποίες δεν έχουν απαντηθεί από την υπηρεσία. Να σημειώσουμε εδώ ότι δεν είναι η πρώτη φορά που η συγκεκριμένη υπηρεσία, η υπηρεσία δόμησης Μυκόνου δηλαδή, έχει απασχολήσει τις εισαγγελικές και αστυνομικές αρχές με πολλές καταγγελίες και πλήθος παραβάσεων και περιπτώσεων αυθαίρετης δόμησης να έχουν διαπιστωθεί τα τελευταία χρόνια. Νεότερα θα έχουμε από τη Δευτέρα που θα προβούν οι αρχές στελέχους.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λίνα.

0: κομβικό ρόλο στην πρώτη ερευνητική γεώτρηση φυσικού αερίου στο βορειοδυτικό Ιόνιο αναλαμβάνει η Ιγουμενίτσα, καθώς το λιμάνι της έχει επιλεγεί ως χερσαία βάση υποστήριξης για τη γεώτρηση Άσοπος 1 στο Μπλοκ 2, σύμφωνα με τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων που τέθηκε προς γνωμοδότηση στο Δημοτικό Συμβούλιο της Τετάρτης. Από την ΕΡΤ Ιωαννίνων θα μας ενημερώσει τώρα η Βάσο Γκόρου. Βάσο.
1: Καλό μεσημέρι. Από τη Θεσπρωτεία πράγματι στο Δημοτικό Συμβούλιο της Τετάρτης, γνωμοδότησε θετικά υπό όρους και προϋποθέσεις για την επιχειρησιακή βάση της ερευνητικής γεώτρησης που πρόκειται να πραγματοποιηθεί στο Ιόνιο. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι είχαν να κάνουν παρατηρήσεις επί του κυκλοφοριακού φόρτου που ενδεχομένως επιβαρύνει την πόλη, αλλά και επί των προσωρινών θέσεων εργασίας που θα δημιουργηθούν, ζητώντας να προτιμηθεί όπου είναι εφικτό ντόπιο εργατικό δυναμικό. Να πούμε ότι για τις ανάγκες της γεώτρησης προβλέπεται αξιοποίηση φόρου περίπου 14 στρεμμάτων εντός του λιμένα, χωρίς νέες λιμενικές παρεμβάσεις. Από το λιμάνι της Ιγουμενίτσας θα γίνει το εφοδιασμό του πλωτού γεωτρύπανου με εξοπλισμό και υλικά, ενώ η μεταφορά του προσωπικού προβλέπεται να πραγματοποιείται με ελικόπτερα από την Κέρκυρα. Η γεώτρηση σχεδιάζεται για το Φεβρουάριο του 2027. Οι εργασίες αναμένεται να διαρκέσουν περίπου 2 μήνες. Θα γίνουν σε βάθος 800 μέτρων κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας. Όμως ο σταθμός θα είναι εγκατεστημένος στην περιοχή για περίπου 6 μήνες. Θα πρέπει να πούμε ότι εκπρόσωποι φορέων και συλλογικοτήτων από την Κέρκυρα εξέφρασαν την αντίθεση τους στην ερευνητική αυτή δραστηριότητα. Το Δημοτικό Συμβούλιο ξεκαθάρισε ότι γνωμοδοτεί για την προσωρινή, για την ερευνητική γεώτρηση και όχι για εξόρυξη εάν προκύψει κοίτασμα. Η διαδικασία της δημόσιας διαβούλευσης είναι σε εξέλιξη. Το αν θα προκύψει κοίτασμα από την ερευνητική αυτή η γεώτρηση θα γίνει γνωστό σε περίπου 2 χρόνια από την ολοκλήρωσή του. Τώρα, πριν κλείσουμε να σας πω ότι σήμερα στα Σύμβατα χτυπάει η καρδιά της ελληνικής υδατοκαλλιέργειας, όπου γίνεται ένα μεγάλο συνέδριο για τον κλάδο της υδατοκαλλιέργειας και τη συνεισφορά του όχι μόνο στην εθνική οικονομία αλλά και στην εργασία. Παρόν είναι και ο Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ο κ. Κώστας Καραγκούνης.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βάσο. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ζητά να κηρυχθεί ο Δήμος Νότιας Κέρκυρας λόγω της σοβαρής εισόρευσης απορριμμάτων και της προσωρινής αναστολής της αποκομιδής. Πραγματοποιούνται ψεκασμοί και απολύμανση από την αρμόδια υπηρεσία και η Μαργαρίτα Βάρθη από την ΕΡΤ Κέρκυρας θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Μαργαρίτα.
2: Καλό μεσημέρι. Οι εικόνες που προκαλούν ανησυχία καταγράφονται στην Νότια Κέρκυρα, όπου η συσσόρευση των απορριμμάτων έχει λάβει μεγάλες διαστάσεις, δημιουργώντας στην ουσία απέραντους σκουπιδότοπους. Σε αρκετές περιοχές, σακούλες και όγκια σκουπιδιών παραμένουν για ημέρες στους δρόμους, κοντά σε κατοικίες αλλά και σε σημεία όπου βρίσκονται σχολικές μονάδες. Οι κάτοικοι αντιμετωπίζουν μια κατάσταση που είναι επικίνδυνη για τη δημόσια υγεία, όπως καταγγέλουν, αλλά δημιουργεί σοβαρά προβλήματα και στην καθημερινότητά τους. Δυσοσμία, έντομα και τροχτικά είναι ορισμένες από τις συνέπειες που αναφέρονται, ενώ σε σημεία κοντά σε σχολεία έχει χρησιμοποιηθεί ακόμη και ασβέστης για τον περιορισμό των προβλημάτων υγιεινής. Η αποκομιδή έχει ουσιαστικά μπλοκάρει μετά την εμπλοκή στις διαδικασίες μεταφοράς των απορριμμάτων προς την Κοζάνη και την Πάλερο εδώ και 10 ημέρες. Καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη της υπόθεσης έχει η απόφαση του ελεκτικού συνοδρίου, η οποία οδήγησε στη διακοπή της σχετικής σύμβασης για τη μεταφορά των απορριμμάτων. Την ίδια ώρα η Δημοτική Αρχή αναζητά λύση και έχει καταθέσει αίτημα για ακήρυξη του Δήμου Νότιας Κέρκυρας σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Στόχος είναι να ενεργοποιηθούν ταχύτερες διαδικασίες για την απομάκρυνση των απορριμμάτων και την αντιμετώπιση της εισόρευσης. Ο Δήμος προχώρησε σε ψεκασμούς και απολυμάσεις στα σημεία συγκέντρωσης απορριμμάτων για την προστασία της δημόσιας υγείας. με ερώτησή τους στους Υπουργούς Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και Εσωτερικών, ο γραμματέας Βουλευτικής Ομάδας του ΠΑΣΟΚ και βουλευτής Κέρκυρας Δημήτρης Μπιάνκης ζητά από τα αρμόδια Υπουργεία τη λήψη της απόφασης αυτής, δηλαδή να κηρυχθεί η περιοχή σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Πρόταση για την άμεση αποκομιδή των απορριμμάτων στην Νότια Κέρκυρα καταθέτει και ο βουλευτής Αλέκος Αυλονίτης, προτείνει την αξιοποίηση της διαπραγμάτευσης του προηγούμενου δημοσίευσης λόγω κατεπήγουσης ανάγκης.
0: Μάλιστα. Μαρία. Μαργαρίτα, δυστυχώς κάνει διακοπές στη τηλεφωνική σου σύνδεση σε αυτή τη φάση. Δεν σε ακούμε καλά. Ωστόσο, όμως, το μεγαλύτερο μέρος του ρεπορτάζ σου έτσι κι αλλιώς ακούστηκε κανονικά. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Τώρα, αδικίες και διοικητικές αστοχίες που αντιμετώπισαν μετά τις πλημμύρες του Σεπτεμβρίου του 2023 αγρότες και κτηνοτρόφοι, μεταξύ αυτών και παραγωγή της λίμνης Κάρλας, επιχειρεί να διορθώσει νέα απόφαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Θα μας ενημερώσει τώρα από την ΕΡΤ Βόλου η Ελένη Μανώλη. Ελένη.
3: Καλώς μεσημέρι. Η απόφαση, να σας πω, αυτή επιτρέπει υπό προϋποθέσεις βέβαια να γραφούν οι αγρότες στο Μητρό Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων ως επαγγελματιών αγροτών για το 2024 ή και το 2025. Η ρύθμιση, να σας πω, ότι αφορά παραγωγούς οι οποίοι εξαιτίας των καταστροφών που προκάλεσε ο Ντάνιελ δεν μπόρεσαν να συνεχίσουν κανονικά την αγροτική και κτηνοτροφική τους δραστηριότητα. Η απώλεια λοιπόν παραγωγής, καλλιεργήσιμη γη ή ζωικού κεφαλαίου είχε σαν αποτέλεσμα πολλοί από αυτούς να μην μπορούν να καλύψουν τα τυπικά κριτήρια για να αναγνωριστούν ως επαγγελματίες αγρότες. Στην απόφαση αυτή λοιπόν περιλαμβάνονται ρητά τα αγροτεμάχια της λίμνης Κάρλα, μεγάλο μέρος των οποίων παρέμεινε πλημμυρισμένο για μεγάλο χρονικό διάστημα μετά την κακοκαιρία. Επίσης, εκτάσεις που πλημμύρισαν ή καλύφθηκαν από φερτά υλικά, καθώς και όσες δηλώθηκαν στις ενιαίες αιτήσεις ενίσχυσης του 24 και του 25. Η ειδική δε πρόβλεψη αφορά και τους κτηνοτρόφους που έχασαν μέρος ή το σύνολο του ζωικού τους κεφαλαίου. Προϋπόθεση για αυτούς είναι να έχουν δηλώσει ανωτέρα βία στην ενιαία αίτηση ενίσχυσης του 24 ή και του 25. Με τη ρύθμιση αυτή, τέλος, αναγνωρίζεται ότι η αδυναμία παραγωγής δεν οφειλόταν σε επιλογή των ίδιων των παραγωγών, αλλά στις συνέπειες της φυσικής καταστροφής. Έτσι λοιπόν, οι απώλειες που υπέστησαν δεν θα αποτελούν πλέον από μόνες τους εμπόδιο για την αναγνώρισή τους ως επαγγελματιών αγροτών, εφόσον πληρούνται οι υπόλοιπες προϋποθέσεις. Όπως αντιλαμβάνεστε, για αυτονόητα πράγματα μιλάμε, αλλά χρειάζονται ρυθμίσεις.
0: Έτσι. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ελένη. Για περίπου 4 ώρες παρέμειναν κλειδωμένα 2 τετράχρονα παιδιά σε σχολικό λεωφορείο του ΚΤΕΛ σε περιοχή των Χανίων, καθώς ούτε η συνοδός ούτε ο οδηγός τα κατέβασαν από αυτό όταν ολοκληρώθηκε το δρομολόγιο. Και οι δύο, να πούμε, πως συνελήφθησαν, ενώ μηνύσεις φυσικά κατέθεσαν και οι γονείς των παιδιών. Η Ευτυχία Πενταράκη από την ΕΡΤ Χανίων είναι μαζί μας. Ευτυχία.
4: Αντιμετωπίζουν την κατηγορία της έκθεσης ανηλίκου σε κίνδυνο, αφέθησαν ελεύθεροι και θα δικαστούν για το πλημέλημα αυτό. Απομακρύνθηκε και ο οδηγός μετά τη συνοδό, τη σχολική συνοδό, από την εργασία τους. Το δρομολόγιο πλέον γίνεται με άλλο οδηγό και συνοδό. Τα παιδάκια τα είχε πάρει ο ύπνος μέσα στο λεωφορείο του ΚΤΕΛ Χανίων Ρεθύμνης το πρωί της Τετάρτης. Κατέβηκαν τα υπόλοιπα παιδιά, κανείς δεν έλεγξε το λεωφορείο, όπως είπες. Στις 12.30 πήγε η μητέρα του ενός παιδιού να του πάει το κολατσιό του στο νηπιαγωγείο και έκπληκτη άκουσε ότι το παιδί της δεν είναι σήμερα στο νηπιαγωγείο. Αμέσως αναζητήθηκε ο οδηγός, άνοιξε το λεωφορείο και αντί να δει ένα παιδί μέσα, βρήκε 2 παιδιά μέσα. Το άλλο το παιδί, οι γονείς του νόμιζαν κανονικά ότι είναι στο νηπιαγωγείο. Όπως καταλαβαίνεις, υπήρξε αναστάτωση, πανικός, βγήκε ανακοίνωση αμέσως από το ΚΤΕΛ Χανίων Ρεθύμνης που χαρακτήρισαν απαράδεκτο το περιστατικό. Αμέσως ανακοίνωσαν την απομάκρυνση της σχολικής συνοδού και ζήτησαν συγγνώμη από τις οικογένειες. Ακολούθησε και ο οδηγός. Τώρα οι γονείς σήμερα, όπως μάθαμε, αρκετοί γονείς πήγαν μόνοι τους τα παιδιά τους, καθώς έχει γίνει γνωστό, έχει ξεσπάσει θόρυβος γι' αυτό. Πήγαν μόνοι τους με τα αυτοκίνητά τους τα παιδιά στο σχολείο, καθώς τώρα είναι μια νέα διαδικασία, μια εμπιστοσύνη που πρέπει να κερδιθεί από τους ανθρώπους που θα μεταφέρουν τα παιδιά τους.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ευτυχία. Αντιδρούν οι συλλογοί γονέων και κηδεμόνων, αλλά και εκπαιδευτικοί για τις υποβαθμίσεις σχολείων στην Καβάλα. Κώστας Λουκούμης είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Καβάλας. Κώστα.
5: Βγήκε με προβλήματα, ελλείψεις και κτηριακές εκκρεμότητες. Φαίνεται πως ξεκίνησε η νέα σχολική χρονιά στον Δήμο Καβάλας, όπως αναφέρουν σε ανακοίνωσή τους οι εκπαιδευτικοί. Η Ένωση Συλλόγων Γονέων Καβάλας κάνει λόγο για ευθυνδιαστικές συγχωνεύσεις τμήματων από την πρωτοβάθμια εκπαίδευση, αλλά και καθυστερήσεις στις συντηρήσεις των σχολικών κτηρίων. Όπως τονίζουν, οι γονείς αναγκάζονται συχνά να βάλουν το χέρι στην τσέπη επίσης για να καλύψουν και μικροεπισκευές μέχρι και γραφική ύλη και καθαριστικά, ενώ ζητούν άμεσα τη δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων του προσεισμικού ελέγχου στα σχολεία. Την ίδια ώρα, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΛΜΕ Καβάλας συναντήθηκε με τον Δήμαρχο, κατέθεσε αναλυτική λίστα με τις κτηριακές ζημιές και τις ανάγκες 86 σχολικών μονάδων της περιοχής, ενώ στο επίκεντρο βρέθηκαν οι καθυστερήσεις στην αποδέσμευση των πάγιων προκαταβολών στους διευθυντές, με τη Δημοτική Αρχή να δεσμεύεται για απευθείας προμήθειας υλικών, αλλά και για ιεράρχηση των τεχνικών παρεμβάσεων με γνώμονα την ασφάλεια των μαθητών.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα.

0: Ακούτε την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και να πάμε τώρα να συνομιλήσουμε με τον Δήμαρχο Αγκιστρίου, τον κύριο Δημήτρη Αναστασίου, τον οποίο έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Αναστασίου, καλό σας μεσημέρι. Από όσο με ενημερώνουν, τελικά έπεσε η τηλεφωνική γραμμή. Θα έχουμε όμως την συνέχεια και πάλι την ευκαιρία να ξαναμιλήσουμε με τον κύριο Αναστασίου, καθώς υπάρχει μια ομόφωνη απόφαση του Δήμου Αγκιστρίου, με την οποία προβλέπεται μηνιαία οικονομική ενίσχυση για την κάλυψη του κόστου στέγασης των εκπαιδευτικών που υπηρετούν στο νησί. Κάθε μήνα λοιπόν σε αναπληρωτές εκπαιδευτικούς αλλά και σε νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς πρόκειται να δοθούν κάποια χρήματα έτσι ώστε να μπορούν να διαμένουν στο νησί κανονικά. Έχουμε τον κύριο Αναστασίου από όσο με ενημερώνεται. Πολύ ωραία. Κύριε Αναστασίου, καλό σας μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι από το μικρό Αγκίστρι.
0: Το μικρό και όμορφο Αγκίστρι.
1: Πολύ που μας δίνετε το βήμα να πούμε και εμείς τα προβλήματά μας και ότι τα ψήν ή τα πλήν.
0: Πάντως έχετε πάρει μία απόφαση για να διευκολύνετε αναπληρωτές εκπαιδευτικούς και νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι δεν είναι? Μιλήστε μας για αυτή την απόφαση. Πόσα χρήματα πρόκειται να δοθούν?
1: Λοιπόν, ο Δήμος Αγκιστρίου, και ειδικά είναι μικρός νησιώτικος Δήμος, με πολλά προβλήματα τα οποία οι καθηγητές, οι δασκάλοι και οι γιατροί δύσκολο έρχονται. Λοιπόν, εμείς το ελάχιστο που μπορούσαμε να κάνουμε είναι να δώσουμε κάποιο επίδομα. Και δίνει 300 ευρώ. Οι καθηγητές είναι οι μόνιμοι, οι νεοδιόριστοι και οι αναπληρωτές.
0: Οι αναπληρωτές.
1: Οι αναπληρωτές. Οι νεοδιόριστοι 250 ευρώ το μήνα, οι αναπληρωτές 300 ευρώ το μήνα, δάσκαλοι ή καθηγητές. Mm-hmm. Επίσης, για τους γιατρούς 500 ευρώ το μήνα και αν υπάρχει, έχουμε νοσηλευτή άντρα ή γυναίκα, 500 εξίσου ευρώ το μήνα. Συν, επειδή στην πατρίδα μας περνάει μεγάλο πάνω στο δημογραφικό,
0: ναι,
1: που μπορούσαμε και κάναμε είναι για κάθε παιδί που γεννιέται στο Αγκίστρι δίνουμε 1500 ευρώ στο πρώτο παιδί, στο δεύτερο 2000, στο τρίτο 2500 και στο τέταρτο 3000. Αυτά τα ελάχιστα μπορούσαμε, αυτές τις δυνατότητες τις έχουμε. Είμαστε ένα μικρό, όπως σας είπα, νησιώτικος Δήμος.
0: Ένα μικρό νησί, ωστόσο όμως πολύ όμορφο και απέχει μόλις μία ώρα από τον Πειραιά. Παρ' όλα αυτά, από όσο καταλαβαίνω, δύσκολα κάποιος επιλέγει να μείνει στο Αγκίστρι, ιδιαίτερα τους χειμερινούς μήνες, έτσι δεν είναι?
1: Σωστά, σωστά, γιατί ο Καϊνέι που έρχεται συνήθως είναι οι καθηγητές και γιατροί και όλοι, θέλουν τη μεγάλη πόλη. Τα μικρά νησιά, και το επαναλαμβάνω για πολλωστή φορά, αν δεν ληφθούν σοβαρά μέτρα, σε βάθος χρόνου θα έρχονται μόνο οι γλάρι εδώ.
0: Μάλιστα. Μιλάμε τώρα για τα ποσά τα οποία είπατε για τα παιδιά, για τις γεννήσεις. Έχετε τουλάχιστον κάποια στοιχεία, κύριε Αναστασίου, μέσα σε αυτό το χρόνο πόσα παιδιά γεννήθηκαν?
1: Σε αυτό το χρόνο έχουν γεννηθεί γύρω στα 4 παιδιά.
0: Μάλιστα.
1: 4.
0: Γιατί υπάρχουν, πιστεύω, και περιοχές που γεννήθηκε ένα ή κανένα.
1: Ναι, ναι, ναι. Και περιοχές και κανένα. Mm-hmm. Εδώ διάβασα τώρα ότι τα σχολεία, ξέρω εγώ, αλλού κλείσανε. Το μόνο παρήγορο είναι εδώ πέρα ότι έχουμε νηπιαγωγείο, δημοτικό, γυμνάσιο και λύκειο, και τα οποία στο νηπιαγωγείο είναι περίπου 10 μαθητές, στο δημοτικό σχολείο 33 και στο γυμνάσιο και λύκειο 44.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά εδώ να κάνω μια ανωτελεία, μια παρένθεση να ανοίξω. Έχουμε πολλά Αλβανόπουλα, οποία έχουν προσαρμοστεί στο νησί μας, έχουν γίνει ένα με μας. Mm-hmm. Και αυτό είναι καλό σημείο, και από εδώ πρέπει να το κοιτάξει πολύ καλά η κεντρική κυβέρνηση τι μπορεί να κάνει πάνω σε αυτό το κομμάτι, γιατί έχουν γίνει ένα με μας.
0: Ναι. Κύριε Αναστασίου, τώρα για τους εκπαιδευτικούς οι οποίοι ήρθαν τώρα στο νησί, έχουν βρεθεί καταλήμματα για να μπορέσουν,
1: ναι,
0: να μείνουν?
1: Έχουν βρεθεί από ό,τι γνωρίζω εχθές, mm-hmm, προχθές που μίλησα, έχουν βρει καταλήμματα.
0: Μάλιστα. Να σας ευχαριστώ.
1: Υπάρχει μια δυσκολία, αλλά βρίσκουμε. Αλλά εγώ όμως, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, θέλω να επισημάνω δύο πράγματα. Πρώτο, για μας τους, εδώ τους αυτόχθονες, εδώ, ότι πρέπει να δίνουμε, για να μην περιμένουμε μόνο πότε θα έρθει το καλοκαίρι για να παίρνουμε αυτά που παίρνουμε. Και το δεύτερο, από την πλευρά των καθηγητών, επειδή στο νησί έχει τις ιδιομορφίες του, το κάθε νησί, ασχέτως ότι είμαστε κοντά, το χειμώνα, με τις θάλασσες, με τις φουρτούνες δηλαδή, έχουμε ένα απαγορευτικό. Οι κύριοι καθηγητές, καθηγήτριες, πρέπει να το λαμβάνουν υπόψη αυτό, και όταν βλέπουν κακοκαιρία για Σαββατοκύριακο να μην φεύγουν, γιατί τη Δευτέρα έχει απαγορευτικό και δεν κάνουν μαθήματα. Εγώ το επισημάνω αυτό.
0: Εννοείται για να μην φεύγουν, επειδή είναι κοντά ο Πειραιάς, πολλοί επιλέγουν το Σαββατοκύριακο να φεύγουν.
1: Σωστά.
0: Εννοείται. Μάλιστα, αλλά όμως, ναι, το χειμώνα είναι δύσκολο.
1: Τη σήμερα ημέρα που έχουμε τα δελτία του καιρού σε βάθος, να μην πω μιας εβδομάδας, αλλά διήμερο, τριήμερο, πρέπει σε αυτό να βάλουμε νερό στο κρασί.
0: Ναι. Έτσι ώστε να μην χάνουν τα μαθήματά τους.
1: Κυρίακο δεν τρέχει τίποτα.
0: Ναι, βέβαια, αλλά αν δεν μπορούν να έρθουν τη Δευτέρα στο σχολείο, χάνουν τα παιδιά το μάθημά τους.
1: Ναι, γιατί εμείς ως Δήμος μικρός, με τα χρήματα αυτά που δίνουμε, δεν είναι καθόλου αμεληταία για μας.
0: Κύριε Αναστασίου, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.
1: Εγώ να ευχαριστήσω και να ευχαριστήσω την πάρα πολύ από τα βάθη της καρδιάς μου που σκεφτόσαστε και τα μικρά νησιά. Να είστε καλά. Να είστε καλά και υγεία να έχετε και καλή και δύναμη.
0: Και εσείς το ίδιο, κύριε Αναστασίου. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Να αλλάξουμε τώρα θέμα. Συμπληρώνονται 13 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα και διοργανώνονται συγκεντρώσεις σε όλη την χώρα. Να πάμε εμείς στην Πάτρα, στην Αθανασία Σταμοπούλου. Αθανασία, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι και στην Πάτρα, λοιπόν, με αφορμή τη συμπλήρωση 13 χρόνων από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Διοργανώνονται κινητοποιήσεις. Το πρώτο κάλεσμα έχει δοθεί στην πλατεία Γεωργίου του Πρώτου, σε 6.30 ώρα το απόγευμα, όπου αναμένεται να συγκεντρωθούν συλλογικότητες και πολίτες. Τώρα έχουμε άλλη μια συγκέντρωση στις 7.30 ώρα στην πλατεία Τριών Συμμάχων, που την έχει ανακοινώσει το εργατικό κέντρο της πόλης, και στη συγκέντρωση αυτή θα συμμετέχουν εργατικά σωματεία, φορείς, μεταξύ των οποίων και το Συνδικάτο Οικοδόμων και Συναφών Επαγγελμάτων της Πάντρας. Να πούμε ότι σε επιφυλακή θα βρίσκονται ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις που θα αναπτυχθούν σε όλο το κέντρο της Πάτρας για την αποφυγή τυχόν επεισοδίων. Ενώ να σου πω, κλείνοντας, Βίκυ, ότι περίπου 10 σχολεία σήμερα τελούσαν υποκατάληψη για να πάρουν και αυτά μέρος σε αυτή την δράση για την συμπλήρωση των 13 χρόνων από το θάνατο του αντιφασιστά μουσικού.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αθανασία. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι προετοιμασίες για τη νέα ελαιοκομική περίοδο στη Λέσβο, με τους παραγωγούς να βρίσκονται ήδη στα κτήματά τους και να προετοιμάζουν τα ελαιόδεντρα για τη συγκομιδή. Η φετινή εικόνα της παραγωγής εμφανίζεται βελτιωμένη σε σχέση με πέρυσι, παρουσιάζει όμως σημαντικές διαφοροποιήσεις ανά περιοχή. Η Δήμητρα Λαχουρή έχει περισσότερα. Δήμητρα.
3: Πράγματι, οι ελαιοπαραγωγοί βρίσκονται στα χτήματά τους προκειμένου να δουν κατά πόσο τα δέντρα έχουν ελιές, αλλά και για να ξεκινήσει και το στρώσιμο των δικτυών. Θα πρέπει να σας πω ότι σε σχέση με πέρσι η χρονιά φέτος δείχνει να είναι καλύτερη, βοήθησε αυτό οι βροχές, αλλά παρά τα αυτά οι ελιές δεν είναι ιδιαίτερα μεγάλες. Τώρα, σε ό,τι αφορά την τιμή του ελαιολάδου, κανείς δεν πουλάει, κανείς δεν αγοράζει, και σύμφωνα με τις τιμές όπως έχουν διαμορφωθεί, κάτω από 4 ευρώ είναι η τιμή για τα καλά ελαιόλαδα και γύρω στα 2,20 τιμή για τα βιομηχανικά. Μεγάλος πονοκέφαλος είναι και τα εργατικά χέρια. Αφενός μεν πώς θα πληρώσουν αυτοί που έχουν τα χτήματα τους εργάτες για να συγκεντρώσουν τον καρπό, και από την άλλη, καθώς δεν υπάρχει, ξέρετε, το αντιστάθμισμα μιας καλής τιμής και αφετέρου δεν υπάρχουν εργατικά κέντρα στην, εργατικά χέρια στην Μυτιλήνη. Ένα άλλο πρόβλημα είναι ο δάκος. Ήδη έχει πέσει η θερμοκρασία, η υγρασία βοηθάει στην ανάπτυξή του. Μία πρόταση που έκανε ένας ελαιοπαραγωγός, ο οποίος είναι ελαιοτριβέας αλλά και τυποποιητής, είπε με αφορμή τον αυτόδη πυρετό, δεδομένου ότι πολλοί κτηνοτρόφοι αντιμετωπίζουν πρόβλημα βιοποριστικό, καθώς είδαν τα ζώα τους να θανατώνονται, ότι θα μπορούσε στο πλαίσιο της κυκλικής οικονομίας να έρθουν να βρουν δουλειά στα ελαιοχτήματα. Μένει λοιπόν να δούμε τι θα γίνει φέτος στην ελοκομική περίοδο.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δήμητρα. Η μεγάλη γιορτή της Σπάρτης, το τρίτο φεστιβάλ Ελιάς και Ελαιολάδου, διεξάγεται για τρίτη συνεχόμενη χρονιά. Θα πραγματοποιηθεί το διήμερο 19 και 20 Σεπτεμβρίου και θα μας ενημερώσει τώρα ο Βασίλης Κούβαλης από την Ερτρίπολης. Βασίλη.
4: Φεστιβάλ Ελιάς και Ελαιόλαδου λοιπόν, αυτό το Σαββατοκύριακο που έχουμε μπροστά μας για το Σεπτέμβρη του 2026. Αύριο Σάββατο 19 Σεπτέμβρη θα διεξαχθεί συναυλία στο αμφιθέατρο του Ξηροκαμπίου με την αρετή και τιμέ και το μουσικό σχήμα Γραμμές, ενώ την Κυριακή θα λάβει χώρα η μερίδα με θέμα την ελιά και το λάδι της Λακωνίας στο πολιτιστικό κέντρο της Ελασίας. Στην εκδήλωση θα παρευρεθεί ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, βουλευτής Αργολίδας Γιάννης Ανδριανός, ενώ ο Δήμαρχος Σπάρτης, ο Μιχάλης Βακαλόπουλος, σε μήνυμά του αναφέρει μεταξύ άλλων: «Η ελιά και το ελαιόλαδο αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της ιστορίας, της παράδοσης και της καθημερινής ζωής των ανθρώπων της Λακωνίας. Είναι στοιχεία άρρηκτα συνδεδεμένα με τον πολιτισμό μας, αλλά και με την παραγωγική ταυτότητα και την οικονομική ανάπτυξη του τόπου μας. Γι' αυτό το Φεστιβάλ Ελιάς και του Ελαιολάδου δεν αποτελεί απλώς μια γιορτή της τοπικής παραγωγής, είναι πρωτίστως ένα σημαντικό βήμα για την ανάδειξη λακωνικής ελιάς και του εξαιρετικού ελαιόλαδου μας. Είναι μια πρωτοβουλία εξωστρέφειας και συνεργασίας που φέρνει κοντά παραγωγούς, επαγγελματίες, επιστήμονες, φορείς, καταναλωτές, δημιουργώντας νέες δυνατότητες για την ανάδειξη και την προώθηση των εξαιρετικών προϊόντων της λακωνικής γης. Το τρίτο αυτό φεστιβάλ Σπάρτη Ελιά και Ελαιόλαδο τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και του Ιδρύματος Παύλος Γιαννακόπουλος. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη.

0: Τώρα χρηματοδοτείται η μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων στο Βόρειο Έφρο, όπως θα μας πει η Μαρία Μανάκα από την Άρτο Ρεστιάδας. Μαρία.
1: Καλό μεσημέρι. Πρόκειται για ένα πάγιο αίτημα της Μητρόπολης Δημοτικού Ρεστιάδας και Σουφλίου, αλλά και των πολιτών του Βορείου Έβρου, το οποίο δικαιώνεται με την ανακοίνωση αυτής της χρηματοδότησης για τη δημιουργία μιας νέας μονάδας φροντίδας ηλικιωμένων από το Υπουργείο Μετανάστευσης. Στην πρόσφατη διάσκεψη προχθές το απόγευμα, ο Υπουργός κ. Στάνος Πλεύρης ανακοίνωσε ότι θα χρηματοδοτήσουν αυτή την σχεδιαζόμενη δομή γυροκομείου, η οποία θα στεγαστεί στο πρώην οικοτροφείο των δικαίων και που σύμφωνα με δηλώσεις του Υφυπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης του κ. Δερμετζόπουλου, εκτιμάται ότι το ύψος του έργου θα ανέλθει πάνω από τα 2 εκατομμύρια ευρώ. Η ικανοποίηση έχει πια και η τοπική εκκλησία, μάλιστα, η οποία τα τελευταία 15 χρόνια αναζητούσε οικόπεδο για την ανέγερση μιας σχετικής δομής, που όμως δεν ευόδωσε σε διάφορες περιοχές, γι' αυτό και επέλεξε να αξιοποιήσει δικό της παλαιό οίκημα των δικαίων, και είναι συμβολική επιλογή, διότι είναι σε μια περιοχή που ο μέσος όρος των κατοίκων είναι τα 65 χρόνια, και είναι και παραμεθόρια, και αυτό θα τονώσει, όπως δηλώνουν, την ψυχολογία του κόσμου. Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοινώθηκαν, πρόκειται για μια δομή δυναμικότητας 25 κλινών, που θα απασχολεί όταν ολοκληρωθεί η ανακαίνισή της, ανάλογο αριθμό εργαζομένων, αλλά και θα τονώσει την τοπική οικονομία. Mm-hmm. Τις επόμενες ημέρες τώρα αναμένεται να υπογραφεί ένα μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ Δήμου και Εκκλησίας, αφού ο Δήμος θα διαχειριστεί τη χρηματοδότηση και θα αναλάβει την ανακαίνιση του πτηρίου, ενώ την λειτουργία του θα αναλάβει η Μητρόπολη Δημοτική Χωριστιάδας και Σουφλίου.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία. Πλούσιο είναι το πρόγραμμα της ΣΕΡΕΞΠΟ, η οποία θα είναι ανοιχτή μέχρι και την Κυριακή. Δέσποινα Γιανακίδου μαζί μας. Δέσποινα.
2: Καλό μεσημέρι από τις ΣΕΡΕΞ, με μεγάλη συμμετοχή του κόσμου από όλη την περιφερειακή ενότητα ΣΕΡΟΝ, τους όμορους νομούς, καθώς και χιλιάδες μαθητές, συνεχίζει τη ΣΕΡΕΞΠΟ 2026, το κορυφαίο επιχειρηματικό γεγονός του νομού, στο επιχειρηματικό κέντρο Χρήσου Μέγκλας, που έχει τη διοργανωτική σφραγίδα του Επιμελητηρίου ΣΕΡΟΝ και τη συνδρομή της Περιφερειακής Ενότητας και του Δήμου ΣΕΡΟΝ. Το πρόγραμμα της ΕΡΕΞΠΟ, όπως σωστά είπες Βίκη, για ακόμη μια χρονιά είναι ιδιαίτερα πλούσιο, με πολλές και ποικίλες παράλληλες εκδηλώσεις επιχειρηματικότητας, νεανικής επιχειρηματικότητας, πολιτισμού, γαστρονομίας και αθλητισμού, επιχειρηματικές συναντήσεις, θεατρικές παραστάσεις, αγροτικό συνέδριο και συναυλίες κάθε βράδυ με γνωστούς καλλιτέχνες. Να σας πω ενδεικτικά πως ένας νέος κύκλος επαφών, συναντήσεων και συνεργασιών ανοίγει μετά τη χθεσινή συνάντηση 25 Βουλγάρων επιχειρηματιών, εκπροσώπων επιμελητηρίων και θεσμικών φορέων στο Επιμελητήριο ΣΕΡΟΝ, με εκπροσώπους της Σεραϊκής Επιχειρηματικής Κοινότητας στο πλαίσιο της Μεγάλης Έκθεσης. Να θυμίσω ότι η τιμόμενη χώρα φέτος είναι η Βουλγαρία. Στην ατζέντα λοιπόν των συζητήσεων, οι προοπτικές συνεργασίες μεταξύ Ελλήνων και Βουλγάρων επιχειρηματιών και των επιμελητηρίων, αλλά παράλληλα σας πω ότι κατατέθηκε πρόταση για αδελφοποίηση του Δήμου Σερών με τη βουλγαρική πόλη Σλίβεν. Επίσης, παρουσία της Γενικής Γραμματέως Ενωσιακών Πόρων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, της κυρίας Αργυρός Δέρβα, και κεντρική ομιλήτρια την ίδια, θα πραγματοποιηθεί αύριο, Σάββατο 19 και την Κυριακή 20 του μήνα, το συνέδριο Αγροσέρες στο επιχειρηματικό κέντρο από τις 11 το πρωί στις 2 η ώρα το μεσημέρι. Έχουμε και άλλες εκδηλώσεις. Εμπορικό Σύλλογο Σερών, σε συνεργασία με την ΟΕΠΕΚΑΜΘ και την ΕΣΕ, διοργανώνει την εκδήλωση με τίτλο «Πόσα χωράνε σε μια γυναίκα, επιχειρηματίας, μητέρα, σύντροφος, έμπορος, γυναίκα». Πρόκειται για μια ανοιχτή συζήτηση για τις δυσκολίες και τις ευθύνες σήμερα της γυναίκας. Στη ΣΕΡΕΞΠΟ και η Φλόγα της Αγάπης, 24η λαμπαδρομία εθελοντών το Σάββατο στις 7 η ώρα το απόγευμα, και κλείνοντας θέλω να σου πω ότι απόψε στο stage θα ανέβει ο Στάν, ο Ευγουάη και η Νάσια Σιράκου. Το Σάββατο προστίθη στο πυκνό πρόγραμμα στις 18:30 υποδοχή της Φλόγας, όπως είπαμε, και κλείνει η βραδιά με συναυλία του Πάνου Κιάμου, και την Κυριακή πέφτει η αυλαία, στο stage ανεβαίνει η Λένα Ζευγαρά.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δέσποινα.

0: Σχέδιο δράσης για την ανθεκτικότητα των υδάτων και την ετοιμότητα εν ώψη της κλιματικής αλλαγής ενέκρινε στην ετήσια συσκεψή της η Συμμαχία των Ευρωπαϊκών Περιφερειών για το εν λόγω θέμα. Το παρόν έδωσε και ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Χριστόδουλος Τοψίδης, αναδεικνύοντας μείζονο σημασία ζητήματα που αφορούν την περιοχή. Γιάννης Πετρακόπουλος από την ΕΡΤ Κομωτινής έχει περισσότερα. Γιάννη.
1: 29 περιφέρειες από 10 ευρωπαϊκές.
0: Την περιοχή. Γιάννης Πετρακόπουλος από την ΕΡΤ Κομωτινής έχει περισσότερα. Γιάννη.
1: 29 περιφέρειες.

0: Προφανώς ανάπτυξη κοινών έργων. Στις εργασίες έλαβε μέρος και ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Χριστόδουλος Τοψίδης, ο οποίος μιλώντας στη θεματική ενότητα «Η ανθεκτικότητα του νερού σε ένα μεταβαλλόμενο κλίμα», τόνισε ότι η ανθεκτικότητα των υδάτων δεν είναι πλέον μόνο περιβαλλοντικό ζήτημα, αλλά και ζήτημα οικονομίας, αγροτικής παραγωγής, ενέργειας και πολιτικής προστασίας. Και αναφερόμενος ειδικότερα στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, υπογράμμισε πως η διασυνοριακή διάσταση των ποταμών Νέστου, Εύρου, Άρδα και Ερυθροποτάμου καθιστά αναγκαίες τη διαπεριφερειακή και διακρατική συνεργασία και επεσήμανε ότι η ήδη υπάρχουσα Έλληνο-Βουλγαρική συνεργασία για τον Άρδα και το Ευρωπαϊκό Ερευνητικό Πρόγραμμα Nexus στην περιοχή του Νέστου προϊονίζονται μόνιμη θεσμική συνεργασία και κοινά έργα. Τέλος, να πούμε, Βίκυ, ότι στη σύσκεψη έλαβαν ακόμη μέρος, μεταξύ άλλων, εκπρόσωποι της ερευνητικής κοινότητας, καθώς και ο αντιπρόεδρος της Κομισιόν, Ραφαέλ Φίτο, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών, κατά τούτο, και η Ευρωπαία Επίτροπος Περιβάλλοντος, Τζέσικα Ρόσβουαλ. Βίκυ.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Εντατικούς ελέγχους πραγματοποιούνται από την Δασική Υπηρεσία Λασιθίου προκειμένου να μειωθεί το φαινόμενο της παράνομης θύρας. Ο Ιάσον Ταβλάς είναι μαζί μας. Ιάσον.
2: Καλό μεσημέρι. Βίγε, θα συνεχίσουν εντατικά αυτοί οι έλεγχοι. Μάλιστα, στη θητεία πραγματοποιήθηκαν τις προηγούμενες μέρες έλεγχοι παρουσία του δασάρχη του κυρίου Κουδουμά, όπου κατά τον έλεγχο ένας κυνηγός, ενώ του ζητήθηκε να σταματήσει, δεν σταμάτησε. Στο δεύτερο μπλόκο, λοιπόν, αναγκάστηκε να σταματήσει, όπου βρέθηκε να κατέχει δύο λαγούς. Αυτό απαγορεύεται σύμφωνα με τον νόμο. Mm-hmm. Στην Κρήτη, στη συγκεκριμένη περιοχή, μπορεί να ημέρα κυνηγιού μπορεί να έχεις ένα λαγό μόνο. Αυτό οδήγησε τη διαδικασία της δικογραφίας. Από εκεί πέρα το ζήτημα σε κάθε περίπτωση είναι να ελεγχθεί παράνομη θύρα και να προστατευτούν τα άγρια ζώα. Mm-hmm. Περνάμε ένα μεγάλο διάστημα ξηρασίας. Αντιλαμβάνεστε, λοιπόν, ότι τα άγρια ζώα έχουν μειωθεί, τα θυράματα έχουν μειωθεί και τα πουλιά και η λαγή. Οπότε η δασική υπηρεσία θα προστατέψει την άγρια φύση όπως προβλέπεται από την νομοθεσία, κάνοντας διαρκείς και ελέγχους σε όλο τον νομό, σε όλη την περιφέρεια του νομού.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ιάσον. Το 4ο Έκος Φέστιβαλ ξεκίνησε σήμερα στον Πύργο. Ο Μπάμπης Πλάγος θα μας πει περισσότερα. Μπάμπη.
3: Καλό μεσημέρι από τον Πύργο. Πράγματι, σήμερα το πρωί ξεκίνησε το 4ο Αλφιός Έκο Φέστιβαλ, που πραγματοποιείται στο λόφο του επαρχείου, στο κέντρο δηλαδή του Πύργου, στην πλατεία, με δράσεις για την κυκλική οικονομία, την περιβαλλοντική εκπαίδευση και την τοπική κοινωνία. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει των δύο ημερών, γιατί είναι δύο μέρες το φεστιβάλ, είναι σήμερα και αύριο. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει παρουσιάσεις, συζητήσεις, σχολικές δράσεις, καθαρισμούς ακτών, περίπτερα και συναυλίες με έμφαση στη διαχείριση των αποβλήτων και την βιώσιμη αγροδιατροφή. Οι δράσεις τώρα απευθύνονται σε πολίτες, μαθητές, επαγγελματίες, αλλά και σε φορείς της ηλίας. Διοργανωτής είναι η Κινσέ Ψηφιακό Άλμα, η οποία έχει και την στήριξη του Δήμου Πύργου και της Ιεράς Μητρόπολης Ηλίας. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Σήμερα τώρα το πρωί, να σας πω, μέχρι και πριν από λίγο, ήταν η παράλληλη δράση από τις 10 το πρωί μέχρι τη 1 μετά το μεσημέρι, με παρουσίαση εκπαιδευτικών προγραμμάτων από την Ελμέρα σε μαθητές δημοτικών σχολείων. Το απόγευμα η Ελμέρα θα παρουσιάσει και θα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον στο περίπτερό της το λεγόμενο Ποσειδών Challenge, μάλιστα, ένα διαδραστικό παιχνίδι για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Και όπως σας είπα, αύριο συνεχίζονται οι δράσεις, όπως και σήμερα το απόγευμα. Δηλαδή, είναι πάρα πολλές οι δράσεις που γίνονται, μάλιστα, στην κεντρική πλατεία του Πύργου. Και αύριο συνεχίζονται και επίσης οι δράσεις με έναν συμβολισμό, καθαρισμό ακτής, σε συνεργασία με την Ελμέρα, μια ακτή η οποία βρίσκεται κοντά στην πρωτεύουσα της Ηλίας, τον Πύργο. Η συζήτηση τώρα, η οποία θα γίνει σήμερα, να κλείσω με αυτό, απευθύνεται σε αγρότες, κτηνοτρόφους, επιχειρηματίες, αλλά και σε ΟΤΑ και σε άλλους ενδιαφερόμενους για την διαχείριση των αγροδιατροφικών αποβλήτων.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μπάμπη. Ένα τετραήμερο αφιερωμένο στη λαογραφία, την παράδοση, τη χειροτεχνία, τη δημιουργία και τη ζωντανή πολιτιστική κληρονομιά διοργανώνει το Λαογραφικό Ιστορικό Μουσείο Λάρισας Γιώργος και Ελένα Γουριώτη μέχρι και την Κυριακή στο πλαίσιο των ημερών λαογραφίας. Ο Γιάννης Γιάτσιος είναι μαζί μας. Γιάννη.
4: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Το πρόγραμμα ξεκίνησε χθες και ολοκληρώνεται την Κυριακή.

0: Εκεί είχαμε θεατρικό παιχνίδι για τις σχολικές ομάδες, αλλά και βιωματικό εργαστήριο σταμποτών για ενήλικες, με αφετηρία μια χαρακτηριστική παραδοσιακή τεχνική και γνώση που συνδέεται με τα σταμποτά του Τυρνάβου. Έχει ολόκληρη ιστορία η μηχανή που παράγει τα σταμποτά, βεβαίως, και την είδαν πώς γίνεται η διαδικασία στο εργαστήριο οι ενήλικες, γιατί την διεκδίκησε κάποια στιγμή πριν περάσει στα χέρια του Λαογραφικού Ιστορικού Μουσείου της Λάρισας, όπως είπε η διευθύντρια του μουσείου, η κυρία Καλοκαιρινού, και η γερμανική πρεσβεία.
1: Μάλιστα.
0: Για να καταλάβει κανείς την αξία της. Mm-hmm. Ουσιαστικά οι εκδηλώσεις αυτές έχουν σχέση, έχουν στόχο να συνδέσουν και να δείξουν ότι η παράδοση, η λαογραφία και ο πολιτισμός είναι ζωντανή και συνδέεται το χθες με το σήμερα. Γι' αυτό άλλωστε περιλαμβάνονται και εργαστήρια που έχουν σχέση με την υφαντική, τους περιβόητους αργαλιούς, mm-hmm. για τους οποίους τουλάχιστον εμείς που ανήκουμε σε παλιότερες γενιές έχουμε προσλαμβάνωσες από τα χωριά μας και από τις γιαγιάδες μας πώς δούλευαν τα υφαντά στους αργαλιούς. Τη λαογραφία βεβαίως, την ξυλογλυπτική και διάφορες βεβαίως παραστάσεις που έχουν σχέση με το θέατρο. Σήμερα το απόγευμα έχουμε την έκθεση 27-26 που παραπέμπει στα 53 χρόνια ζωής και προσφοράς του Λαογραφικού Μουσείου της Λάρισας, όπου με επιμέλεια της Ήρυδας Κρητικού και της Φανής Καλοκαιρινού έχουμε μια έκθεση που συνδέει 27 επιλεγμένα αντικείμενα από τις μόνιμες συλλογές του Ιστορικού και Λαογραφικού Μουσείου με 26 σύγχρονα έργα Ελλήνων εικαστικών. Αύριο έχουμε τα εργαστήρια υφαντικής και την Κυριακή βεβαίως έχουμε και παράσταση που συνδέει, θεατρική παράσταση με νέα παιδιά που συνδέει τη λαογραφία με την σύγχρονη κοινωνία.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Τώρα, μία από τις σημαντικότερες θρησκευτικές παραδόσεις της Μεσσηνίας αναβιώνει με χιλιάδες πιστούς να συνοδεύουν πεζή την εικόνα της Παναγίας της Βουλκανιώτισσας από την Ιερά Μονή Βουλκάνου έως την Μεσσήνη. Ο Κώστας Γαζούλης από την ΕΡΤ Καλαμάτας θα μας πει περισσότερα. Κώστα.
2: Για μία από τις σημαντικότερες και πιο ζωντανές θρησκευτικές παραδόσεις ολόκληρης Μεσσηνίας και η ολονύχτια πορεία μήκους περίπου 21 χιλιόμετρων ξεκινά τα ξημερώματα της Κυριακής 20 Σεπτεμβρίου από την Ιερά Μονή του Βουλκάνου στο όρος Ιθώμη προς τη Μεσσήνη. Οι άνθρωποι τώρα κάθε ηλικίας ακολουθούν την εικόνα μέσα στη νύχτα, άλλοι εκπληρώνοντας τάμα και άλλοι συνεχίζοντας μια οικογενειακή παράδοση που περνά από γενιά σε γενιά. Η επίσημη υποδοχή της εικόνας στην πόλη της Μεσσήνης θα γίνει τις 11 το πρωί της Κυριακής στον Αίδριο της Αγίας Παρασκευής στην είσοδο της δεύτερης μεγαλύτερης πόλης της Μεσσηνίας, ενώ θα ακολουθήσει η καθιερωμένη λιτάνευση στους κεντρικούς δρόμους της πόλης με τη συμμετοχή μπάντας του πολεμικού ναυτικού και δημοτικών φιλαρμονικών Καλαμάτας και Μεσσήνης. Η πομπή θα καταλήξει στην Πανηγυρίστρα, στο μετόχι της Ιεράς Μονής Βουλκάνου, όπου η εικόνα θα παραμείνει για προσκύνηση έως τις 28 Σεπτεμβρίου. Ιδιαίτερη σημασία έχει να πούμε, Βίκη, ότι φέτος η προσπάθεια της θεσμικής αναγνώρισης του εθήμου, καθώς όπως τόνισε και ο Δήμαρχος Μεσσήνης, ο Γιώργος Αθανασόπουλος, στο ραδιόφωνο της Καλαμάτας, η λιτανία της Παναγίας Βουλκανιώτισσας βρίσκεται πλέον ένα βήμα πριν από την ένταξή της στο Εθνικό Ευρετήριο Άγιης Πολιτιστικής Κληρονομίας, καθώς σύμφωνα με τον ίδιο απομένει ουσιαστικά η τελική έγκριση της Υπουργού Πολιτισμού. Η κάθοδος εικόνα συνδέεται με την τοπική θρησκευτική παράδοση αλλά και με τη σωτηρία των κατοίκων από θανατικό ρολισμό, ενώ στις 20 Σεπτεμβρίου είναι άρρηκτα συνδεμένο και με το ιστορικό πανηγύρι της Μεσσήνης, μια εμποροπανήγυρη με ρίζες που φτάνουν στο 19ο αιώνα.
1: Μάλιστα.
2: Μια παράδοση λοιπόν αιώνων, Βίκη, που κάθε mm-hmm. Σεπτέμβριο ενώνει το Βουλκάνο με τη Μεσσήνη και χιλιάδες ανθρώπους με μια ολονύχτια δρομή ιστορίας και συλλογικής μνήμης.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Με ένα πλούσιο πρόγραμμα παραστάσεων τώρα και παράλληλων εκδηλώσεων αρχίζει σήμερα η φετινή διοργάνωση του θεατρικού φεστιβάλ Ιθάκης. Η Πέννη Τομπρή είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Πέννη.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκη, και από μένα. Για πέμπτη λοιπόν συνεχή χρονιά επιστρέφει το θεατρικό φεστιβάλ Ιθάκης, το οποίο φέτος πραγματοποιείται από τις 18 έως τις 26 Σεπτεμβρίου, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική του ως ένας από τους σημαντικότερους σύγχρονους πολιτιστικούς θεσμούς. Μάλιστα, η αυλαία του άνοιξε φέτος μία μέρα νωρίτερα με την Άννα Βαγενά, την τιμητική βράβευσή της για την συνολική προσφορά της στο ελληνικό θέατρο και βέβαια την εξαιρετική της ερμηνεία στη θρυλική πλέον παράσταση με τίτλο Αγγέλα Παπάζογλου. Στο πλαίσιο της φετινής διοργάνωσης θα τιμηθεί επίσης για το σύνολο του έργου του, σκηνοθέτης και δάσκαλος Θεόδωρος Τερζόπουλος, μία από τις κορυφαίες μορφές του σύγχρονου παγκόσμιου θεάτρου. Το φεστιβάλ που ανοίγει επισήμως στις πύλες του απόψε στις 8.30 συνδιοργανώνουν ο Δήμος Ιθάκης, η Περιφέρεια Ιωνίων Νήσων και η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Ιωνίων Νήσων, ενώ τελεί και υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού. Την καλλιτεχνική του διεύθυνση υπογράφουν ο ηθοποιός και σκηνοθέτης Κώστας Γάκης και η θεατροπαιδαγωγός και σκηνοθέτης Αθηνά Αρσένη, διαμορφώνοντας ένα πρόγραμμα που δίνει έμφαση στη σύγχρονη ελληνική δημιουργία, την εξωστρέφεια και τη συνάντηση διαφορετικών ελληνικών καλλιτεχνικών φωνών. Η φετινή θεματική του Φεστιβάλ Βίκυ έχει τίτλο «Τοπίο Σώμα» και διερευνά τη σχέση του τόπου, του σώματος και της αφήγησης. Το τοπίο δεν αντιμετωπίζεται μόνο ως γεωγραφικός χώρος, αλλά ως δραματουργικό πεδίο, όπου τα σώματα κινούνται, δημιουργούν δράση και γεννούν ιστορίες. Για 9 μέρες το φεστιβάλ θα φιλοξενεί καθημερινά βιωματικά εργαστήρια και εκπαιδευτικές δραστηριότητες, ενώ κάθε βράδυ επαγγελματική θείαση από όλη την Ελλάδα θα παρουσιάζουν τις παραστάσεις τους. Να σημειώσουμε κλείνοντας ότι η είσοδος σε όλες τις εκδηλώσεις του φεστιβάλ είναι ελεύθερη για το κοινό. Βίκυ.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πέννη. Τώρα να κλείσουμε με τον καιρό για αύριο. Εύθριος καιρός με τοπικά αυξημένες νεφώσεις στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά ορεινά, όπου είναι πιθανό να εκδηλωθούν λίγες τοπικές μπόρες το μεσημέρι. Η θερμοκρασία θα φτάσει στα βόρεια τους 30 βαθμούς και τους 32 με 33 στα κεντρικά και τα νότια. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο με τα βλητεία ασθενής και στο Αιγαίο Βόρειο μέχρι 6 μποφόρ. Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102FM της ΕΡΤΡΙΑ. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκυ Κολτσίδα. Στη στήριξη της εκπομπής η Θάνια Γιανακάκη και στην τεχνική επιμέλεια ο Χρήστος Σιδερίδης. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα, στη 1 μετά το μεσημέρι. Καλό Σαββατοκυριακό σε όλους.

0: ξέχασε λοιπόν.
1: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8.
2: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος 10 και 11 Οκτωβρίου. Με τη Λένα Ζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένας ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
3: Η 17η Μεγάρων Γη είναι εδώ, 18, 19 και 20 Σεπτεμβρίου, στο Άλσος Θεόγνιδος Μεγάρων, ένα μεγάλο αγροφεστιβάλ που συνδέει τα προϊόντα της γης, την καινοτομία, τη γαστρονομία με την ιστορία και τον πολιτισμό μας. Προβολή ντοκιμαντέρ, γευσηγνωσίες, αφιέρωμα στο μεγαρίτικο μέλι, βόλτα με άλογα και πολλές παράλληλες δράσεις. Το αγροφεστιβάλ κάθε βράδυ ζωντανεύει με συναυλίες με ελεύθερη είσοδο. Σκιαδαρέσες, Σταρόβας Μπαντ, Σουρλουλού, 18, 19 και 20 Σεπτεμβρίου στο Άλσος Θεόγνιδος Μεγάρων, στην είσοδο της πόλης των Μεγάρων. Είσοδος ελεύθερη.
1: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.

0: Από το Δουβλίνο, όπως συνεδριάζουν υπό την προεδρία του Κυριάκου Περακάκη, τα μέλη του Eurogroup, οι υπουργοί οικονομικών της Ευρωζώνης δηλαδή, προσπαθούν να εξουδετερώσουν την ενεργειακή βόμβα με τις σοβαρές κοινωνικές αντιδράσεις λόγω του ράλι στις τιμές των καυσίμων. Και από την Αθήνα, ο Πρωθυπουργός έχει προαναγγείλει ήδη από χθες τριπλή παρέμβαση με τη συνέντευξη που έδωσε στην τηλεόραση του Ερικ Νιούς για να σβήσει η φωτιά στα καύσιμα και ειδικά στο πετρέλαιο θέρμανσης. Και όπως είπε πριν από λίγες ώρες από το Προεδρικό Μέγαρο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μας περιμένει ένας δύσκολος χειμώνας, σημειώνοντας πάντως ότι το πετρέλαιο θέρμανση είναι η πρώτη προτεραιότητα για την κυβέρνησή του. Καλό μεσημέρι σε όλους κυρίες και κύριοι. Είναι Παρασκευή σήμερα, Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο rteco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή είναι η Αλέκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή Έλενα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης. Στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκανδυρανιά και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτική, και να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Τη λειτουργία του πρώτου ψηφιακού εργαλείου MedWatch που θα διασταυρώνει τις αναρτήσεις των γιατρών στα social media με τις άδειες που έχουν καταχωρήσει τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών για τον εντοπισμό παράνομων διαφημίσεων στο διαδίκτυο, ανακοίνωσε σε συνέντευξη τύπου ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Διπλή παρέμβαση για το πετρέλαιο θέρμανσης με επιδότηση στην Αντλία και οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Συνεχίζει τη στήριξη και στο ντίζελ. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 103 ετών η Μαργαρίτα Παπανδρέου, πρώην σύζυγος του ιστορικού ηγέτη του Πασόκ Ανδρέα Παπανδρέου, από το 1951 έως το 1989. Δραστική περικοπή του επόμενου επταετούς προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης ζητούν Γερμανία, Δανία, Φιλανδία, Ολλανδία και Αυστρία. Απορρίπτουν ως μη ρεαλιστική την πρόταση της Κομισιόν για 2-3 εκατομμύρια ευρώ. Ανοιχτό άφησε σήμερα το ενδεχόμενο να αποχωρήσει νωρίτερα από το αξίωμά της η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Κριστίν Λαγκάρντ. Η Γαλλία θα στηρίξει τον Ολλανδό Κλάς Κνότ ως διάδοχο της Λαγκάρντ, σύμφωνα με το Reuters. Σε 24-ωρη απεργιακή κινητοποίηση θα προχωρήσει στις 9 Οκτωβρίου η Ομοσπονδία Συλλόγων Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας. Σε εξέλιξη φωτιά σε δασική έκταση στην περιοχή Κρανιά Ελασσόνα, στην κατάσβεση συμμετέχουν ισχυρές επίγειες και νέες δυνάμεις. 13 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Στις 5.30 το απόγευμα συγκέντρωσε στο μνημείο του Παύλου Φίσα στο Κερατσίνι. Κλειστή από τις 3.30 η σταθμή του μετρό Κορυδαλός και Μανιάτικα. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε Κερατσίνι και Νίκαια. Και τέλος ηλιοφάνεια στις περισσότερες περιοχές, 29 βαθμοί σήμερα στην Αθήνα, 27 στη Θεσσαλονίκη. Εντείνεται η ανησυχία, κυρίες και κύριοι, σε όλο τον κόσμο για την ενεργειακή κρίση και την ακρίβεια λόγω των εξελίξεων στην πολύπαθη Μεσαία Ανατολία και εξαιτίας του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία, ο οποίος μένεται. Τη γραμμή άμυνας απέναντι στο νέο ενεργειακό σοκ που απειλεί νοικοκυριά και επιχειρήσεις και εν τέλει το σύνολο των οικονομιών, αναζητούν σήμερα στο Δουβλίνο οι Υπουργοί Οικονομικών των χωρών της Ευρωζώνης υπό την προεδρία του Κυριάκου Πιερακάκη. Το Eurogroup καλείται να διερευνήσει τα περιθώρια αντίδραση των κυβερνήσεων απέναντι στην αναζωπήρωση του πληθωρισμού και την ακρίβεια. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Κόκκινος συναγερμός για την ενεργειακή βόμβα στις Βρυξέλλες. Επιποδός όμως και οι κυβερνήσεις των χωρών μελών. Τις παρεμβάσεις στο πετρέλαιο θέρμανσης έθεσε ως πρώτη προτεραιότητα της κυβέρνησης ο Πρωθυπουργός στη συνάντηση που είχε νωρίτερα με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας στο Προεδρικό Μέγαρο. Προανήγγειλε διπλή παρέμβαση με επιδότηση στην Αντλία και οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης και σημείωσε χαρακτηριστικά ότι μας περιμένει ένας δύσκολος χειμώνας σε ένα περιβάλλον πρωτοφανών γεωπολιτικών αναταράξεων.
1: Μας περιμένει, κύριε Πρόεδρε, ένας δύσκολος χειμώνας. Βρισκόμαστε σε ένα περιβάλλον πρωτοφανών γεωπολιτικών αναταράξεων. Είχα και χθες την ευκαιρία να τοποθετηθώ για το θέμα αυτό και να προτάξω το πετρέλαιο θέρμανσης ως την πρώτη προτεραιότητα για την κυβέρνηση για να μπορέσουμε να στηρίξουμε τα νοικοκυριά, ειδικά σε εκείνες τις περιοχές, καλή ώρα, τα μέρη σας, στη Βόρεια Ελλάδα, που έχουν περισσότερες ανάγκες. Θα γίνει λοιπόν μια διπλή παρέμβαση, η οποία θα εξειδικευθεί από τα συναρμόδια Υπουργεία στις αρχές της άλλης εβδομάδος, μια επιδότηση στην Αντλία από το κράτος και από τα δηληστήρια. Ο σκοπός είναι, όπως είπα, θες, η τιμή να είναι χαμηλότερη από εκεί που έκλεισε η τιμή πέρυσι τον Απρίλιο, αλλά και ταυτόχρονα μια οριζόντια αύξηση στο επίδομα θέρμανσης, το οποίο είναι και το εργαλείο που έχουμε ακριβώς για να μπορέσουμε να γεφυρώσουμε τις γεωγραφικές ανισότητες. Διότι, όπως ξέρετε, μεγαλύτερο επίδομα θέρμανσης παίρνουν οι συμπολίτες μας οι οποίοι βρίσκονται στη Βόρεια Ελλάδα. Προσδοκούμε ότι μπορούμε με κάποιο τρόπο να συνεχίσουμε και την στήριξη στον ντίζελ. Και τέλος, μια κουβέντα, γιατί θέλω να το αποσαφηνίσω και αυτό, για τα θέματα του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε τη δυνατότητα να μειώσουμε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης χωρίς να περικόψουμε κάποια άλλη δαπάνη ή να αυξήσουμε κάποιον άλλο φόρο. Αυτό θα μπορεί να γίνει εφικτό μόνο εάν συνολικά στην Ευρώπη υπάρξει μια εξαίρεση για μειώσεις στην φορολογία των ορυκτών καυσίμων, προσωρινή μείωση, το τονίζω, για να αντιμετωπίσουμε τις ανάγκες ενός δύσκολου χειμώνα. Θα θέσω προσωπικά το θέμα στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Δεν μπορώ να προεξοφλήσω αν αυτή η στρατηγική θα είναι επιτυχημένη. Πιστεύω όμως ότι και η συναδελφή μου, αλλά και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θα αναγνωρίσει το γεγονός ότι όσο σημαντική και αν είναι η πράσινη μετάβαση στην οποία επενδύουμε, άλλο τόσο σημαντικό είναι να στηρίξουμε και τα νοικοκυριά μας απέναντι σε μια κρίση η οποία είναι τελείως εξωγενής.
0: Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Ασούλας εκτίμησε ότι ο Πρωθυπουργός μπορεί να πείσει τους Ευρωπαίους συναδέλφους του.
2: Αυτά που ανακοινώσατε για την απάλυνση των επιπτώσεων στην τιμή του πετρελαίου θέρμανσης, που θα εξειδικευθούν πολύ σύντομα, και ότι θα ξεκινήσουν σαφώς καλύτερα από ότι τέλειωσαν τον Απρίλιο πέρσι, δηλαδή από το 1,75, θα καταφέρετε να διευκολύνετε τους πολίτες αυτή την κρίσιμη συγκυρία, και νομίζω πως μπορείτε να πείσετε τους Ευρωπαίους, χωρίς αυτό να μπορεί κανείς να το προεξοφλήσει, πως μία εξαίρεση στη φορολόγηση του ΕΦΚ, στη φορολόγηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, ειδικά για αυτή την περίοδο της έξαρσης των τιμών του πετρελαίου λόγω των γεγονότων που αναφέρθηκαν, έχει νόημα.
0: Τώρα, αυτή η συνομιλία που μόλις ακούσαμε, αυτός ο διάλογος που είχαν στο Προεδρικό Μέγαρο, είναι λίγες ώρες ουσιαστικά μετά τη νέα παρέμβαση στα καύσιμα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στην εφόλυση ύλη συνέντευξη που παραχώρησε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ARK News, στο πλαίσιο των μέτρων για τη στήριξη των νοικοκυριών. Προανήγγειλε οριζόντια επιδότηση στο επίδομα θέρμανσης και άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο επιβολής πλαφών στο περιθώριο κέρδους. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε ότι βρίσκεται στο τραπέζι και το σενάριο έκτακτης μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης στην αμόλυβη, εφόσον καταστεί αναγκαίο.
1: Εάν δεν κάνουμε τίποτα, το πετρέλαιο θέρμανσης θα ανοίξει στα 2 ευρώ.
3: Αυτή είναι
1: στις 15 Οκτωβρίου. Αυτό δεν είναι αποδεκτό από την κυβέρνηση. Την επόμενη εβδομάδα θα γίνουν εξαγγελίες συγκεκριμένες από το Υπουργείο Οικονομικών και από το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Θα υπάρξει μια στήριξη στο πετρέλαιο θέρμανσης σημαντική και από την κυβέρνηση και από τα δηληστήρια.
3: Αυτό είναι πολύ σημαντικό.
1: Και είμαι σίγουρος ότι το πετρέλαιο θέρμανσης θα ανοίξει πολύ χαμηλότερα από το 1,75 που ήταν η τιμή στην οποία έκλεισε πέρυσι τον Απρίλιο. Μια μεγάλη στήριξη στο πετρέλαιο θέρμανσης, και θα προσθέσετε και σε αυτό μια οριζόντια αύξηση.
3: Να.
1: Του επιδόματος θέρμανσης. Σημαντική και αυτή. Μια πολύ λεπτομερή δουλειά, ώστε να εξετάσουμε πραγματικά τις περιοχές εκείνες που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη και να στηρίξουμε τους συμπολίτες μας εκεί που έχουμε περισσότερο κρύο. Το λέω πολύ απλά. Λέμε για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Δεν αντέχει ο προϋπολογισμός αυτή τη στιγμή να κόψουμε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Αν όμως είχαμε μια ειδική άδεια από την Ευρώπη να το κάναμε, να μην μετρούσε αυτό στις οροφές δαπανών, βεβαίως και θα το κάναμε. Προσωρινά.
0: Με έκτακτα μέτρα λοιπόν συγκράτηση των τιμών στο πετρέλαιο κίνησης και θέρμανσης και ενδεχομένως παρεμβάσει τη φορολογία του καυσίμων, η κυβέρνηση θα επιχειρήσει να περιορίσει το μεταφορικό κόστος και το κόστος θέρμανσης εν ώψη της νέας χειμερινής περίοδου που αρχίζει 15 Οκτωβρίου. Πάμε στον οικονομικό μας δάχτυλο Κώστα Τσάβαλο, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας βοηθήσει να αποκωδικοποιήσουμε το ΣΕΠΕ Πρωθυπουργός στην τηλεόραση του ARK News και τα μήνυματα που έστειλε και τα μέτρα που εξήγηλε. Ακούσαμε ένα απόσπασμα από τα όσα είπε ο κ. Μητσοτάκης στην ΕΡΤ. Τη Δευτέρα θα έχουμε τα νεότερα κόστα. Τότε θα οριστικοποιήσει το κυβερνητικό πρόγραμμα, το κυβερνητικό οικονομικό επιτελείο, το σχέδιο για το οποίο μίλησε ο Πρωθυπουργός εδώ στην τηλεόραση της ΕΡΤ. Καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, σε εσένα και στους ακροατές μας. Ακριβώς από Δευτέρα τα νεότερα, οι λεπτομέρειες για αυτά τα έκτακτα μέτρα συγκράτησης των τιμών στο πετρέλαιο κίνησης και θέρμανσης. Το πετρέλαιο θέρμανσης βρίσκεται στο επίκεντρο των παρεμβάσεων, με στόχο να βγει, όπως ακούσαμε, και τον Πρωθυπουργό στην αγορά κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο, τιμή με την οποία έκλεισε τον περασμένο Απρίλιο. Η προσπάθεια συγκράτησης της τιμής θα πλησιωθεί τον Νοέμβριο με αύξηση του επιδόματος θέρμανσης για όλες τις μορφές ενέργειας. Δεν θα αφορά μόνο το πετρέλαιο και το ρεύμα και το φυσικό αέριο και το πέλετ.
0: Για όλους και για όλα οριζόντια αυτή η αύξηση.
4: Ναι. Και παράλληλα η κυβέρνηση αναμένει, θα έλεγα, το σήμα των Βρυξελών για να προχωρήσει, εάν είναι εφικτό, εάν υπάρχουν τα δημοσιονομικά περιθώρια, στη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωση. Πρέπει
0: ο οποίος είναι και το κλειδί αυτός ο ειδικός φόρος για τη διαμόρφωση της τελικής τιμής, έτσι.
4: Ακριβώς. Η ενεργειακή ακρίβεια αναμένεται, όχι αναμένεται, βρίσκεται σήμερα στο επίκεντρο και του Eurogroup που συνεδριάζει στο Δουβλίνο υπό την προεδρία του Κυριάκου Πιερακάκη, και το ζητούμενο τώρα και για τους Ευρωπαίους, αλλά εδώ για τη χώρα μας, για το οικονομικό επιτελείο, είναι να περιοριστεί το σοκ στην Αγγλία.
0: Αλλά όπως ακούσαμε και τη διευκρίνηση του Πρωθυπουργού, αυτό θα είναι προσωρινό το μέτρο, προσωρινά θα γίνει, αν θα γίνει και εφόσον δοθεί το πράσινο φως από τις Βρυξέλλες, έτσι.
4: Έτσι. Υπό τις παρούσες συνθήκες, η τιμή του θέρμανσης θα έβγαινε στην αγορά με 2 ευρώ το λίτρο. Επίπεδο απαγορευτικό για μικρά και μεσαία βαλάντια, όταν πέρσι η αγορά άνοιξε στα 1,10. Για τον ειδικό φόρο να πούμε ορισμένα πράγματα για να γίνει κατανοητό το τι συμβαίνει. Κατά τη διάρκεια της περίοδου διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης, ο ειδικός φόρος ανέρχεται σε 28 λεπτά το λίτρο, αποφέροντας στο δημόσιο έσοδα περίπου 300 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό το ποσό βρίσκεται ουσιαστικά στον πυρήνα της δημοσιονομικής εξίσωσης που καλείται να διαχειριστεί η κυβέρνηση. Η μείωση του φόρου θα περιορίσει αντίστοιχα τα φορολογικά έσοδα, από την άλλη όμως αποτελεί το πιο άμεσο εργαλείο για να περάσει μέρος της δημοσιονομικής παρέμβασης στην τελική τιμή του καυσίμου. Κατανοητό. Αν ανάψει πράσινο φως Κομισιόν, θα αρχίσουν οι ασκήσεις επί χάρτου, θα έλεγα, για το ποσοστό μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Και από το ύψος της παρέμβασης θα εξαρτηθεί και το περιθώριο μέσα στο οποίο μπορεί να κινηθεί η τιμή στην Αγγλία. Η τιμή στο πετρέλαιο κίνησης και θέρμανσης, αν υπήρχε και σήμερα και το θέρμανσης, διαμορφώνεται περίπου στα 2,1 με 2,2 ευρώ το λίτρο, καθώς ενσωματώνεται, Γρηγόρη, ειδικός φόρος κατανάλωσης 41 λεπτά το λίτρο. Και από τις 15 Οκτωβρίου ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στο πετρέλαιο θέρμανσης, μόλις βγαίνει στην αγορά, πέφτει από τα 41 στα 28 λεπτά.
0: Οπότε περιμένουν λοιπόν τις αποφάσεις,
4: δηλαδή,
0: από το...
4: Δηλαδή η τιμή μειώνεται αυτομάτως 15 με 16 λεπτά μαζί με τον αναλογούντο ΦΠΑ. Τώρα, αν συνεχιστεί και η στήριξη από τα δηληστήρια, η τιμή θα μειωθεί τουλάχιστον 30 λεπτά επιπλέον, ώστε η τελική τιμή να διαμορφωθεί στα 1,6 με 1,7 ευρώ το λίτρο.
0: Ας μείνουμε...
4: Εκείνο που πρέπει να σημειώσουμε...
0: Και να κλείσουμε με αυτό, Κώστα.
4: Έτσι, ναι, έτσι συμπερασματικά. Το όφελος για τον καταναλωτή υπολογίζεται σε 40 με 50 λεπτά το λίτρο σε σχέση με την αρχική τιμή. Βέβαια, δεν ξέρουμε ποια θα είναι τότε, αλλά η όποια τιμή
0: με θα
4: όποια
0: το δούμε
4: τιμή
0: τότε.
4: Βγει
0: βέβαια
4: στην αγορά. Και το επίδομα αυξάνεται, είναι το άλλο σκέλος.
0: Οριζόντια είπαμε αυτό, ναι.
4: Οριζόντια. Σήμερα το επίδομα, θυμίζω στους ακροατές μας, κυμαίνεται από 100 έως 800 ευρώ, ενώ για περιοχές χώρας με πολύ χαμηλές θερμοκρασίες φτάνει τα 1200 ευρώ. Και το ντίζελ κίνησης, εδώ η επιδότηση στο ντίζελ επεκτείνεται και τον Οκτώβριο, ήδη το ανακοινώσαν από τώρα, το ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός.
0: Βεβαίως.
4: Και βλέπουμε τώρα τι θα γίνει και με το πλαφόν.
0: Μένουμε σε αυτά, Κώστα Τσάβαλε, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για τις πληροφορίες. Πτωτική εντωμεταξύ πορεία για τρίτη συνεχόμενη συνεδρίαση καταγράφει διεθνή τιμή του πετρελαίου Brent στις αγορές και διαμορφώνεται λίγο κάτω από τα 103 δολάρια το βαρέλι, παραμένοντας ωστόσο πάνω από τα 100 δολάρια. Στη χώρα μας πάντως η μέση τιμή του πετρελαίου κίνηση είναι η ίδια με την αμόλυβδη. Πάμε στην οικονομική μας δάκτρια Πινελό Μητρούλη, η οποία θα μας δώσει τις δικές της πληροφορίες. Να ξεκινήσουμε καταρχάς, γιατί ακούσαμε τώρα τον Κώστα Τσάβαλο να μας λέει αναλυτικά για τις παρεμβάσεις του Πρωθυπουργού, να ξεκινήσουμε ένα παράδειγμα για το τι θα αλλάξει, τι περιμένουμε με αυτά τα νέα μέτρα στήριξης. Πινελόπη, καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Τι θα αλλάξει? Καταρχήν πρέπει να ξεκαθαριστεί το πακέτο των μέτρων που θα αποφασιστεί από την κυβέρνηση, και αυτό θα γίνει την Δευτέρα ή την Τρίτη με τις ανακοινώσεις του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Ωστόσο, με βάση αυτά τα οποία γνωρίζουμε μέχρι τώρα, μπορούμε να πούμε ότι αν μια πολυκατοικία προμηθευόταν 1000 λίτρα πετρελαίου σήμερα, πετρελαίου θέρμανσης, τότε θα έπρεπε να πληρώσει 2.000 ευρώ. Με βάση αυτά που είπε ο Πρωθυπουργός, δηλαδή ότι θα κρατηθεί η τιμή στο 1 ευρώ και 75 λεπτά, τότε θα πρέπει να πληρώσει 1.750 ευρώ. Υπάρχει δηλαδή ένα σημαντικό όφελος σε σχέση με το πώς θα ήταν σήμερα η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης. Ωστόσο, να υπενθυμίσουμε ότι πέρσι, την ίδια περίοδο, το πετρέλαιο θέρμανσης είχε διατεθεί στην αγορά στο 1 ευρώ και 10 λεπτά. Δηλαδή, η ίδια πολυκατοικία προμηθεύτηκε 1.000 λίτρα πετρελαίου έναντι 1.100 ευρώ. Άρα σχεδόν έχουμε διπλασιασμό της τιμής του πετρελαίου θέρμανσης, γι' αυτό είναι και τόσο μεγάλη η ένταση του προβλήματος και γι' αυτό η κυβέρνηση προσπαθεί να βρει τρόπο ώστε να μειώσει όσο το δυνατόν περισσότερο την τιμή.
0: Βεβαίως, θα τα δούμε όλα αυτά στην πορεία. Τώρα να δούμε, να ρίξουμε μια ματιά που κινούνται σήμερα οι διεθνείς αγορές και τι γίνεται με τις τιμές στην Αντλία, Πινελόπη.
5: Ακριβώς. Τώρα το Brent, όπως είπες και εσύ νωρίτερα, κινείται σήμερα πτωτικά. Είναι στα 102,8 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αργό της Αμερικής είναι στα 100,7 δολάρια το βαρέλι. Όπως είπες, πρόκειται για την τρίτη συνεχή πτωτική συνεδρίαση, ωστόσο πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι και βέβαια πάρα πολύ εύκολα μπορεί να προσεγγίσει τα 110 με οποιοδήποτε πρόβλημα εμφανιστεί στη Μέση Ανατολή. Όλο αυτό έχει επιδράσει και στο φυσικό αέριο, όπου εκεί, και εκεί έχουμε μία μικρή μείωση από περίπου 82 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Αυτή την ώρα η διαπραγμάτευση είναι στα 77 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Και να δώσουμε και λίγο τις μέσες τιμές του ηλεκτρισμού. Καταρχήν, το πρώτο 15ήμερο του Σεπτεμβρίου, μάλλον τις πρώτες 17 ημέρες του Σεπτεμβρίου, ήταν 157,2 ευρώ ανά μεγαβατόρα, σε σχέση με 133 ευρώ ανά μεγαβατόρα τον Αύγουστο. Δηλαδή, μία σημαντική αύξηση, ο οποίος Αύγουστος ήταν επίσης αυξημένος σε σχέση με τον Ιούλιο. Βέβαια, να υπενθυμίσουμε ότι σε όλη αυτή τη συζήτηση για τις επιδοτήσεις στα καύσιμα δεν έχει γίνει καμία αναφορά στο να υπάρξει επιδότηση σε ό,τι αφορά το ηλεκτρικό ρεύμα. Η κατεύθυνση που δίνεται από όλους από την κυβέρνηση είναι σταθερό τιμολόγιο σε όποιον πάροχο δίνει μια χαμηλή τιμή.
0: Πινελόπη Μητρούλια, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Εμείς να μείνουμε τώρα στο πολιτικό σκέλος αυτού του πολύ μεγάλου, του τεράστιου ζητήματος. Έντονες αντιδράσεις είχαμε από τα κόμματα της αντιπολίτευσης για τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού στην ΕΡΤ και ειδικά αναφορικά με τα όσα είπε για τις νέες παρεμβάσεις στην ενεργειακή κρίση. Η Ευγενία Λούζου θα μας πει περισσότερα. Κριτική σε πολύ ψηλούς τόνους από την αντιπολίτευση, Ευγενία. Καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι. Ακριβώς όπως το σχολίασες, Γρηγόρη, συγκεκριμένα για τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού για την αντιμετώπιση της ακρίβειας στα καύσιμα, το ΠΑΣΟΚ καταλόγησε στον Κυριάκο Μητσοτάκη ότι ενώ ανέφερε ότι δεν υπάρχει δημοσιονομικός χώρος για πρόσθετη στήριξη των πολιτών, απέναντι βέβαια στο ενεργειακό κόστος, για τη φορολόγηση των υπερκερδών, λέει το ΠΑΣΟΚ των δηληστηρίων, απάντησε πως δεν εξετάζει τέτοιο μέτρο. Αποφασίστε με ποιους είστε, αναφέρουν από τη Χαριλάο Τρικούπη, ή με τα υπερκέρδη ή με τους πολίτες. Σημειώνουν ακόμη οι Γρηγόροι πως πρόκειται για προφανή αντίφαση όταν πρόκειται για τους πολίτες, ο δημοσιονομικός χώρος δεν επαρκεί, όταν πρόκειται για τα υπερκέρδη των ισχυρών η κυβέρνηση επιλέγει να μην τον αυξήσει. Στο ΣΥΡΙΖΑ τώρα τονίζουν πως μετά από 7 χρόνια διακυβέρνησης ο κύριος Μητσοτάκης δεν δικαιούται να εμφανίζεται ως παρατηρητής της ακρίβειας και οι πολίτες να εξακολουθούν να πληρώνουν το κόστος των νεοφιλελεύθερων επιλογών του. Πειρά εξαπέλυσε και το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, αναφέροντας ότι ο κύριος Μητσοτάκης επιλέγει να στηρίξει ξανά τα μονοπόλια της ενέργειας και όχι τη λαϊκή οικογένεια, ανακοινώνοντας ως παροχή ότι η τιμή πετρελαίου θέρμανσης θα ανοίξει με 60% αύξηση σε σχέση με πέρσι. Από την ελληνική τώρα.
0: Και να κλείσουμε με αυτό, Ευγενία, ναι.
6: Βεβαίως, από την ελληνική λύση τονίζουν πως ο Πρωθυπουργός είναι υπόλογος για την ακρίβεια. Η ακρίβεια στα καύσιμα θα οδηγήσει στην ακρίβεια των τροφίμων, αναφέρουν, και ο κόσμος θα πεινάσει. Και την ευθύνη θα έχει ο Πρωθυπουργός.
0: Ευγενία Λούζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για την αναλυτική ενημέρωση. Αυτές είναι και οι πολιτικές αντιδράσεις, λοιπόν. Πάμε τώρα όμως να δούμε τι γίνεται επί του πεδίου, να δούμε τι γίνεται στην Αντλία, να δούμε τι γίνεται στην πραγματική οικονομία και στην καθημερινότητά μας. Ακούσαμε νωρίτερα το ρεπορτάζ για την εικόνα όπως διαμορφώνεται μέχρι αυτή την ώρα στις διεθνείς αγορές των καυσίμων και στην Αντλία των πρατηρίων. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον πρόεδρο του Συνδέασμου Πρατηρίουχων Εμπόρων Καυσίμων Αττικής, τον κύριο Νίκο Παπαγεωργίου, από τον οποίο θα ζητήσουμε ένα σχόλιο για τις εξελίξεις και μια πρόληψη για το πού πάει αυτό το ράλι των τιμών. Καλό μεσημέρι, κύριε Παπαγεωργίου. Ακούσαμε νωρίτερα τον Πρωθυπουργό του Προεδρικού Μέγαρο. Τον είδαμε και χθες εδώ στην τηλεόραση του Ερκινιούς να λέει ότι θα υπάρξει διπλή παρέμβαση με επιδότηση στην Αντλία και οριζόντια αύξηση στο επίδομα θέρμανσης. Είπε και ότι θα παρέμβει ο ίδιος προσωπικά να ζητήσει τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Πριν από λίγες ημέρες, είχατε πει εδώ στο ραδιοφωνό μας ότι αν ξεκινούσε τώρα η διάθεση του θέρμανσης, η τιμή του θα ήταν στο 1,95, αν θυμάμαι καλά. Τώρα, μετά τις εξαγγελίες αυτές, ποια είναι η εκτίμησή σας, θα έχουν ουσιαστικό αντίκτυπο στην τιμή αυτές οι παρεμβάσεις?
7: Βεβαίως και θα έχουν, και είναι πολύ σημαντικό το ότι ο ίδιος ο Πρωθυπουργός έκανε αυτές τις εξαγγελίες, γιατί δείχνει το ενδιαφέρον της πολιτείας για ένα μείζον θέμα, το οποίο το έχουμε αναδείξει και εγώ προσωπικά από το Πάσχα, το τι θα περιμένουμε να αντιμετωπίσουμε μέσα στο χειμώνα, τον επόμενο χειμώνα, αυτόν δηλαδή που διανύουμε τώρα. Mm-hmm. Θεωρώ ότι είναι προς τη σωστή κατεύθυνση το ότι η κυβέρνηση προσανατολίζεται να μειώσει ακόμα και τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Ήταν η πρώτη φορά που ακούσαμε ότι ενδεχομένως να μειωθεί και ο ειδικός φόρος κατανάλωσης μετά από την απέτηση στην οποία θα καταβάλουν προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή η ελληνική κυβέρνηση. Όμως, είμαστε 25 μέρες πριν από την έναρξη περίοδου. Κανένας δεν γνωρίζει ποια θα είναι η τιμή διάθεσης εκείνη την περίοδο. Και το 1,75 είναι, δηλαδή, ξέρει κανένας αν εκείνη την περίοδο που θα ξεκινήσει το πετρέλαιο θα έχει 1,75 ή 1,95 ή 2,50. Κανένας μας δεν το γνωρίζει. Με την εξέλιξη που έχουν τα γεγονότα δηλαδή στην περιοχή του κόλπου αλλά και στο μέτωπο Ρωσίας-Ουκρανίας, δεν μπορεί να γνωρίζει κάποιος ποια θα είναι η τιμή. Και αν είναι 1,75, τι σημαίνει, δεν θα παρέμβουμε? Δηλαδή είναι χαμηλή η τιμή στο 1,75? Προφανώς και όχι.
0: Όχι. Απλά, όπως είπε ο Πρωθυπουργός, από ό,τι το είδαμε χθες στην τηλεόραση του ΕΡΤΝΙΟΥΣ, οι παρεμβάσεις αποσκοπούν στο να είναι η τιμή χαμηλότερη από το 1,75. Ήταν η τιμή με την οποία έκλεισε πέρυσι η σεζόν.
7: Έτσι ακριβώς. Οπότε, συμφωνούμε όλοι ότι θα πρέπει να είναι γενναία η απόφαση και γενναία η επέμβαση στην τιμή, όχι μόνο του πετρελαίου θέρμανσης και του πετρελαίου κίνησης και τη βενζίνη αμόλυβδης. Διότι δεν είναι μια περίοδος ακρίβειας λίγων εβδομάδων. Εδώ είναι μια παρατεταμένη περίοδος από το Φεβρουάριο. Έχουμε κλείσει 6 μήνες και μάλλον θεωρώ προσωπική μου εκτίμηση ότι αυτό θα κρατήσει και χρόνια.
0: Και χρόνια,
7: λέτε. Δεν θα ξαναδούμε εύκολα τις τιμές να πέφτουν στα επίπεδα που είχαμε στις αρχές του 2026, τον Ιανουάριο 2026. Δυστυχώς. Ναι. Είναι τέτοιες οι ζημιές που έχουν γίνει σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις και δηληστήρια, που δυστυχώς δεν μας αφήνουν να είμαστε αισιόδοξοι.
0: Από τη μία, λοιπόν, ακούσαμε τον Πρωθυπουργό να λέει ότι θα ζητήσει μετεπιτάσιος, όπως είπε, επιλέξει από το Προεδρικό Μέγαρο, από τους συναδέλφους του στις Βρυξέλλες, να υπάρξει αυτή η μείωση, η οποία, όπως είπατε και εσείς τώρα, μόλις πρέπει να είναι γενναία αυτή η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα, σωστά?
7: Σωστά, και η οποία πολύ καλά κάνετε και το αναφέρετε, μπορεί να προκληθεί μόνο από την κεντρική διοίκηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Mm-hmm. Από τα αρμόδια όργανα, λοιπόν, τα οικονομικά, τα οποία θα δώσουν εκείνη τη δημοσιονομική χαλαρότητα προς τα κράτη-μέλη να διαχειριστούν αυτή την κρίση. Πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να σταθεί γενναία σε αυτή τη μεγάλη κρίση που διανύουμε.
0: Οι άλλες δύο παρεμβάσεις, δηλαδή η επιδότηση στο ντίζελ που επεκτείνεται τον Οκτώβριο ή η οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, είναι προς σωστή κατεύθυνση πάντως, από ό,τι μας είπατε αρχικά στο σχολείο σας?
7: Κοιτάξτε, προφανώς και η τιμή θα πρέπει να είναι σε οριζόντια για όλους. Mm. Δεν σημαίνει ότι εσείς εργάζεστε, είστε παντρεμένος και η σύζυγός σας εργάζεται. Παίρνετε ένα καλό μισθό. Εσείς λοιπόν δεν μπαίνετε μέσα, δεν είστε δικαιούχους του επιδόματος θέρμανσης, γιατί το εισόδημά σας υπερβαίνει ένα όριο των 35-40.000 ευρώ. Είστε πλουσιός. Mm-hmm. Μπορείτε να διαθέσετε εσείς με δύο παιδιά, με τρία παιδιά, να διαθέσετε εσείς 100% μεγαλύτερη αύξηση στο πετρέλαιο θέρμανσης ή στο πετρέλαιο κίνησης, στη βενζίνη που χρησιμοποιείτε καθημερινά? Προφανώς και όχι.
0: Σε καμία περίπτωση. Ναι.
7: Άρα θα πρέπει να διευρυνθούν τα όρια, τα εισοδηματικά, γιατί έχουμε περάσει σε άλλες εποχές. Οι μισθοί έχουν αυξηθεί των ιδιωτικών υπαλλήλων μέσα από τις συμβάσεις εργασίας που υπογράφουν η κυβέρνηση με τα όργανα. Άρα πρέπει να αυξηθούν και τα όρια, να μην είναι τα όρια τα οποία ήταν στις αρχές της δεκαετίας του 2000. Θα πρέπει να αναπροσαρμοστούν για να έχουν περισσότερους να λαμβάνουν το επίδομα περισσότεροι δικαιούχοι.
0: Τα πράγματα πάντως γενικότερα δεν πάνε καλά στα γεωπολιτικά, ευρύτερα στην περιοχή μας, στη Μέση Ανατολή, στην Ουκρανία. Πρόσφατα πάλι είχατε πει εδώ στο News Radio ότι θα φτάσουμε να λέμε, θυμάσαι τότε που η αμόλυβδη είχε 2 ευρώ το λίτρο, ότι καλά που ήταν. Ισχύει ακόμα αυτή η πρόβλεψη? Και να κλείσουμε με αυτό, κύριε Παπαγεωργίου.
7: Ναι, νομίζω ότι το επόμενο διάστημα θα συνεχίσουμε στα ίδια επίπεδα. Mm-hmm. Φαίνεται ότι υπάρχει μια ηρεμία τώρα μετά από τις συνεχιζόμενες αυξήσεις από τις αρχές Αυγούστου στην τιμή του πετρελαίου τύπου Brent. Αυτό που θα πρέπει όμως, θα είναι καταλυτικό για να μειωθεί η τιμή από τις διεθνείς εξελίξεις, θα πρέπει να υπάρξει μια αίσθηση ασφαλείας στον κόσμο και στις αγορές.
0: Σήμερα αυτό πόσο είναι η μέση τώρα, τιμή, στα 2,20?
7: Η μέση τιμή είναι 2,20 μάλιστα. 2,20. Και για τη βενζίνη και για το πετρέλαιο.
0: Και για το πετρέλαιο. Για τα δύο. Κύριε Παπαγιώργου, ευχαριστούμε πολύ. Θα το παρακολουθούμε έτσι καλώ το θέμα και θα επανέλθουμε γιατί είναι τεράστιο ζήτημα που μας απασχολεί όλους σε κάθε μορφή και σε κάθε κίνηση της καθημερινότητας. Ακούσαμε, κυρίες και κύριοι, τον πρόεδρο του Συνδέσμου Πρατηρούχων Εμπόρων Καυσίμων Αττικής, τον κύριο Νίκο Παπαγιώργιο.
8: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 28 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας, το erteco.gr. Μένουμε σε αυτό το τεράστιο ζήτημα, κυρίες και κύριοι. Στο επίκεντρο του σημερινού Eurogroup στο Δουβλίνο βρίσκονται οι οικονομικές εξελίξεις στην Ευρωζώνη, οι πιέσεις στις τιμές ενέργειας και το ζήτημα της ευρωπαϊκής παραγωγικότητας. Υπό την προεδρία του Κυριάκου Πυρακάκη, Υπουργοί Οικονομικών εξετάζουν τρόπους συντονισμένης αντιμετώπισης των πιέσεων και ενίσχυσης των επενδύσεων και της ανταγωνιστικότητας. Πάμε στην Έλενα Αποστολίδη, η οποία θα μας πει περισσότερα για τις πληροφορίες που έχουμε μέχρι στιγμής. Ακούσαμε και νωρίτερα τον κύριο Πυρακάκη να λέει με το μήνυμα, όπως είπε ο ίδιος, να συνοψίζεται σε δύο λέξεις: επαγρύπνηση και ταχύτητα στις μεταρρυθμίσεις. Καλό μεσημέρι από την Αθήνα, Έλενα.
9: Καλό μεσημέρι από τις Βρυξέλλες. Γρηγόρη, πρέπει να σου πω ότι δεν περιμέναμε και δεν έγινε. Αυτή η γενναιότητα που είχατε και στην προηγούμενη συζήτησή σου και συνέντευξη πολύ ενδιαφέρουσα από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς τις συνεδριάσεις που ολοκληρώθηκαν, το Eurogroup και το ECOFIN που είναι σε εξέλιξη, οι Υπουργοί Οικονομικών δεν αποφάσισαν κάποια μέτρα. Εκ των πραγμάτων, βέβαια, αν αποφασιστούν, ενδεχομένως δεν θα πρέπει να είναι μόνο από την Ευρωζώνη, θα πρέπει να είναι στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν ακούσαμε κάποιες πρωτοβουλίες, δεν ακούσαμε κάποια μέτρα, ούτε επιβεβαιώθηκε το τι ακριβώς είναι στο τραπέζι. Αυτό που ακούσαμε, και αυτό αφορά φυσικά τα μέτρα για την ενέργεια. Να ξεκαθαρίσουμε, γιατί αυτό είναι το πρώτο ζήτημα που κυριαρχεί. Αν και προσπαθούν να βάλουν στην ατζέντα και ανταγωνιστικότητα και ανθεκτικότητα, οι επίμονες ερωτήσεις των δημοσιογράφων ήταν αποκλειστικά για την ενέργεια. Ο Κυριάκος Πιαρακάκης είπε χαρακτηριστικά μετά το τέλος της συνεδρίασης του Eurogroup ότι ανησυχούμε στις επιπτώσεις της ενέργειας στην οικονομία, αλλά δεν είμαστε σε κατάσταση συναγερμού. Μάλιστα, ρωτήθηκε και η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, η Κριστίν Λαγκάρντ, αν επιβεβαιώνει αυτή τη δήλωση του Κυριάκου Πιαρακάκη, με την ίδια να λέει ότι συμφωνεί και τάσεται ότι υπάρχουν κίνδυνοι, αλλά δεν βρισκόμαστε σε αυτό το σημείο. Από την πλευρά του Επίτροπος Οικονομικών είπε ότι έχουν καταρτιστεί διάφορα σενάρια, τα αξιολογούν, προκειμένου να δουν ποιες θα είναι οι συνέπειες, αλλά και ποια θα είναι η εξέλιξη συγκεκριμένων μεταβλητών, προκειμένου να προχωρήσουν και σε απαραίτητα μέτρα. Στο τραπέζι είναι πολλά. Είναι και η πρόταση του Κυριάκου Μητσοτάκη, που ζητά μεγαλύτερη ευρωπαϊκή δημοσιονομική ευελιξία απέναντι στην ενεργειακή κρίση. Και πρέπει να σας πω ότι πιέζουν πάρα πολλά κράτη, ωστόσο δεν μπορεί να υπάρξει μια γέφυρα έτσι ώστε να αποφασιστούν κοινά μέτρα. Ενώ ο Επίτροπος Οικονομικών επανέλαβε για ακόμα μια φορά ότι ό,τι υπαρθεί θα πρέπει να είναι σίγουρα σε περιορισμένη χρονική διάρκεια. Αυτά είναι τα δεδομένα. Παρόλο που περιμέναμε να ακούσουμε κάτι πιο συγκεκριμένο, δεν ήρθε, Γρηγόρη.
0: Δεν ήρθε το συγκεκριμένο, δεν γίναμε και σοφότεροι. Περιμένουμε λοιπόν να δούμε πώς θα εξελιχθεί, γιατί έχουν μπροστά μας και ένα πολύ δύσκολο χειμώνα. Έλληνα Αποστολίδου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Φεύγουμε από τις Βρυξέλλες, κυρίες και κύριοι, και πάμε στο Παρίσι. Κρίσιμη συνάντηση έχει σήμερα ο Γάλλος πρόεδρος με ηγέτες κομμάτων, αξιωματούχους των μυστικών υπηρεσιών, στρατιωτικούς αξιωματούχους, αλλά και επικεφαλής του τομέα της ενέργειας για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή και στην Ουκρανία. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την ανταποκρίτη άμα στην Γαλλική Πρωτεύουσα, τη Θωμαϊδα Παπαϊωάννου, η οποία θα μας πει περισσότερα. Θωμαϊδα, είναι σε εξέλιξη αυτή η συνάντηση του Εμμανουέλ Μακρόν? Έχουμε κάποιο πρόβλημα σύνδεσή μας, θα πάμε και πάλι στο Παρίσι, γιατί πραγματικά έχει πολύ ενδιαφέρον αυτή η συνάντηση, αυτό το τέτοιο που έχουν σήμερα στο Προεδρικό Μέγαρο στο Παρίσι, ο Εμμανουέλ Μακρόν, ηγέτες κομμάτων, αξιωματούχοι των μυστικών υπηρεσιών, στρατιωτικοί αξιωματούχοι, αλλά και επικεφαλής του τομέα της ενέργειας για την κατάσταση στην Μέση Ανατολή και στην Ουκρανία. Ένα πολύ σημαντικό ζήτημα. Πληροφορούν μόλις ότι έχουμε ένα πρόβλημα στη σύνδεσή μας με το Παρίσι και θα επανέλθουμε αργότερα για να μάθουμε περισσότερα από την Γαλλική Πρωτεύουσα. στα δικά μας τώρα, στην εσωτερική πολιτική ατζέντα, όπου κυριαρχεί η συνέντευξη του Πρωθυπουργού στη τηλεόραση του Ερτ Νιούς με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να προδιαγράφει την πολιτική του στρατηγική εν ώψη της επικείμενης πολιτικής περίοδου και να επιμένει στο στόχο της αυτοδυναμίας.
10: Η αυτοδύναμη Νέα Δημοκρατία είναι σήμερα μια ρεαλιστική προοπτική. Δεν λέω ότι είναι σίγουρη. Το έχω πει πολλές φορές. Αντιμετωπίζω όλες τις εκλογές με σεμνότητα. Ξέρω ότι πρέπει να προσπαθήσουμε πολύ για να φτάσουμε σε αυτόν τον στόχο. Όμως θέλω να θυμίσω ότι και το 2019 και το 2023 οι δημοσκοπήσεις συστηματικά υποεκτιμούσαν το τελικό ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας. Φτάσαμε δύο φορές στην αυτοδυναμία. Και τώρα εξηγούμε γιατί σε αυτές τις συνθήκες μια αυτοδύναμη κυβέρνηση ενός κόμματος είναι η κατάλληλη επιλογή για τον τόπο. Αλλά τολμώ να πω ότι σε αυτή τη συγκυρία φέρεται να είναι και η μόνη επιλογή. Γιατί το λέω ότι είναι η μόνη επιλογή? Διότι όλα τα άλλα κόμματα δεν έχουν προτάξει μια ρεαλιστική κυβερνητική αντιπρόταση στην επιλογή της Νέας Δημοκρατίας. Το μόνο το οποίο λένε είναι να φύγει ο Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία.
0: Λοιπόν, πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη Άγιο Βαγιάννη, ο οποίος θα μας μεταφέρει τα σημαντικότερα σημεία από τις τοποθετήσεις του Πρωθυπουργού, το οποίο σε επιμένει, Άγιο, ότι η αυτοδύναμη Νέα Δημοκρατία αποτελεί τη μοναδική ρεαλιστική πρόταση διακυβέρνησης.
11: Ακριβώς, και το παρέλαβα καλό μεσημέρι και το παρέλαβα αρκετές ώρες χθες ο κύριος Μητσοτάκης. Μάλιστα, σημείωσε πως δεν λέω πως θέλω να είμαστε αυτοδύναμοι, λέω πως η αυτοδυναμία είναι η μόνη πολιτική λύση που υπάρχει. Διευκρίνησε ο Πρωθυπουργός ότι είναι η μοναδική ρεαλιστική πρόταση διακυβέρνησης αυτοδύναμη Νέα Δημοκρατία και όπως χαρακτηριστικά πρόσθεσε, τα υπόλοιπα κόμματα δεν έχουν παρουσιάσει πραγματική πρόταση για το πως η ζωή των Ελλήνων θα γίνει καλύτερη σε ένα ταραγμένο διεθνές περιβάλλον. Μάλιστα, σχετικά με την πρόσφατη αποστροφή του Υπουργού Δικαιοσύνης για το ενδεχόμενο κυβερνησία στη χώρα, ο Πρωθυπουργός σημείωσε πως η χώρα πρέπει να έχει κυβέρνηση μετά τις εκλογές, δεν είναι αυτονόητο, και σημείωσε πως δεν είναι εκβιαστικό δίλημα αλλά πραγματικότητα. Τον ακούσαμε να αναφέρει πως όλες τις εκλογές θα αντιμετωπίζει με σεμνότητα. Επανέλαβε δε πως η κατάλληλη επιλογή για τον τόπο, η μόνη επιλογή των τρόπων είναι η αυτοδύναμη Νέα Δημοκρατία, και σημείωσε πως το τελευταίο που θα πρέπει να εκπέμπουμε είναι η δεδομένη βεβαιότητα ότι είμαστε περίπου αναντικατάσταση. Δεν είπα ότι είμαστε μόνο εμείς, υπάρχουμε, αλλά μόνο εμείς έχουμε πρόταση, όπως είπε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός, και τόνισε πως ο ελληνικός λαός θα υποδείξει ποια πρέπει να είναι η επόμενη κυβέρνηση. Μάλιστα, μίλησε, έθεσε ξανά το δίλημα περί περιπέτειας και ελπίδας, και όπως σημείωσε, αυτό συνδυάζεται για το πώς θα κρατήσουμε τη χώρα ασφαλή σε έναν ασταθή κόσμο, ενώ άσκησε κριτική και στα κομμάτια της αντιπολίτευσης, ιδιαίτερα στον Πασόκ, λέγοντας πως το πρόγραμμα του δεν βγαίνει και ότι έχει υιοθετήσει μια λογική, τη λογική του όχι σε όλα. Όπως είπε χαρακτηριστικά, το Πασόκ μόνο που δεν έχει βγάλει μπλουζάκια ποτέ με τη Νέα Δημοκρατία. Ήταν η αποστολή του Πρωθυπουργού, ενώ για μια ακόμα φορά ξεκαθάρισε ότι δεν θα υπάρξει καμία περίπτωση για συνεργασία με τα κόμματα του κ. Βελόπουλου και τη κ. Λατινοπούλου.
0: Άγιο Βαγιάννη, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε να ακούσουμε τώρα το απόσπασμα εκεί όπου ο Πρωθυπουργός εξαπέλυσε πείρα κατά του Αλέξη Τσίπρα και του Νίκο Ανδρουλάκη.
10: Για αυτά τα οποία τάζει η αντιπολίτευση, η Ελλάς και το Πασόκ, είναι λόγια του αέρα, γιατί πολύ απλά ο λογαριασμός δεν βγαίνει. Τι μας λένε τα άλλα κόμματα? Ο κύριος Τσίπρας λέει θα πάμε σε δεύτερες εκλογές και μπορεί να είμαι δεύτερος. Άρα έχει, λοιπόν, το Πασόκ λέει θα είμαι πρώτος, θα είμαι πρώτο στην πρώτη κάλπη και θέλω να είμαι και αυτοδύναμος. Ναι, και εγώ θέλω να καρφώνω στο μπάσκετ ανάποδα όπως ο Τζόρνταν, αλλά και 20 χρονών που ήμουν απήχα πολύ από το να ικανοποιήσω αυτήν την προσδοκία μου.
0: Ακούσαμε λοιπόν την αναφορά. Ο πήγης αυτοδυναμίας φαίνεται ότι έφτασε χθες μέχρι τον Μάικλ Τζόρνταν, την αναφορά του Πρωθυπουργού για το στόχο του Πασόκ, βάζοντας αμέσως τη διαχωριστική γραμμή. Σταθερή παραμένει η εικόνα των πολιτικών συσχετισμών, σύμφωνα με τις τελευταίες δημοσκοπήσεις εντωμεταξύ, με τη Νέα Δημοκρατία να εξακολουθεί να καταγράφει σημαντικό προβάδισμα εναντί των υπολείπων κομμάτων. Την ίδια ώρα, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι μεταβολές που καταγράφονται στην πρόθεση ψήφου, αλλά και η υποχώρηση που εμφανίζει το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Η εταιρεία Mark δίνει, για παράδειγμα, την πρώτη καθαρή εικόνα στην εκτίμηση ψήφου της Mark. Η Νέα Δημοκρατία βρίσκεται στο 31%, η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα στο 16% και το Πασόκ στο 11,5%. Η απόσταση πρώτου και δεύτερου κόμματος φτάνει μέχρι τις 15 μονάδες, ενώ Τσίπρα και Ανδρουλάκη χωρίζουν 4,5 μονάδες. Στην MRB η Νέα Δημοκρατία καταγράφεται στο 29% στην αναγωγή, η Ελλάς στο 17,4% και το Πασόκ στο 12,4%. Σε σχέση με την προηγούμενη μέτρηση της εταιρείας, η Νέα Δημοκρατία παραμένει σταθερή, η Ελλάς υποχωρεί οριακά κατά 0,2 μονάδες και το Πασόκ κερδίζει 1,3 μονάδες. Ενώ η απόσταση Τσίπρα-Ανδρουλάκη διαμορφώνεται έτσι στις 5 μονάδες. Από την άλλη, σε πρώτο πλάνο είναι δύο δημοσκοπικές ψαλίδες. Η πρώτη μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και Ελλάς παραμένει παντού διψήφια, 15 μονάδες στη Μάρκα, 11,6% στην MRB, 13,5% στην Πάλς και 15,1% στην Opinion Poll. Τώρα, ο διευθυντής ερευνών της Opinion Poll, Ζαχαρίας Ζούπης, μίλησε εδώ το πρωί στο Ερνιούζερο 105,8, στο Βασίλη Δαμούλου και τη Μαρία Γεωργίου. Αναφέρθηκε στα δεδομένα των πρόσφατων μετρήσεων και τις τάσεις που διαμορφώνονται εν ώψη της επόμενης εκλογικής αναμέτρησης και σημείωσε ότι στις τελευταίες έρευνες δεν καταγράφονται μεγάλες ανατροπές στους πολιτικούς συσχετισμούς.
12: Η Νέα Δημοκρατία διατηρεί μια πολύ μεγάλη διαφορά. Είναι 14-15 μονάδες. Είναι σημαντικό. Έχει δύσκολες στιγμές περάσει. Και είναι και στον 8ο χρόνο.
13: Ναι.
12: Και μάλιστα, αν θεωρήσουμε αυτές τις έρευνες κατά κάποιο τρόπο ότι είναι οι εναρκτήριες μιας άτυπης προεκλογικής περίοδου, ας πούμε ότι αυτή είναι η εικόνα νούμερο ένα την οποία βλέπουμε. Θα αλλάξουν πολλά βέβαια στην πορεία. Έχει δρόμο να διανύσει με στόχο την αυτοδυναμία όπως διεκδικεί. Όμως είναι σε ένα σημείο το οποίο διατηρεί την κυριαρχία της και στα, δεν είναι μόνο η πρόθεση ψηφού, είναι και τα ποιοτικά του Πρωθυπουργού, η αξιοπιστία.
13: Ο οποίος μάλλον κερδισμένος φαίνεται. Βγαίνει περισσότερο κερδισμένος από τη Νέα Δημοκρατία, από την εικόνα της Θεσσαλονίκης.
12: Ναι, αυτό είναι ένα κερδισμένο. Θα έλεγα η εικόνα της Νέα Δημοκρατίας στα ποσοστά τώρα που βλέπουμε στις διάφορες εταιρείες, αν ανατρέξουμε πέρυσι, είναι περίπου ίδια ή λίγο καλύτερη. Δεν θυμάμαι πέρυσι ότι η αξιολόγηση των μέτρων ήταν στο 28,5 πήγε στο 29 ακόμα κάτι, περίπου το ίδιο από στατιστικής απόψεως.
0: Να επανέλθουμε στο πρώτο θέμα του δελτίου μας, κυρίες και κύριοι, καθώς την ώρα που στο Δουβλίνο Υπουργοί Οικονομικών συζητούσαν για το πώς θα αντιμετωπίσουν την ενεργειακή κρίση, την ίδια ώρα στο Παρίσι ο Μανουέλ Μακρόν είχε μια κρίσιμη συνάντηση με ηγέτες κομμάτων, αξιωματούχους των μυστικών υπηρεσιών, στρατιωτικούς αλλά και επικεφαλής του τομέα ενέργειας για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία. Πάμε τώρα στο Παρίσι και τη Θωμαϊδα Παπαϊωάννου, η οποία θα μας πει περισσότερα. Είναι σε εξέλιξη ή ολοκληρωθεί η συνάντηση αυτή, η Θωμαϊδα?
14: Καλησπέρα. Έχει ολοκληρωθεί και αυτή τη στιγμή βγαίνουν οι αρχηγοί των κομμάτων για να σχολιάσουν τη συνάντηση αυτή. Όμως δεν μπαίνουν σε λεπτομέρειες γιατί ήταν με άκρα εχημίδια και κυρίως άκρα μυστικότητα. Τα κινητά αφέθηκαν εκτός των πυλών για να μπορέσουν να τους ενημερώσουν οι υπεύθυνοι των μυστικών υπηρεσιών του εσωτερικού και εξωτερικού, οι υπεύθυνοι των ενόπλων δυνάμεων που ήταν καλεσμένοι, όπως και ο υπεύθυνος για την τροφοδοσία. Ενεργειακή τροφοδοσία της Γαλλίας έκανε μια ανάλυση της κατάστασης και φυσικά ο Γάλλος πρόεδρος που τους μίλησε για την Ουκρανία, για τη Μέση Ανατολή, για το ενεργειακό και τους προειδοποίησε για τους κινδύνους που αντιμετωπίζει η Γαλλία. Αυτά όλα μέσα στο πλαίσιο των 7 μηνών πριν τον πρώτο γύρο της προεδρικής εκλογής του 2027, γιατί η κατάσταση έχει γίνει επικίνδυνη. Μάλιστα, όλοι οι αρχηγοί που βγαίνουν τώρα μιλώντας μπροστά στις κάμερες θεωρούν ότι στο άμεσο μέλλον δεν μπορεί να γίνει τίποτα αναφορικά με το ενεργειακό. Έκαναν έκκληση να υπάρξει μείωση των φόρων της φορολογίας, αλλά προς το παρόν αναμένεται να βγει ο Εμμανουέλ Μακρόν μπροστά στα μικρόφωνα για να μιλήσει, ίσως ανακοινώσει συγκεκριμένα μέτρα ανά κλάδο, αλλά σίγουρα δεν πρόκειται να ανακοινώσει συνταρακτικά μέτρα, γιατί τα δημοσιονομικά της Γαλλίας είναι εξαιρετικά έθραστα. Μάλιστα, συμμετείχε και ο Πρωθυπουργός της Γαλλίας σε αυτή τη συνάντηση και σήμερα έγινε γνωστό ότι ψάχνει για οικονομίες τάξεως των 54 δισεκατομμυρίων ευρώ.
0: Θωμαϊδα Παπαϊωάννου, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα στο Παρίσι. Πίσω στην πολιτική ατζέντα με μια δυσάρεστη είδηση. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 103 ετών η Μαργαρίτα Παπανδρέου. Είχε διατελέσει δεύτερη σύζυγο, υπήρξε δεύτερη σύζυγος του ιδρυτή του Πασόκ και πρώην πρωθυπουργού Ανδρέα Παπανδρέου. Να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο η πολιτική μας συντάκτρια Λίνα Μπεθάνη.
15: Μια μαχητική γυναίκα η Μαργαρίτα Παπανδρέου, ένας άνθρωπος με βαθιά δημοκρατικές αρχές, σύζυγος του Ανδρέα Παπανδρέου, με τον οποίο απέκτησαν 4 παιδιά, τον Γιώργο, τη Σοφία, τον Νίκο και τον Αντρίκο Παπανδρέου. Γεννήθηκε το 1923 στο Ιλινόι των Ηνωμένων Πολιτειών. Το 1951 παντρεύτηκε τον Ανδρέα Παπανδρέου. Έκανε σημαντικό έργο σε ό,τι αφορά τον αγώνα για τα δικαιώματα των γυναικών ως πρόεδρος της ΕΓΕ, της Ένωσης Γυναικών Γυναικών Ελλάδας πρωταγωνίστησε στο φεμινιστικό κίνημα της Ελλάδας, συνέβαλε στις αλλαγές στο οικογενειακό δίκαιο, όπως η κατάργηση του θεσμού της πρίκας το 1982, η νομιμοποίηση των εκτρώσεων το 1986, η θέσπιση του πολιτικού γάμου το 1982, η νομιμοποίηση διαζυγίων με αμοιβαία συνένεση, η δυνατότητα διατήρησης του επωνύμου των γυναικών μετά τον γάμο τους και η απόκτηση ίσων δικαιωμάτων με τον σύζυγο στην οικειδαιμονία των παιδιών τους. Σε συνέντευξή της στο Βήμα, η Μαργαρίτα Παπανδρέου είχε μιλήσει για την γνωριμία της με τον Ανδρέα Παπανδρέου, μια ρομαντική σχέση, όπως έλεγε, που ξεκίνησε στο πιο πεζό μέρος, την αίθουσα αναμονής ενός οδοντιατρίου στη Μινεάπολη. Ήταν, έλεγε, η αρχή μιας υπέροχης σχέσης, ενός γάμου που κράτησε 40 χρόνια, έφερε 4 μωρά στον κόσμο και συμπεριλάμβανε τη ζωή στην ακαδημαϊκή και πολιτική σφαίρα, ένα πραξικόπημα, την συμμετοχή στον απελευθερωτικό αγώνα κατά μια δικτατορία, στην πρωθυπουργία, τη δυνατότητα να ζήσουμε, όπως έλεγε, την πιο όμορφη χώρα του κόσμου, καλές και κακές στιγμές, σε γενικές γραμμές μια φανταστική εμπειρία. Έφυγε η Μαργαρίτα Παπανδρέου, άφησε την τελευταία της πνοή το πρωί στο σπίτι που διέμενε τα τελευταία χρόνια.
0: Εν τω μεταξύ, στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής συντάχθηκε ο ανεξάρτητος βουλευτής Κερκύρας Αλέξανδρος Αυλονίτης, ο οποίος νωρίτερα σήμερα είχε συνάντηση με τον Νίκο Ανδρουλάκη στο γραφείο του στη Βουλή. Τώρα, να περάσουμε σε ένα θέμα που μας έρχεται από το χώρο της υγείας. Ένα νέο σύστημα τεχνητής νοημοσύνης για τον έλεγχο των ιδιωτικών ιατρείων παρουσίασε νωρίτερα σε έκτακτη συνέντευξη τύπου ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης.
16: Ανιχνεύσαμε μέσω της συνδρομής της ψηφιακής τεχνολογίας τεχνητής νοημοσύνης όλες τις ανακοινώσεις των γιατρών, τις αναρτήσεις τους στα δικά του social media, τις ενδεχόμενες αναφορές για αυτούς εις το σελίδες τρίτων ή σε δικές τους, και ταιριάξαμε τις σχετικές αναρτήσεις και ανακοινώσεις τους με την άδεια που έχουν για να διαπιστώσουμε εάν υπάρχουν πιθανές παραβάσεις. Αυτή η πλατφόρμα, το MedWatch, που είναι πια ήδη από σήμερα σε λειτουργία, αμέσως μετά τη συνέντευξη τύπου θα δώσουμε πρόσβαση επίσημη στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών.
0: Λοιπόν, πάμε στην Σμαράγδα Γρογιάννη, η οποία παρακολούθησε τη συνέντευξη και θα μας πει περισσότερα. Μιλάμε για μια πρωτοβουλία από το Υπουργείο που έρχεται στον απόϊχο του θανάτου του δημοφιλής τραγουδιστή Γιώργου Μαζονάκη. Σμαράγδα, καλό μεσημέρι.
17: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Ένα νέο ψηφιακό εργαλείο, λοιπόν, που θα σαρώνει το διαδίκτυο, ανοιχνεύοντας τις παραπλανητικές διαφημίσεις και τις αναρτήσεις στα social media που παραπέμπουν σε υπηρεσίες υγείας, και υπάρχει ένα θολό τοπίο γύρω από αυτές. Αυτό, λοιπόν, είναι το εργαλείο που ανακοίνωσε νωρίτερα ο Υπουργός Υγείας, ο Άδωνης Γεωργιάδης. Όπως ακούσαμε, ότι είπε, μόλις ανοιχνεύεται μια τέτοια διαφήμιση ανάρτηση, το MedWatch, αυτή η ψηφιακή πλατφόρμα, θα ανατρέχει στο ψηφιακό μητρό των ιατρικών συλλόγων και στη συνέχεια σε όλους τους ιατρικούς συλλόγους. Στην αρχή θα γίνει αυτό πιλωτικά στον Ιατρικό Σύλλογο Αθήνας και συνέχεια σε όλους τους ιατρικούς συλλόγους, για να δει, λοιπόν, για να διαπιστωθεί, για να διασταυρωθεί ότι όντως αυτές οι υπηρεσίες που διαφημίζονται στο διαδίκτυο μπορούν να παρέχονται από ένα νόμιμα αδειοδοτημένο ιατρείο. Η νέα ψηφιακή, λοιπόν, πλατφόρμα θα έχει πρόσβαση σε όλα τα δημόσια δεδομένα, στην Google, στη Meta, στο TikTok, στις γνωστές ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης, και θα έχει τη δυνατότητα να κατηγοριοποιεί τη σοβαρότητα των ευρημάτων. Δηλαδή, δεν θα είναι όλες οι διαφημίσεις, εννοείται πως δεν είναι όλες οι διαφημίσεις παραπλανητικές. Θα έχει, δηλαδή, τη δυνατότητα να κατηγοριοποιεί πιθανή σοβαρότητα των ευρημάτων. Στην πιλωτική, λοιπόν, εφαρμογή που ξεκίνησε τη Δευτέρα, έχουν ελεγχθεί 8.500 ιδιωτικά ιατρία και μη ιατρικές επιχειρήσεις στην Αθήνα, όπως Ινστιτούτα Αισθητικής. Και έχουν βρεθεί, Γρηγόρη, 5.069 ευρήματα προς εξέταση και 231 πιθανές παραβάσεις, δηλαδή κάποιες αναρτήσεις που πιθανόν να εμπίπτουν στην έννοια της παράβασης. Από αυτές τις 231, οι 160 αφορούσαν μη ιατρικές δομές. Σε δεύτερη φάση, ενδεχομένως και τον επόμενο μήνα, θα δημιουργηθεί ένα νέο app, η νέα ψηφιακή εφαρμογή, που αυτή θα είναι το εργαλείο των πολιτών απέναντι σε αυτό το σύστημα. Δηλαδή, θα μπορεί κάθε πολίτης να κατεβάζει την εφαρμογή αυτή που θα ανακοινωθεί σε ένα μήνα και να μπορεί να βλέπει σε ένα ιατρείο που πάει για ποιες υπηρεσίες ιατρικές είναι αυτό αδειοδοτημένο. Αυτό όμως χρειάζεται υπουργική απόφαση και νομοθετική ρύθμιση, οπότε θα καθυστερήσει περίπου ένα μήνα.
0: Σμαράγδα Γορογιάννη, σε ευχαριστούμε πολύ. Γι' αυτό ακριβώς το θέμα, το τελευταίο που ανέφερες, αυτό με το QR code στο κάθε ιατρείο, είχε μιλήσει πριν από λίγες μέρες. Μόλις την Δευτέρα, ο κύριος Γεωργιάδης, ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο Υπουργός Υγείας, εδώ στο News Radio 105,8, στο Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου. Να τον ακούσουμε.
18: Αυτό όμως, που σίγουρα θέλω να κάνω, ναι, είναι να κάνω το εξής, να φτιάξουμε ένα QR code, δεν είναι δύσκολο, θα το ζητήσω, ναι, την εβδομάδα όπως γίνεται.
0: Ναι.
18: Όλα τα ιατρεία να έχουν στην είσοδο ένα QR code αναρτημένο, mm-hmm, και να μπορεί ο κάθε ασθενής μπαίνει μέσα από το κινητό του να σκανάρει το QR code και να βλέπει ακριβώς για ποια πράγματα είναι αδειοδοτημένο αυτό το ιατρείο.
8: Ναι. Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 48 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2 και όλα αυτά που μόλις ακούσαμε στον απόϊχο του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Στο μικροσκόπιο της αρχής για το ξέγλυμα μαύρου χρήματος μπαίνουν οι τραπεζικοί λογαριασμοί και τα περιουσιακά στοιχεία των δύο γιατρών που κατηγορούνται για το θάνατο του τραγουδιστή. Στόχος είναι να διαπιστωθούν εάν προκύπτουν ενδείξεις νομιμοποίησης εισόδων από παράνομες δραστηριότητες. Η Άννα Νικολάου, δικαστική μας στάθμη, θα μας δώσει περισσότερα στοιχεία. Άννα. Δραστηριότητες. Η Άννα Νικολάου, δικαστική μας στάθμη, θα μας δώσει περισσότερα στοιχεία. Άννα.

0: ότι μάλλον αυτά τα τοξικά, τα πλαστικά, τα λάστιχα, όλα αυτά, προφανώς αυτά πιθανόν είναι η αιτία που βλέπουμε αυτό τον έντονο μαύρο καπνό και την πάρα πολύ δυνατή φλόγα.
1: Ασφαλώς, είναι
0: εκεί
1: φτιάγονται λάστιχα, παλέτες. Γιώργο, σε ποια περιοχή είσαι, για πες μας, σε ποια περιοχή είσαι ακριβώς?
0: Είμαστε στην περιοχή του Ρέντι, στο πλάι της Εθνικής Οδού, περίπου εδώ που είναι και το γήπεδο βόλεϊ του Ολυμπιακού, για να πάρουμε έτσι μια εικόνα. Mm-hmm. Αλλά είναι σχετικά, δεν είναι τόσο κοντά στο γήπεδο.
1: Η φωτιά
0: είναι
1: τώρα έχει
0: πιο μακριά. Είναι ακριβώς μόλις βγαίνουμε από την Εθνική
1: Οδό. Ξεσπάσει εκεί σε εργοστάσιο, σε μια αποθήκη λογικά με λάστιχα και παλέτες. Είναι σε εξέλιξη. Αυτές είναι οι πρώτες εικόνες. Εσύ είχες κινηθεί στην περιοχή να πας κάπου αλλού, αλλά βλέπουμε αυτή την μεγάλη πυρκαγιά που είναι σε εξέλιξη. Τώρα καταφθάνουν τα πυροσβεστικά οχήματα.
2: Και η ατμόσφαιρα φυσικά αποπνικτική, καταλαβαίνουμε. Έλα, Γιώργο, τώρα τι βλέπεις?
0: Πρέπει να σας πω
2: ότι η επιχείρηση
0: που
2: από τις πυροσβεστικές
0: δυνάμεις δουλεύουν εδώ. Άνθρωποι που δουλεύουν σε παρακείμενες επιχειρήσεις βγήκαν έξω και το πρώτο που μας είπαν ότι έχει γίνει πολύ αποπνικτική ατμόσφαιρα. Ήταν το πρώτο που είπανε. Mm-hmm. Βέβαια, όσο δυναμώνει και η φλόγα, γίνεται πιο έντονο και το θερμικό κύμα. Αρχικά οι άνθρωποι ήταν λίγο πιο κοντά στο χώρο της φωτιάς, τελικά άρχισαν να απομακρύνονται, γιατί από τη μία ο καπνός, από την άλλη το θερμικό κύμα, δεν είναι εύκολο να παραμείνουν.
2: Γιώργο, φυσάει τώρα, γιατί εμείς αυτό που παρακολουθούμε είναι τρομερό. Με τη μανία που προχωρούν οι φλόγες, ναι, και με τον πυκνό καπνό.
0: Φυσάει, έχει ένα μικρό αεράκι, ναι.
1: Αλλά εκτός από τον αέρα, Γιώργο, εκεί πρέπει να υπάρχουν έφλεκτα υλικά, γιατί βλέπουμε να έχει φουντώσει μέσα σε ένα-δύο λεπτά που μιλάμε.
0: Ξέρεις κάτι,
1: μια μεγάλη πυρκαγιά.
0: Ακούμε και διάφορα.
1: Λόγω των υλικών που φυσικά που βρίσκονται
0: μέσα,
1: εκεί.
0: Σπάνε πράγματα μέσα.
2: Ναι. Άρα σαν μικρές εκρήξεις.
0: Ακούμε διάφορους ήχους.
1: Τι εργοστάσιο είναι, έχεις μάθει?
0: Εξής μπορεί να είναι και κάποια ξύλα.
1: Ναι, έχεις μάθει τι εργοστάσιο ήταν, τι ακριβώς είναι εκεί, τι αποθήκη είναι?
0: Όχι, αυτό που έχουμε σαν εικόνα από τους ανθρώπους εδώ τριγύρω, ότι πρόκειται για οικοπαιδικό χώρο που μέσα όμως έχει πολλά έφλεκτα πράγματα όπως πλαστικά, λάστιχα και διάφορα τέτοια. Πιθανόν, από ό,τι μας είπαν, μάλλον είναι χώρος που ρίχνουν άχρηστα πράγματα.
3: Ακούσαμε, κυρίες και κύριοι, το Γιώργο Κοβό να μεταδίδει ρεπορτάζ αυτή την ώρα από την περιοχή του Ρέντι, εκεί που μένεται μεγάλη φωτιά. Πυκνός μαύρος καπνός έχει καλύψει ολόκληρη την περιοχή. Είναι ένας χώρος που υπάρχουν πλαστικά, διάφορα αντικείμενα, απορρίμματα, αλλά και παλέτες, και καταλαβαίνουμε όλοι ότι υπάρχει κίνδυνος. Το καλό είναι ότι δεν φαίνεται να υπάρχουν σπίτια στην ακτίνα εκεί, αλλά υπάρχουν διάφορες εγκαταστάσεις, αποθήκες, εργοστάσια και διάφορα άλλα κτίρια. Παρακολουθούμε και ενημερώνουμε διαρκώς. Υπάρχει μεγάλη κινητοποίηση από την πυροσβεστική για το θέμα αυτό. Να επιστρέψουμε όμως στο ζήτημα με το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Ερχόμαστε και πάλι σε έναν Νικολάο. Μας έλεγε για τις έρευνες των αρχών τώρα, αναφορικά με το ξέπλυμα μαύρου χρήματος.
4: Ακριβώς, ότι έχει ξεκινήσει λοιπόν μια έρευνα από την ανεξάρτητη αρχή και αν διαπιστωθεί ότι τον ζευγάρι των ιατρών αποκόμιζε παρανόμως μεγάλα χρηματικά ποσά και σε περίπτωση που υπάρξουν ενδείξεις ότι έχουν προβεί σε νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, δηλαδή ξέπλυμα μαύρου χρήματος, τότε ο κύριος Βουρλιώτης θα προχωρήσει στη δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων τους και το σχετικό πόρισμα της ανεξάρτητης αρχής θα αποσταλεί στις εισαγγελικές αρχές.
3: Ανά Νικολάου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Να πάμε τώρα και πάλι εκτός συνόρων να δούμε τι γίνεται στον πόλεμο του Ιράν. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ άφησε εκ νέου ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα, λέγοντας ότι θα πάρει μια μεγάλη απόφαση. Την ίδια ώρα, οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν νέα επίθεση κατά δεξαμενόπλου στην Ατουρμούς, ενώ δεκάδες χιλιάδες Ιρανοί διαδήλωσαν σήμερα στην Τεχεράνη υπέρ του καθεστώτος. Πάμε στην Εύρωση Σύνταξη και θα συναντήσουμε την Έλενα Λεβίζου, που παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία και τα ξένα μέσα ενημέρωσης και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Περιμένουμε λοιπόν τον Ντόναλντ Τραμπ να πάρει μια μεγάλη απόφαση, όπως λέει ο ίδιος. Έλενα, καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, και το δήλωσε σε συνέντευξή του στο Άξιος. Είπε ακριβώς ότι είναι κοντά στο να πάρει μια μεγάλη απόφαση αν θα τους εξαφανίσω, θα τους εξοντώσω, όπως είπε, ή όχι. Και όλα είναι πιθανά, όλα τα σκέφτομαι, όπως είπε ο Αμερικανός πρόεδρος. Ιδιαίτερη σημασία δίνεται στις συναντήσεις που θα έχει, όπως αναφέρουν τα διεθνή μέσα, την ερχόμενη Τρίτη στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ με ηγέτες και αξιωματούχους των χωρών του κόλπου, όπου θα τους αναλύσει τη στρατηγική των ΗΠΑ στο Ιράν, αλλά θα κυριαρχήσει και το θέμα της Ιεμένης, που είναι επίσης το δεύτερο μεγάλο μέτωπο. Τώρα, όπως είπες, οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι έπληξαν ένα δεξαμενόπλιο

0: σημαία Τόγκο, το οποίο όπως είπαν το συνόδευε αμερικανικό πλοίο και παράνομα επιχειρούσε να διέλθει από τα στενά του Ορμούζ. Την ίδια ώρα στο μέτωπο της Ιεμένης μένονται οι μάχες στο εσωτερικό της χώρας, αλλά και τα πλήγματα των Χούθη στη Σαουδική Αραβία. Η Σαουδική Αραβία επιβεβαίωσε το θάνατο ενός ανθρώπου και πρόκειται για τον πρώτο θάνατο ενός ανθρώπου στη Σαουδική Αραβία σε αυτή την ένταση, από αναχέτηση ντρόουν, από θραύσματα ντρόουν κοντά στη Μέκα, ενώ το Ιταλικό Υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι χτυπήθηκε ένα Ιταλικό μαχητικό που στάθμευε σε βάση της Σαουδικής Αραβίας, και επίσης η Ιταλία ανακοίνωσε ότι θα συνοδεύει τα πλοία της που περνούν, τα εμπορικά πλοία από το στενό του Μπαμπ Ελ Μαντέμπ στην Ιεμένη για την ασφάλειά τους. Οι Χούθοι πάντως έχουν πει ότι δεν πρόκειται να χτυπήσουν άλλα πλοία, με συγχωρείτε, εκτός από της Σαουδικής Αραβίας.
1: Τώρα, ενώ όλα αυτά γίνονται στα στενά του Ορμούζ, να δούμε τι γίνεται στη Ρωσία, εκεί όπου διεξάγονται σήμερα βουλευτικές εκλογές, οι πρώτες κάλπες, Έλενα, μετά την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία, και να συνεχίζονται οι ρωσικές επιθέσεις στο ουκρανικό έδαφος.
0: Ακριβώς. Οι Ρώσοι λοιπόν ψηφίζουν μια διαδικασία που ξεκίνησε σήμερα και θα διαρκέσει τρεις ημέρες για την Δούμα, τις 450 έδρες της Δούμας. Ουσιαστικά το κόμμα της Ενωμένης Ρωσίας του Βλαντιμίρ Πούτιν δεν έχει κάποιον αντίπαλο στην αντιπολίτευση, και τα άλλα δύο κόμματα που κατεβαίνουν στις εκλογές είναι υπέρ του πολέμου στην Ουκρανία. Το μοναδικό κόμμα που αντιτίθεται έχει απαγορευτεί να συμμετέχει στις εκλογές αυτές. Οι εκλογές διεξάγονται και στις κατεχόμενες από τη Ρωσία περιοχές της Ουκρανίας, δηλαδή στο Ντονέτσκ, το Λουχάνσκ, τη Ζαπορίζια και τη Χερσόνα, αλλά και την Κριμαία, ενώ την ίδια ώρα συνεχίζονται και οι ρωσικές επιθέσεις. Το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας ανέφερε ότι έπληξε κέντρο logistics κοντά στην Οδυσσό, αλλά και ένα εμπορικό πλοίο κοντά στην ίδια πόλη.
1: Έλενα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ. Να αλλάξουμε σελίδα τώρα. Ενώ παραμένει η μεγάλη φωτιά στο Ρέντι, δίπλα ακριβώς στην Εθνική Οδό, ακούσαμε και νωρίτερα τον Γιώργο Κοβό να λέει στην τηλεόραση του Ερνιούς ότι είναι κοντά στο γήπεδο βόλεϊ της ομάδας του Ολυμπιακού στην περιοχή, ενώ πυκνός καπνός έχει καλύψει ολόκληρη την περιοχή, όπου δεν φαίνεται να υπάρχουν σπίτια, τουλάχιστον σύμφωνα με την εικόνα που παίρνουμε από την τηλεόραση του ΕΡΤ News. Τώρα να έρθουμε στα δικά μας με μια πολύ σημαντική είδηση που μας έρχεται από το αστυνομικό δελτίο, καθώς εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας διέπραταν απάτες και διακεκριμένες κλοπές, χρησιμοποιώντας τεχνητή νοημοσύνη, εξάρθρωσαν οι αρχές, κλωνοποιούσαν φωνές και τα κέρδη τους ήταν πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ. Να ακούσουμε τι μετέδωσε ο Κώστας Στάμου.
2: Και όπως διαπιστώθηκε από την έρευνα των αστυνομικών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, πρόκειται για μια σπήρα η οποία δρούσε από τις αρχές του περασμένου Ιουλίου. Ενέχεται σε τουλάχιστον 5 περιπτώσεις τηλεφωνικών απατών. Ναι. Έχουν συλληφθεί 2 άτομα και αναζητούνται ακόμη 4, τα οποία έχουν ταυτοποιηθεί. Πρέπει να σου πω λοιπόν αναφορικά με τον τρόπο δράσης, όπως είπες και εσύ, υπήρχαν 2 χωριστές ομάδες με τις οποίες δρούσε το κύκλωμα. Η πρώτη ομάδα των τηλεφωνητών και η δεύτερη η ομάδα των εισπρακτόρων. Η πρώτη ομάδα λοιπόν τηλεφωνούσε σε ανυποψία στους πολίτες, τους έλεγαν πως είναι υπάλληλοι του ΔΔΕ, είτε θέλουν να βάλουν οπτική ίνα στην περιοχή, και μόλις έλεπαν ότι ο πολίτης είναι κάπως διστακτικός, στη συνέχεια του ζητούσαν το κινητό τηλέφωνο συγγενικού του προσώπου. Mm-hmm. Καλούσαν σε αυτόν, λέγοντας πως είναι από εταιρεία παροχής κινητής τηλεφωνίας. Κατάφεραν έτσι λοιπόν να γράψουν τη φωνή του, να την κλωνοποιήσουν και στη συνέχεια έπαιρναν τηλέφωνο να την κλωνοποιήσουν και στη συνέχεια έπαιρναν τηλέφωνο πίσω στο πρώτο θύμα, λέγοντας πως έχουν πάρει πλέον την έγκριση, και στην ουσία αυτό το πρώτο θύμα μιλούσε στην ουσία με το συγγενικό του πρόσωπο, χωρίς να καταλάβει πως πρόκειται για κάποια χρήση τεχνητής νοημοσύνης και μια φωνή η οποία ήταν ψεύτικη.
1: Πραγματικά εντυπωσιακό ο τρόπος που δρούσε αυτή η συμμορία. Τώρα, 13 χρόνια συμπληρώνεται σήμερα, κυρίες και κύριοι, από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Στις 5.30 το απόγευμα θα γίνει συγκέντρωση στο μνημείο του Παύλου Φίσα στο Κερατσίνι. Κλειστή από τις 3.30 η σταθμή του μετρό Κορυδαλός και Μανιάτικα, ενώ υπάρχουν σε εξέλιξη κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε Κερατσίνι και Νίκαια.
3: Αθλητικό δελτίο.
1: Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Τάσο Επιτρόπου. Τάσο, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι και από μένα. Ιστορική βραδιά η χθεσινή για τον Όφη και ολόκληρη την Κρήτη. Η κυπελούχη Ελλάδος υπέταξε στο Παγκρούτιο Στάδιο την πέμπτη ομάδα της περσινής Μπουντεσλίγκα, Χόφενχάιμ, με 2-0 και απέδειξαν στην πρεμιέρα του στη League Phase του Europa League πως δεν βρίσκονται στη διοργάνωση απλά για την εμπειρία, αλλά για να χτυπήσουν μια πρόκριση στα νοκάουτ. Πολύ μεγάλη εμφάνιση από την ομάδα του Χρήστου Κόντι. Η εθνική ομάδα βόλεϊ ανδρών επικράτησε 3-1 από τη Σλοβακία στο τελευταίο παιχνίδι για τον πρώτο όμιλο του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος που ολοκληρώθηκε ιδανικά τις υποχρεώσεις στο Μόντενα. Τώρα θα ταξιδέψει η εθνική ομάδα στο Τωρίνο. Την Κυριακή στις 5 η ώρα θα αντιμετωπίσει στη φάση των 16 στη Φιλανδία. Αν προκριθεί εκτός από πρώτου θα αντιμετωπίσει την Ιταλία. Και τέλος θα κλείσουμε μπάσκετ κόντρα στη Φενέρ στις 5 η ώρα στο Ντουμπάι Ολυμπιακός για την EuroLeague Super Cup. Ενώ στις 8 θα παίξουν Ντουμπάι Ρεάλ. Το 8ο τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος θα διεξαχθεί σήμερα και το Σάββατο με τη συμμετοχή ΠΑΟΚ Μπουργκ και Παρτιζάν. 5:30 Παρτιζάν ΠΑΟΚ και στις 9:15 Παναθηναϊκός Μπουργκ.
1: Τάσο, Επιτρόπου, σε ευχαριστούμε πολύ. Ο καιρός. Και να κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια τον αυριανό καιρό. Ακούμε την μετεωρολόγο μας, Όλγα Παπαυγούλη.
5: Το Σάββατο περιμένουμε μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας με λίγες μπόρες από το μεσημέρι στα δυτικά και βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι βόρειοι έως 5 με 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές, τους 29 με 32 βαθμούς. Στην Αττική θα επικρατήσει ηλιοφάνεια και λίγες τοπικές νεφώσεις, κυρίως από το μεσημέρι. Η άνεμη βορειοανατολική έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 22 έως 30 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται αίθριος καιρός. Η άνεμη νότη έως 3 μποφόρ, η θερμοκρασία από 20 έως 29 βαθμούς.
6: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος. Το Lounge του Κόσμος κάθε Σάββατο στις 10 το βράδυ υποδέχεται DJs από όλο τον κόσμο και μιξάρουν chill out sets. Αποκλειστικά για το Lounge του Κόσμος στις μίξεις αυτό το Σάββατο ο DJ Limi από την Ταϊλάνδη. Κοσμοσradio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Electric Spanish, ο Γάλλος στη Γουαγιό, για το καλώς όρισμα στη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής. 5 λεπτά μετά τις 3, ακούτε Κόσμος του 93,6. Κώστας Γεωργακόπουλος ρυθμίζει τον ήχο. Λουκία Σούπουλη σας μιλάει και επιλέγει τις μουσικές. Πίσω στο 1972 με τον Tim Buckley, σε αυτό το funk rock κομμάτι με τρομερή ενέργεια, έχει έτσι λιγάκι και προκλητικούς στίχους, γεγονός που απέκλεισε αυτό το κομμάτι από τα ραδιόφωνα της εποχής. Get on top, καλησπέρα και πάλι.

για τον top μοναδικό στην Buckley Cosmos 93,6. Αν μπείτε στα social του Cosmos, συγκεκριμένα στο Instagram, θα μας βρείτε Cosmos 93,6. Εκεί υπάρχουν ωραίοι διαγωνισμοί που τρέχουν ταυτόχρονα, μέσα από τους οποίους μπορείτε να κερδίσετε διπλές προσκλήσεις για τα εξής live: Jeff Mills στο Θέατρο Βράχων, για το live του Παραφορκούβα στο Θέατρο Βράχων επίσης, για το live της Αβίνας Γιαννάτου στο Θέατρο Δώρα Στράτου και τέλος για το live των Λετρίο Τζουρμπάν επίσης στο Θέατρο Δώρα Στράτου. Κάντε like, αφήστε και ένα σχόλιο και αυτομάτως συμμετέχετε σε όποιον διαγωνισμό θέλετε. Και εδώ το γνωστό χαλαρό groove των Fun Loving Criminals, Loco.

Σόφι Τάκερ αποδεικνύουν ότι ένα αδυνατό dance κομμάτι μπορεί να αποδομηθεί και να ξαναγεννηθεί ως κάτι εντελώς καινούργιο. Με το άλμπουμ τους Butter πειραματίστηκαν με τις μεγάλες χορευτικές τους επιτυχίες, τις επεξεργάστηκαν από την αρχή και τους χάρισαν έτσι μια πιο μεταξένια, να το πω, αίσθηση. Ακούσαμε το κομμάτι Goof. Σειρά για τον Γάλλο τραγουδοποιό David Walters και την ντίβα της Αφροπόπ από το Μάλι, της Φατουμάτα Διαβαρά, σε ένα κομμάτι που ονομάζεται Tea Love και στον κολλητικό ρυθμό στα τύμπανα προκύπτει από samples του θρυλικού πρωτοπόρου Tony Allen.

jazz, funk και afrobeat, τα στοιχεία της βρετανικής μπάντας των Ezra Collective δηλαδή, εδώ από το άλμπουμ τους Dance No One's Watching, με καλεσμένη στα φωνητικά την Olivia Dean. Πλησιάζουμε σιγά σιγά στις 3:30, προλαβαίνουμε να ακούσουμε ακόμα ένα κομμάτι πριν συνδεθούμε με το Earth News Radio για τις ειδήσεις σε τίτλους. Έρχεται η φοβερή και τρομερή Αμερικανίδα τραγουδίστρια και συνθέτρια και μία από τις κορυφαίες μπασίστριες στον κόσμο, ένας μουσικός χαμελέοντας, αναφέρομαι στην Μεσέλ Ντεντζεοτσέλο. Έδωσε συνεργασία με τη βραβευμένη με Grammy Λιάν Λαχάβας και μία διασκευή του κλασικού κομματιού του Dennis Edwards, Don't Look Any Further.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε εξέλιξη η πυρκαγιά που έχει εκδηλωθεί σε απορρίμματα σε υπαίθριο χώρο στη συμβολή των οδών 28 Οκτωβρίου και στρατηγού Μακρυγιάννη στο Ρέντι. Στην κατάσβεση συμμετέχουν 18 πυροσβέστες με 7 οχήματα. Μήνυμα του 112 για τους καπνούς. Σε εξέλιξη βρίσκεται και η πυρκαγιά στο Ψάρι Μεσσηνίας, όπου οι πυροσβεστικές δυνάμεις έχουν ενισχυθεί καθώς στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι. Φωτιά και στην Ίσυρο σε χαμηλή βλάστηση. Διπλή παρέμβαση για το πετρέλαιο θέρμανσης με επιδότηση στην Αντλία και οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Συνεχίζεται η στήριξη και στο ντίζελ. Τη λειτουργία του πρώτου ψηφιακού εργαλείου MedWatch που θα διασταυρώνει τις αναρτήσεις των γιατρών στα social media με τις άδειες που έχουν καταχωρήσει στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών για τον εντοπισμό παράνομων διαφημίσεων στο διαδίκτυο, ανακοίνωσε σε συνέντευξη τύπου ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. 13 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Στις 5.30 το απόγευμα, συγκέντρωση στο μνημείο του Παύλου Φίσα στο Κερατσίνι. Κλειστή από τις 3.30 η σταθμή του μετρό Κορυδαλλός και Μανιάτικα. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε Κερατσίνι και Νίκαια. Ηλιοφάνεια στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Έως 29 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 27 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
2: Κόσμος 93,6.
3: Τζορτζ Ζερβός και Swingin' Cats την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου παρουσιάζουν το Παραντίσο στο Stoa Culture. Ένα ανατρεπτικό show με 14 καλλιτέχνες επισκηνής, εντυπωσιακά acts, χορό και πολύ rock and roll. Special guests η Εύα Τσάχρα και η Ροζάνα Μαϊλάν. Εισιτήρια από 15 ευρώ στο more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.

ανευστά Afro-Funk ρυθμός και το τρυφερό τραγούδι των Temptations αποκτά άλλη βαρύτητα. Η επιβλητική instrumental εκδοχή από τους Budos Band που το ονομάζουν His Girl και έτσι σας καλωσορίζουμε στο τελευταίο ημίωρο της σημερινής εκπομπής 35 λεπτά μετά τις 3, Κόσμος στους 93,6 και Λουκία Σούπουλη για λίγο ακόμα στην παρέα. Κώστας Γεωργακόπουλος στη ρύθμιση του ήχου και ένα κομμάτι που μας αρέσει πάρα πολύ εδώ στο κόσμο στις τελευταίες εβδομάδες. Το νέο σίγγλ των BBO Sound Machine, Love. Καλησπέρα και πάλι.

Περιμένουμε το νέο άλμπουμ των Βρετανών, η BBO Sound Machine. Θα κυκλοφορήσει σε λίγες ημέρες. Προς το παρόν απολαμβάνουμε το single Love που μόλις έφυγε από τον αέρα μας. Πάμε τώρα να ακούσουμε μία από τις πιο σημαντικές φυσιογνωμίες της αιθιοπικής μουσικής σκηνής της δεκαετίας του 60 και του 70. Είναι ο συνθέτης, ενορχιστρωτής και στιχουργός εδώ σε ένα κομμάτι που πρωτοκυκλοφόρησε τη δεκαετία του 70 και επανήλθε το 2017 με το άλμπουμ Mistakes on Purpose από τη σειρά Ethiopics. Είναι ο Γκίρμα Μπέγενε και ένα κομμάτι με τίτλο Enkin Yelelebes, που στα ελληνικά σημαίνει «Κανείς δεν σε φτάνει».

Ήταν το Cosmos Classic Day After Day από τα αγαπημένα κομμάτια της World Reggae σκηνής από το 2008 και το άλμπουμ Αφρικία, οι Γάλλοι Reggae Dub καλλιτέχνες, η Dubbing. Κρατάμε το ύφος, μεταφερόμαστε όμως στη Νέα Ζηλανδία. Από εκεί μας έρχονται οι Tahuna Breaks. Από το 2009 ένα τραγούδι που μιλά για κρίση κάθε είδους. Crisis situation.

Ταλία Κλαδιέ και Ερικ Χίλτον Λαλίτα. Και μόλις 4 λεπτά πριν από τις 4, εδώ κάπου να σας χαιρετήσω εγώ για σήμερα. Ευχαριστώ πολύ για τα μηνύματα, για την ακρόαση, για την παρέα σας. Μείνετε εδώ στους 93,6, ακολουθεί σε λιγάκι ο Κωνσταντίνος Πατζόγλου και εμείς να δώσουμε ραντεβού για το μεσημέρι της Δευτέρας στις 2 ακριβώς. Σας αφήνω σήμερα στη Γαλλία με την Κορίν και το Orient Express.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 4. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
3: Full και λίγα λες.
2: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
3: Εγγύηση? Τι μου λες?
2: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
3: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
2: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
0: Νερό. Η μεγάλη πρόκληση. Πόσο νερό έχουμε, ποιος το διαχειρίζεται, πώς επηρεάζει τη ζωή μας. Green Weekend 19 και 20 Σεπτεμβρίου στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος. Ένα διήμερο φεστιβάλ με ομιλίες, προβολές, συναυλίες, παραστάσεις, εκθέσεις και ανοιχτές δράσεις για μικρούς και μεγάλους. Δύο μέρες γεμάτες ιδέες, εικόνες και συζητήσεις για το νερό και το μέλλον μας. Green Weekend 19 και 20 Σεπτεμβρίου. Είσοδος ελεύθερη. Μέγας δωρητής Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
4: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
5: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Μπεν Ζιλμπέρτο στο ξεκίνημα της εκπομπής Sunny Shining, γιατί είναι Παρασκευή απόγευμα, επιτέλους Παρασκευή και 18 Σεπτεμβρίου. Και καλησπέρα και καλό απόγευμα και καλώς βρεθήκαμε και πάμε να κάνουμε παρέα για το επόμενο δίωρο, όπως κάνουμε κάθε απόγευμα με τις μουσικές μας. Είστε και είμαστε στο Κόσμος 93 και 6, είστε και είμαστε στο rteco.gr, εκεί μας ακούτε και live και on demand στη μεγάλη πλατφόρμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Εδώ ο Κώστας Γεωργακόπουλος στον ήχο, εδώ ο Κωνσταντίνος Παντζόγλου στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Καλή ακρόαση.
1: È tutto che ho preciso, tirou meu juízo.

Αλίμα, Spy from Cairo Remix στο El Tiempo και Κόσμος 93,6. Είναι απόγευμα Παρασκευής, κάνουμε παρέα και θέλω να δώσετε στίγμα στο Viber του σταθμού Κόσμος Radio. Έτσι θα μας βρείτε και θα στείλετε το μήνυμά σας. Επίσης 210-606-6429 που χτυπάει κατευθείαν στο στούντιο και... Τι άλλο, Κόσμος 936, για να μας βρίσκετε σε Facebook και Instagram, να μιλάμε και εκτός αέρα. Μας βρίσκετε αν θέλετε και στα προσωπικά μας social και επικοινωνούμε, έχουμε επικοινωνία.

0: Ακούτε Κόσμος.
1: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

αυτό το φωτοβίβα από τα παλιά More Horizons εδώ στο Κόσμος, και είμαστε λίγο πριν από τις 4:30, λίγο πριν από τις ειδήσεις, και δεν ξέρω για εσάς, αλλά νομίζω ότι η επιστροφή μετά από τις καλοκαιρινές διακοπές μετά τον Αύγουστο έφερε, ή τουλάχιστον κάθε χρόνο το ίδιο μάλλον λέμε, αλλά έφερε περισσότερη, έχω την αίσθηση, κίνηση στους δρόμους της πόλης. Είναι μια κίνηση που δεν σταματά, νομίζω, πια. Δεν υπάρχει ώρες αιχμής και ώρες μη αιχμής. Και βλέπω αυτή την ώρα κατακόκκινο τον Κηφισό, βλέπω πολύ κόκκινο στην Αττική Οδό. Δεν θα πούμε για το κέντρο της Αθήνας και την Πειραιώς και τη Φιλολάου στο Παγκράτη και τους δρόμους γύρω από το ιστορικό κέντρο και την παραλιακή. Δύσκολα πολύ τα πράγματα και στη Βουλιαγμένη και στον περιφερειακό. Μεσογείο λίγο καλύτερα είναι, και η Κηφισίας πάντα ο αγαπημένος μου δρόμος, που λέγαμε και χθες, δύσκολα την διασχίζεις. Πάμε για τις ειδήσεις. Η υπομονή αν είσαι στο αυτοκίνητο και θέλει και πάρα πολύ προσοχή, πάρα πολύ προσοχή. Αφήστε λίγο το κινητό.

καλοκαίρι είχα μια μανία, να σας πω την αλήθεια, και προσπαθούσα να δω πώς οι οδηγοί γύρω μου δεν τηρούν τον κανόνα. Κάποια στιγμή απογοητεύτηκα και σταμάτησα να προσέχω, αλλά θυμάμαι χαρακτηριστικά μια περίπτωση ενός κυρίου που οδηγούσε και είχε σχεδόν όλο το χέρι έξω από το παράθυρο μαζί με το κινητό και μιλούσε στο τηλέφωνο φυσικά. Ξέρετε αυτό που κουμπάς λίγο τον αγκώνα στο παράθυρο?

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Διάσπαρτες εστίες στη φωτιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα σε απορρίμματα εντός υπαίθριου χώρου στον Άγιο Ιωάννη Ρέντι. Εξακολουθούν να επιχειρούν 18 πυροσβέστες με 7 οχήματα. Μήνυμα από το 112 λόγω των καπνών. Βελτιωμένη πυρκαγιά στην Ίσυρο που καίει σε χαμηλή βλάστηση. Δίπλη παρέμβαση για το πετρέλαιο θέρμανσης με επιδότηση στην Αντλία και οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Συνεχίζεται η στήριξη και στο ντίζελ. Την ανάγκη η Ευρώπη να μετατρέψει την οικονομική της ανθεκτικότητα σε ισχύ υπογράμμισε ο Κυριάκος Πιερακάκης μετά τη συνεδρίαση του Eurogroup στο Δουβλίνο. Τη λειτουργία του πρώτου ψηφιακού εργαλείου MedWatch που θα διασταυρώνει τις αναρτήσεις των γιατρών στα social media με τις άδειες που έχουν καταχωρήσει στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών για τον εντοπισμό παράνομων διαφημίσεων στο διαδίκτυο, ανακοίνωσε σε συνέντευξη τύπου ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Οι Πρωθυπουργοί Βρετανίας, Ιρλανδίας επαναβεβαιώνουν τη δέσμευσή τους στη Συμφωνία της Μεγάλης Παρασκευής. 13 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Στις 5.30 το απόγευμα, συγκέντρωση στο μνημείο του Παύλου Φίσα στο Κερατσίνι. Ηλιοφάνεια στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Έως 29 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική. Έως 27 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
2: Κόσμος 93,6.
3: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: Μια σαπουνόπερα. Ένας εξαφανισμένος παραγωγός. Ηθοποιοί που βγάζουν μαχαίρια στα παρασκήνια. Τίβιλα, πάθη, μυστικοί έρωτες, παρεξηγήσεις και μια πιεστική αναπάντητη ερώτηση. Θα βγει επεισόδιο στον αέρα. Θέλετε πάντα να μαθαίνετε τι συμβαίνει πίσω από τις κάμερες? Καλώς ήρθατε στο Τίβιλα. Εδώ τα παρασκήνια κλέβουν την παράσταση. Τίβιλα, πρεμιέρα Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 8 το βράδυ. Στο νέο πρόγραμμα της ΕΡΤΕΝΑ.
2: Cosmos Radio.gr.

Εδώ είμαστε στο δεύτερο ημέρο εκπομπής με Young Hearts Run Free. Επιστρέψαμε και ξέρω ότι σας αρέσει. Καλησπέρα σε εσάς που σας αρέσει και είστε στο γραφείο αυτή την ώρα και μας ακούτε στα ακουστικά, έτσι λίγο στα κρυφά. Καλησπέρα και σε εσάς που είστε στους δρόμους αυτή την ώρα και στην κίνηση της πόλης. Εδώ μέχρι τις 6 κάνουμε παρέα, από Jim Jarmusch και Ρωμαίο Καστελούτσι μέχρι Δημήτρη Παπαϊωάννου και Νίκο Καραθάνο θα έχει νέα σεζόν της Στέγης, που φέρνει μαζί θέατρο, χορό, μουσική και εικαστικά, ενισχύοντας παράλληλα την παρουσία του ελληνικού κινηματογράφου και ανοίγοντας για πρώτη φορά χώρο στη μόδα.

Έτσι μάθαμε κιόλας ότι το The only product of artist feelings, η φράση του Brian Eno που εμφανίστηκε το καλοκαίρι,

0: όντως αυτό που περιμένουμε πώς και πώς, αλλά θα αργήσει λίγο. Γιατί θα έρθει 4 Απριλίου, είναι η πρώτη μεγάλη μονογραφική έκθεση του Δημήτρη Παπαϊωάννου στο Onassis Ready που λέτε.
1: Ακούτε

Calling All Lightly από το 2003, Tell Me Now, So I Know, και αυτές τις ημέρες έχει κυκλοφορήσει νέα δουλειά από LP. Σήμερα είπα να ακούσουμε αυτό εδώ το μικροραθόν. Πάρα πολύ ωραίο και τρυφερό.

Γκορίλας, Φατουματά Διαβαρά, τον Ντεζολέ, κλασικό πλέον έχει γίνει. Και τι έχουμε αυτές τις ημέρες? Έχουμε συναυλίες, εκθέσεις και μικρές πολιτιστικές δράσεις στην πόλη. Και έχουμε λοιπόν στο αυτό το πολυδιάστατο πρόγραμμα σύγχρονης τέχνης που πραγματοποιείται στο καπνεργοστάσιο της Βουλής των Ελλήνων, στη Lenormand, το Platforms Project, που θα διαρκέσει μέχρι και τις 20 Σεπτεμβρίου και παρουσιάζει 66 καλλιτεχνικές πλατφόρμες και περισσότερους από 1.100 καλλιτέχνες από 22 χώρες. Περιλαμβάνει ένα εκτεταμένο παράλληλο πρόγραμμα με 57 performances, θεματικές ομιλίες και ημερίδες, παρουσιάσεις βιβλίων, workshops, οργανωμένες ξεναγήσεις και εκπαιδευτικές δράσεις, και αυτή είναι μια ολοκληρωμένη πραγματικά εμπειρία σύγχρονης τέχνης. Αν σας ενδιαφέρει αυτό το Σαββατοκύριακο στο καπνεργοστάσιο Platforms Project, λοιπόν, για τη σύγχρονη τέχνη. Και πάμε να κλείσουμε την πρώτη ώρα εκπομπής.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 5. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Πώς ρε σκυλέ.
2: Τι, η Edgard & Cooper ήρθε στην Ελλάδα? Το ήξερες ότι είναι οι μόνες τροφές κατοικιδιών που έχουν φρέσκο κρέας, αληθινά υλικά και οικολογική συσκευασία? Έτσι θα παίρνεις όλα τα θρεπτικά στοιχεία που χρειάζεσαι και θα χωνεύεις καλύτερα.
1: Γάτα είσαι. Μάθετε περισσότερα στο edgardcooper.gr. Ναι, έχει και για σένα.
3: Συνάστρια. Τι συμβαίνει όταν 20 καλλιτεχνικές τροχές, 13 ποιητικές φωνές και αιώνες ουράνιας γνώσης συναντώνται κάτω από έναν γυάλινο ουρανό? Η ομαδική έκθεση Συναστρία σε επιμέλεια και κείμενο Κώστα Πράπογλου. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος, Κέντρο Πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, Ίδρυμα Ευγενίδου, Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών. Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου έως Κυριακή 4 Οκτωβρίου. Συναστρία.pro.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
4: Ζητούνται οικογένειες για μόνιμη εγκατάσταση στις πανέμορφες κουτσουπιές. Δωρεάν κατοικία, δουλειά, φύση, ηρεμία και μια κοινότητα που ενδιαφέρεται πραγματικά. Τι νος είσαι εσύ, πού πας, με ποιον πας, γιατί πας και γιατί γύρισες τόσο αργά. Στις κουτσουπιές, η προσωπική σου ζωή είναι υπόθεση όλων. Κουτσουπιές. Πρεμιέρα. Δευτέρα 5 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα στο νέο πρόγραμμα της Ερτένα.
0: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Voyage Libre στο απόγευμα της Παρασκευής. Ταιριάζει απόλυτα, νομίζω, Thievery Corporation. Και είμαστε πίσω, είμαστε 6 λεπτά μετά από τις 5. Στο Κόσμος 93,6, στο rteco.gr. Καλησπέρα ξανά, καλό απόγευμα που φτάνει η φωνή και τα τραγούδια μας. Εδώ με Κώστα Γεωργακόπουλο στον ήχο και Κωνσταντίνο Παντζόγλου στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Jungle.

What you won't do for love. Αυτό που τελειώνει τώρα από τα κλασικά και τα πολύ αγαπημένα μας, και μια βόλτα μέχρι το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος μπορεί να σας οδηγήσει και στο φουαγέ της Εθνικής Λυρικής Σκηνής για να δείτε μεταμορφώσεις και δεν ξανακυνήγησα ποτέ μου. Μια εικαστική και ηχητική εγκατάσταση για τη μεταμόρφωση και τη στιγμή κατά την οποία ο κυνηγός εκτίθενται στη θέση του θυράματος, αντλώντας από τις μεταμορφώσεις του Οβιδίου και συγκεκριμένα από τον μύθο του Ακταίωνα. Η εγκατάσταση προσεγγίζει τη μεταμόρφωση ως ακραία εμπειρία μετατόπισης από τη θέση εκείνου που παρατηρεί και καταδιώκει στη θέση εκείνου που μπορεί πλέον να εντοπιστεί και να κυνηγηθεί. Μέσα λοιπόν σε αυτή τη σύντομη μετάβαση διανοίγεται ίσως και η δυνατότητα μιας άλλης σχέσης με το θύραμα. Σε αυτή την εικαστική προσέγγιση που η σύλληψή της ανήκει στην Μιχαήλα Πλιαπλιά και τα ηχοτοπία έχει επιμεληθεί ο Νίκος Σωτηρέλης, και είναι μια εκδήλωση που εντάσσεται στο πλαίσιο του Διεθνούς Φεστιβάλ Φιλίππων. Ωραία βόλτα είναι αυτή το Σαββατοκύριακο.

όσο το διάστημα μιλάμε και για τη νέα δουλειά του Leon Bridges. Happiness Anytime, έτσι θα λέγεται. Περιμένουμε σε λίγες ημέρες το άλμπουμ. Μια δουλειά που έχει την υπογραφή των Jungle. Και σίγουρα είναι ένας από τους δίσκους της χρονιάς.

Αυτό ήταν το Your Women από White Town και βγήκαμε λίγο πριν από τις 5:30, οπότε πάμε σιγά σιγά για τις ειδήσεις. Έχω λίγο χρόνο ακόμα, τώρα το συνειδητοποίησα. Τι ήθελα να σας πω, θέλω να σας πω ότι μας βρίσκεται στο 210-606-64-29, μας βρίσκεται στο Κόσμος 936 για Facebook και Instagram και μας βρίσκεται και στο Viber του σταθμού Κόσμος Radio για να μας στείλετε το γραπτό σας μήνυμα. Βλέπω ότι η κίνηση στους δρόμους της πόλης δεν έχει αλλάξει και πολύ, είναι μάλλον τα ίδια και χειρότερα τα πράγματα, οπότε υπομονή. Και χθες το απόγευμα, φεύγοντας από την εκπομπή και κατεβαίνοντας προς το κέντρο της Αθήνας, είχε πάρα πολύ κίνηση. Και σήμερα νομίζω είναι ακριβώς το ίδιο. Βλέπω ότι τα πράγματα έχουν δυσκολέψει αρκετά σε διάφορα σημεία σε σχέση με μια ώρα πριν που κοιτάζαμε το τι γίνεται στους δρόμους. Πάμε τώρα για τις ειδήσεις και επιστρέφουμε για τελική ευθεία. Και μετά βγαίνουμε κι εμείς εκεί στην κίνηση.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Την ανάγκη να επιταχύνει η Ευρωπαϊκή Ένωση την πορεία προς μεγαλύτερη ενεργειακή ανεξαρτησία υπογράμμισε ο πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πυρακάκης μετά τη συνεδρίαση στο Δουβλίνο. Τυχόν μέτρα στήριξης για την ενέργεια πρέπει να είναι στοχευμένα και συμβατά με τους δημοσιονομικούς κανόνες, χωρίς νέα βάρη για τους πολίτες στο μέλλον, σημείωσε. Τη λειτουργία του πρώτου ψηφιακού εργαλείου MedWatch που θα διασταυρώνει τις αναρτήσεις των γιατρών στα social media με τις άδειες που έχουν καταχωρήσει στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών για τον εντοπισμό παράνομων διαφημίσεων στο διαδίκτυο, ανακοίνωσε σε συνέντευξη τύπου ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Συνάντηση Κυριάκου Μητσοτάκη, Βασιλιά Μπαχρέιν στο Μέγαρο Μαξίμου. Στο επίκεντρο η ενίσχυση των επενδύσεων. Διάσπαρτες εστίες στη φωτιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα σε απορρίμματα εντός υπαίθριου χώρου στον Άγιο Ιωάννη Ρέντι. Μήνυμα από το 112 λόγω πυκνών καπνών. Σε εξέλιξη φωτιά στα πρανή της Εγνατίας Οδού κοντά στο σταθμό Διοδίων Στριμονικού σε έκταση με ξερά χόρτα και βλάστηση. Συμπληρώνονται σήμερα 13 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Στις 5.30 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί συγκέντρωση στο μνημείο του στο Κερατσίνι. Σχεδόν έθριος καιρός με αραιές νεφώσεις αύριο. Έως 31 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική. Έως 30 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
2: Κόσμος 93,6.
3: Σε Eclantic Kids Festival. Το φεστιβάλ του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης επιστρέφει και φέτος με ελεύθερη είσοδο. Προσβάσιμο σε όλα τα παιδιά και τους εφήβους. 26 και 27 Σεπτεμβρίου στο Κέντρο Τεχνών του Δήμου Αθηναίων. Πάρκο Ελευθερίας. Χορός, συναυλίες, θέατρο, οικαστικά, stand-up comedy, κινηματογράφος, skateboarding και πολλά ακόμη. Αναλυτικό πρόγραμμα στο seeclantic.gr σε συνεργασία με τον Οπανδά.
4: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
5: Ακούτε Κόσμος.
4: Όλος ο κόσμος σε ένα

Say goodbye. Εμείς έχουμε ακόμα 24 λεπτά για να πούμε το αντίο και μπήκαμε στην τελική ευθεία. Κόσμος 93,6 τα ραδιόφωνα. Πηγαίνουμε κατευθείαν προς τις 6. Baby, Close to you. See the reason. Won't you help me, baby? Και Clairel.

Αυτό ήταν το Key σε μια διαφορετική εκδοχή, Μάγια Φεντίβα, και έχουμε το κινηματογραφικό αφιέρωμα Midnight Express αύριο στην Άδεια Αθηνάς, γιατί θα προβληθούν μερικές από τις θρυλικές κινηματογραφικές κούρσες της μεγάλης οθόνης αύριο στην Οδό Αθηνάς στο πλαίσιο των εκδηλώσεων του Δήμου με τίτλο Αθηνάς χωρίς αυτοκίνητο, και το κινηματογραφικό αφιέρωμα Midnight Express θα ξεκινήσει στις 11 γεμίζοντας με την νοσταλγία του σελιλόιτ τον άδειο από οχήματα δρόμο. 11:30 το πρόγραμμα έχει μέρες κεραυνού, στη 1:30 ληστεία αλλά ιταλικά, και τα ξημερώματα στις 3:30 bullet. Ενδιαφέρον έχει αυτό το αφιέρωμα, και ειδικά με αυτή την αφορμή που είναι μια ωραία αφορμή, η Αθηνάς χωρίς αυτοκίνητο, και το χρειαζόμαστε το χωρίς αυτοκίνητο νομίζω σε αυτή την πόλη, αλλά το θέμα είναι πως το πετυχαίνει κανείς.

I Follow Rivers και μέσα στη βδομάδα που κλείνει σιγά σιγά κυκλοφόρησε καινούριο σίγγλ από μια καλλιτέχνη που αγαπάμε στην εκπομπή και στο σταθμό, είναι η Στέλλα και έβγαλε αυτό το Μπελίντα.

είναι το Hold Me. Το τραγούδι. Αν βρουν. Ήρθε η ώρα να φύγουμε. Ήταν ο Κώστας Γεωργακόπουλος στον ήχο και ο Κωνσταντίνος Παντζόγλου στο μικρόφωνο και τις μουσικές για τις δύο ώρες που πέρασαν. Κλαούντια Μάτουλα για το επόμενο δύο ώρο, μείνετε εδώ. Ευχαριστούμε για την παρέα. Καλό Σαββατοκυριακό.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 6. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
2: Full και λίγα λες.
1: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
2: Εγγύηση? Τι μου λες?
1: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
2: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
1: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
4: Ο πολυπλατινένιος και αγαπημένος του ελληνικού κοινού Parafor Cuba επιστρέφει στην Αθήνα για το μεγαλύτερο live του μέχρι σήμερα, παρουσιάζοντας το νέο του δίσκο Nakar. Μαζί του ο special guest ο Orbit, 24 Σεπτεμβρίου στο Ατμοσφαιρικό Θέατρο Βράχων, για μια μαγευτική βραδιά Organic Electronica, εκεί όπου η μουσική συναντά τη φύση. Parafor Cuba live 24 Σεπτεμβρίου στη σκιά των Βράχων, by Plisken Festival.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
5: Κάθε νέα σεζόν φέρνει μαζί της και μια νέα αρχή. Και το Studio 4 αλλάζει. Νέο στούντιο, νέα ενέργεια και ένα δίδυμο που ξέρει από καλή παρέα. Χρήστος Φερεντίνος και Κατερίνα Καραβάτου στο νέο Studio 4. Καθημερινά στις 3 το μεσημέρι στην Ερτένα.
0: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Georgia. Dr. Hydro.

Energy, Κόσμος 93,6 στα ραδιοφωνά σας. Ηλίας Διαμάντης στον ήχο, Κλάντια Μάτουλα στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Απόγευμα Παρασκευής 18 Σεπτεμβρίου. Bonobo και Joy Crooks, Always on Your Side.

Daniel Ponder, 2-10-66-64-29. Καλείς εδώ στο στούντιο του Κόσμου και ακούς διαδικτυακά μέσα από το airteco.gr.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους. Την ανάγκη να επιταχύνει η Ευρωπαϊκή Ένωση την πορεία προς μεγαλύτερη ενεργειακή ανεξαρτησία υπογράμμισε ο πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Περακάκης μετά τις συνεδρίες στο Δουβλίνο. Τυχόν μέτρα στήριξη για την ενέργεια πρέπει να είναι στοχευμένα και συμβατά με τους δημοσιονομικούς κανόνες, επισήμανε. Τη λειτουργία του πρώτου ψηφιακού εργαλείου MedWatch που θα διασταυρώνει τις αναρτήσεις των γιατρών στα social media με τις άδειες που έχουν καταχωρήσει στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών για τον εντοπισμό παράνομων διαφημίσεων στο διαδίκτυο, ανακοίνωσε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. 17χρονος υπέστη καρδιακή ανακοπή σε σχολείο στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής. Επανήλθε μετά από 50 λεπτά κάρπα και 7 απεινιδόσεις. Νοσηλεύεται σε καταστολή στη Στεφανία Μονάδα του Ιπποκρατίου. Αυξάνει το επίπεδο συναγερμού της ναυτικής της αποστολής η Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως δήλωσε η επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής Κάγια Κάλλας. Συμπληρώνονται σήμερα 13 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Αυτή την ώρα συγκέντρωση στο μνημείο του στο Κερατσίνι. Σχεδόν έθριος καιρός με αραιές νεφώσεις αύριο, 31 βαθμούς στην Αττική έως 30 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 8.30 στο μικρόφωνο ο Γιώργος Σούκαλος.
1: Κόσμος 93,6.
2: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
1: Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών στο Μέγαρο Μουσικής ανοίγει τη σεζόν 2026-2027 τιμώντας το έτος Μπετόβεν. Δύο διεθνώς αναγνωρισμένες σολίστ, η βιολονίστρια Αλεξάνδρα Κονούνοβα και η βιολοντσελίστρια Χάνα Κιμ, σε ένα πρόγραμμα με έργα Μπετόβεν, Σεν-Σανς και Σωστακόβιτς, υπό τη διεύθυνση του Λουκά Καρετινού. 5η 8 Οκτωβρίου. koa.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος. Cosmos Radio.gr.

0: ritmo mais popular de um grande país. Sou originário do batuque africano. Culto
1: e horas do cosmo inepta. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
3: Πού σε ρε σκυλέ?
4: Τι, η Edgar & Cooper ήρθε στην Ελλάδα? Το ήξερες ότι είναι οι μόνες τροφές κατοικιδιών που έχουν φρέσκο κρέας, αληθινά υλικά και οικολογική συσκευασία? Έτσι θα παίρνεις όλα τα θρεπτικά στοιχεία που χρειάζεσαι και θα χωνεύεις καλύτερα.
3: Γάτα είσαι.
4: Μάθετε περισσότερα στο edgardcooper.gr.
3: Ναι, έχει και για σένα.
1: Cosmos Lab.
5: The Family Tapes.
6: This is a skeleton from outer space having a party.
1: Κάθε Σάββατο ακριβώς τα μεσάνυχτα και για δύο ώρες η παραγωγή του Κόσμος επεξεργάζονται τους ήχους του Σαββατόβραδου. Cosmos Lab.
5: The Family Tapes.
1: Σάββατο βράδυ 12 με 2 το groove του κόσμου σε ένα ραδιόφωνο. Cosmos Lab.
5: The Family Tapes.
6: Have a good time.
5: Αυτό το Σάββατο στα DEX ο Γιάννης Δημητριάδης.
7: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Κόσμος 93,6 στα ραδιόφωνά σας. Λίγα λεπτά μετά τις 7. Είναι Παρασκευή, είναι 18 Σεπτεμβρίου, Σαββατοκύριακο έρχεται μπροστά μας. Ο Κώστας Γεωργακόπουλος βρίσκεται απέναντί μου και φροντίζει τον ήχο μας. Κλάουντια Μάτολα είναι εδώ, στο μικρόφωνο και τις μουσικές, Ρικάρντο Μπονσάντο. Ιταλία πάμε. Κόσμος 93,6 και διαδικτυακά μέσα από τον κόσμο της ελληνικής ραδιοφωνίας. Το airteco.gr.

Δημήτσιο Καποσέλα, στην Ιταλία βρεθήκαμε, Λόρα Μάμπο. Τα μηνύματά σας τα διαβάζουμε και στο Viber, Cosmos Radio, σε ένα search που κάνεις. Ακούς διαδικτυακά μέσα από το rteco.gr. Δροσερά με ήλιο και το καλοκαίρι επιμένει, αλλά δροσερό σεπτεμβριάτικο. Ιταλία και Ισπανία. Κάνεις like και follow στις σελίδες μας στα social media και κάποιες φορές παίρνεις μέρος και σε διαγωνισμούς που τρέχουν για να κερδίσεις προσκλήσεις για θέατρο και κινηματογράφο.

look any further. Don't look any further. Μέχρι στιγμής, παιδιά 22-34 ετών χωρίς πτυχίο πανεπιστημίου βλέπουν ορισμένα από τα χαμηλότερα ποσοστά ανεργίας των τελευταίων δεκαετιών. Λέει μια έρευνα. Εν τω μεταξύ, οι συνομήλικοι τους που διαθέτουν πτυχίο διανύουν μία από τις χειρότερες περιόδους των τελευταίων ετών, σύμφωνα με μια νέα ανάλυση του Ινστιτούτου Burning Glass που δημοσιεύτηκε στη Wall Street Journal. Δεν νομίζω ότι πρόκειται για κάτι προσωρινό, αναφέρει ο Γκάτ Λεβανόν, επικεφαλής οικονομολόγος του Burning Glass. Και για πρώτη φορά το να μην έχει κανείς πτυχίο περνάει καλύτερα από το αντίθετο. Εργαζόμενοι ηλικίας 22 έως 34 ετών. Στα χαμηλότερα ποσοστά.

Αυτή η ανεργία λοιπόν, ένας λόγος είναι ότι ένα μέρος που οφείλεται στους βασικούς κανόνες προσφοράς και ζήτησης. Τα τεχνικά και εξειδικευμένα επαγγέλματα έχουν έλλειψη εργαζομένων, καθώς οι μεγαλύτερες γενιές συνταξιοδοτούνται και οι περιορισμοί στη μετανάστευση συρρυκνώνουν τη δεξαμενή εργατικού δυναμικού, γράφουν. Παράλληλα, περισσότεροι Αμερικανοί από ποτέ αποφυτούν από το Πανεπιστήμιο ακριβώς τη στιγμή που η τεχνητή νοημοσύνη αναλαμβάνει τις βασικές εργασίες εισαγωγικού επίπεδου, entry level, για τις οποίες οι εταιρείες συνήθιζαν να προσλαμβάνουν νέους πτυχιούχους. Τα νέα δεν είναι παντού δυσάρεστα για τους κατόχους πτυχίου. Εξακολουθούν να δυσκολεύονται λιγότερο να βρουν εργασία σε απόλυτους αριθμούς. Αλλά και με την τεχνολογία αλλάζουν πολλά. Το μέλλον, μυστήριο. Leonard Cohen, The Future.

0: Κόσμος 93,6.
1: Τυριά Χότος. Κρύβω στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Η Ελληνοαμερικανική Ένωση παρουσιάζει την έκθεση «Μία άλλη Ευρώπη» του κορυφαίου Θεσσαλού φωτογράφου Τάκη Τλούπα. Ένα συναρπαστικό οδηπορικό με εικόνες ανθρώπων, τόπων και πολιτισμών μιας Ευρώπης που αλλάζει. Με ελεύθερη είσοδο από 2 Οκτωβρίου έως 4 Νοεμβρίου στην Ελληνοαμερικανική Ένωση, Μασαλίας 22, Κολονάκι. Η έκθεση τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
3: Κόσμος 93,6.
4: Μονακό. 28 degrés à l'ombre. C'est fou. C'est trop. On est tout seul au monde. Tout est bleu. Tout est beau. Tu fermes un peu les yeux. Le soleil est si haut. Je caresse tes jambes et mes mains brûlent.

Και Bon and Tender, Κόσμος 93,6 τα ραδιοφωνά σας. Κλάουδια Μάτωλα είναι εδώ για λίγο ακόμη παρέα σε ένα road trip μουσικό. Κώστας Γεωργακόπουλος φροντίζει τον ήχο μας. Καλώς ήρθατε όσοι μόλις συντονιστήκατε. Smooth Operator, η Σαντέ είναι στον αέρα μας. Σαββατοκύριακο 18 Σεπτεμβρίου, απόγευμα Παρασκευής στον κόσμο.

2-10-60-66-429. Μιλάμε εκτός αέρα, rteco.gr, διαδικτυακά ο κόσμος ελληνικής ραδιοφωνίας. Lana Del Rey έρχεται στον αέρα μας. Και καλά το λέει. Summertime κρατάει.

Burn It Down, Σαμπούζη και Leon Bridges μαζί σε αυτό το ντουέτο, το πολύ πολύ ευχάριστο ντουέτο. Και αυτή η στιγμή που ένα από τα πιο αγαπητά τραγούδια έγινε σε μια πολύ ωραία διασκευή και πήρε και πολλές πρωτιές.

Πέτρο Αδάμ που τον έχω εδώ δίπλα μου και ετοιμάζεται να έρθει να σας κάνει παρέα. Παρασκευή είναι, Σαββατοκύριακο έρχεται μπροστά μας. Καλό Σαββατοκύριακο. Ο Κώστας Γεωργακόπουλος φροντίζει τον ήχο μας. Κλάουντια Μάτωλη ήταν στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Σάρα Τζέιν Μόρις στο Fragile Live, ζωντανά. Έτσι θα κλείσουμε το 2ωρο και θα υποδεχτούμε τον Πέτρο Αδάμ. Καλό Σαββατοκύριακο, εμείς τα λέμε τη Δευτέρα πάντα εδώ στον κόσμο, 93,6.

0: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδιά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
1: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Πρωινέ στην Town. Εδώ είμαστε για εμείς στον κόσμο στους 93,6. Εξ αριστερών η Κλαούδια Μάτωλα, εκ δεξιών ο Κώστας και στον ήχο ο Κώστας Παπαγεωργίου. Εδώ είμαστε λοιπόν για εμείς. Ο Πέτρος Αδάμ στη μέση κάπου. Τι Παπαγεωργίου, Κώστας Παπαγεωργίου σου είπα. Και ο Κώστας Γεωργακόπουλος. Εντάξει, το μυαλό μου είναι παιδιά. Είναι και ο Ηλίας Διαμάντης από εδώ. Γελάει και η Κλαούδια, γελάει όλο το στούντιο. Εντάξει, παιδιά, μια χαρά. Εδώ είμαστε, δεν πειράζει. Κώστας το κατάλαβε. Λοιπόν, πάμε για τις επόμενες δύο ώρες. Έτσι να συνέλθουμε να πούμε σε μια σειρά εδώ. Γιατί έτσι γίνονται οι ζωντανές εκπομπές. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι είμαστε ζωντανά στον αέρα, έτσι. Φανταστείτε να μην τον έλεγα Γεωργακόπουλο, Παπαδημητρίου, Παπαγεωργίου, οτιδήποτε. Συγγνώμη, Κώστα, δεν ξαναγυρί. Τα φιλιά μου, τους χαιρετισμούς μου σε όλους σας. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας. Αυτός είναι ο κόσμος, φίλες και φίλοι. Με τα καλά του, τα χαρούμενά του, τα πάντα του.

2-10-66-4-29. Αυτό είναι το τηλέφωνο που επικοινωνείτε με τον κόσμο. Κόσμος Radio.gr. Ηλεκτρονική μας διεύθυνση στο διαδίκτυο. Μας ακούτε όπου και αν βρίσκεστε. Από το δέκτη της τηλεόρασής σας, Κόσμος και Κόσμος Jazz. Και μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα Erteco.

Έχουμε Facebook, έχουμε Instagram, μας κάνετε follow και like σελίδες μας, στέλνετε, μπαίνετε μέσα γιατί τρέχουν διαγωνισμοί φίλες και φίλοι, οπότε καλό είναι να μπαίνετε στα social media. Έχουμε το Viber, Cosmos Radio, δύο λέξεις, γράφετε ό,τι θέλετε, στέλνετε μηνύματα, καλησπέρες, προτιμήσεις, παρατηρήσεις, τα πάντα τα βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας και απαντάμε, και στέλνετε και καλησπέρες και ό,τι άλλο περάσει από το μυαλό σας. Πάμε να συναντήσουμε τον Τζακ Σαβορέτη. Μια Παρασκευή έμεινε, την άλλη Παρασκευή στο Λυκαβητό.

Are The One από το τελευταίο άλμπουμ του Τζακ Σαβορέτη. Τζακ Σαβορέτη θα τον δούμε στην Αθήνα. Τζακ Σαβορέτη ξεκινάει την μεγάλη ευρωπαϊκή του περιοδία, τη μεγαλύτερη περιοδία που θα κάνει στην Ευρώπη και στην Μεγάλη Βρετανία, και πολύ περισσότερο στα 20 χρόνια που βρίσκεται στα μουσικά και δισκογραφικά κοινά. Θα δώσει, θεωρώ, το καλύτερό του εαυτό. Και ξέρετε κάτι, όταν βλέπεις ότι έχεις ένα πολύ μεγάλο boost στην καριέρα σου, και λέω για τα δύο sold out που έδωσε και έκανε στο Royal Albert Hall. Δεν το γεμίζεις εύκολα το Royal Albert Hall. Αν είσαι, ξέρουμε Έλληνες καλλιτέχνες που έχουν πάει και το έχουν γεμίσει με την ελληνική κοινότητα. Όταν είσαι Άγγλος ή όταν υπάρχει ένας τεράστιος ανταγωνισμός αυτή τη στιγμή και βρίσκεσαι μέσα στο διεθνές ρεπερτόριο, είναι δύσκολο να γεμίσεις έτσι one-off το Royal Albert Hall. Αυτό το έκανε δύο φορές ο Τζακ Σαβορέτη, όχι σε μια χρονιά, σε ένα διάστημα μερικών εβδομάδων. Αυτό σίγουρα κάτι δείχνει. Δεν περίμενε βέβαια αυτό για να δείξει, για να πει ότι η καριέρα του ανεβαίνει και ότι χτίζει μέρα με τη μέρα, δίσκο με το δίσκο, καλύτερα τα πράγματα. Αλλά σίγουρα μπορεί να το καταλάβει οποιοδήποτε ότι ο Τζακ Σαβορέτη αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε μια από τις καλύτερες στιγμές της καριέρας του και το αξίζει πραγματικά. Ό,τι ακριβώς κάνει και ο Bruno Mars, που κάνει μια πολύ πετυχημένη World Tour και με εξαιρετικό άλμπουμ μετά από πολλά χρόνια, και μετά το 24K την περιοδία πριν από 8 χρόνια.

Αυτός λοιπόν είναι ο Bruno Mars. Bruno Mars και το Romantic, το ολοκένουργιο του άλμπουμ. Το άλμπουμ που κυκλοφόρησε τον Φεβρουάριο. Πολύ retro soul, πολύ R&B. Έχει την disco, βάζει και το funk. Και δεν ξέρω γιατί αυτό το κομμάτι μου θυμίζει βέβαια αυτό. Νομίζω σε όλο τον κόσμο, νομίζω και στον ίδιο.

Grown-up λοιπόν από τον Curtis Mayfield του 70, το 71 κυκλοφόρησε αυτό το τραγούδι και βλέπουμε πόσα κοινά χαρακτηριστικά μπορεί να έχει με το Romantic, μάλλον με ένα-δύο κομμάτια από το Romantic, έτσι, γιατί το Romantic του Bruno Mars έχει πολλά και διαφορετικά είδη μουσική μέσα, αλλά είναι 2-3 κομμάτια που μας παραπέμπουν στο παρελθόν. Και βέβαια, μιας και μιλάμε για το Move On Up, για το κομμάτι που γέννησε και δημιούργησε αυτό που ονομάστηκε Progressive Soul στην Αμερική, και βρέθηκαν πάρα πολλοί άλλοι καλλιτέχνες μετά που υποστήριξαν αυτή τη μουσική, αυτό το μουσικό είδος, κίνημα, όπως θέλετε μπορείτε να το πείτε. Πάνω βέβαια στο κομμάτι αυτό, όλα τα λεφτά είναι τα κόγκα του Henry Gibson, του ανθρώπου που άλλαξε, αν θέλετε, λίγο το ρυθμό σε αυτό το τραγούδι, ανεξάρτητα εάν υπήρχαν μέσα όλα τα πνευστά, τα πάντα, η ψυχεδέλεια στη soul που ούτως ή άλλως ήταν και της εποχής, αρχές δεκαετίας του 70. You know, it was just a simple song. Πάμε να συναντήσουμε τους Love Pistols και I'm in love, you know, μέχρι τις 8 και μισή.

AJ Jones και Big Extra Blank. Gas Station. Σε ένα κομμάτι που μας βάζει πολύ τη disco, μας βάζει τη soul, μας βάζει και αυτό το hip hop και λίγο trap που έχει ο Big Extra Blank. Δύο παιδιά που ούτως ή άλλως έρχονται από τις μεσοδυτικές πολιτείες, και ο AJ Jones από το Memphis και ο Big X από, από το Texas, νομίζω, ή από το Plainview, είναι από το Houston από εκεί. Αλλά η ουσία είναι ότι και ηλικιακά είναι κοντά, 24-28 και δυο τους, αλλά έχουν ένα πάρα πολύ ωραίο ήχο. Και είναι αυτό που λέμε, άμα αφού ακούγαμε λίγο νωρίτερα και τον Bruno Mars και τα παλιά του Curtis Mayfield, βλέπετε ότι αυτός ο ήχος υπάρχει, χτίζει, ανανεώνεται και δημιουργείται με τις συνθήκες και με τα δεδομένα της εποχής που ζούμε. Και αυτό είναι και το ωραίο, αν θέλετε, στη μουσική. Εδώ είμαστε λοιπόν και εμείς στον κόσμο, σε 93,6. Κώστας Γεωργακόπουλος, Ηλίας Διαμάντης στον ήχο, δύο στην τιμή του ενός, και ο Πέτρος Αδάμ γενικός. Εδώ πάει πίσω από το μικρόφωνο. Πάμε λοιπόν για το δεύτερο ημίωρο της εκπομπής και πάμε να ακούσουμε την Ιμάνη. Διασκευάζει Jasmine Sullivan. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας, όπου και αν βρίσκεστε. Και είναι Παρασκευή σήμερα, 18 Σεπτεμβρίου.

Καλησπέριζουμε όλους εσάς που βρίσκεστε στο Viber, Cosmos Radio, δύο λέξεις, γράφετε ό,τι θέλετε, στέλνετε μηνύματα, καλησπέρες, προτιμήσεις, καλησπέρα σε όλους σας που βρίσκεστε μέσα και τσατάρουμε παρέα, αλλά και από το Messenger μπορούμε να βλέπουμε τα μηνύματά σας, τα γράφετε και τα διαβάζουμε κατευθείαν. Έχουμε Facebook, Instagram, είπαμε τρέχουν διαγωνισμοί και τρέχουν διαγωνισμοί καλοί γιατί δίνουμε προσκλήσεις και γενικά πάρα πολλά πράγματα. Καλό είναι λοιπόν να μπαίνετε στα social media του Cosmos ανά πάσα ώρα και στιγμή. Εάν κερδίσετε, πάντα έρχεται μήνυμα στο κινητό σας τηλέφωνο. Έχουμε λοιπόν για το Instagram προσκλήσεις διπλές για το live του Jeff Mills. Όχι, συγγνώμη, τελείωσε σήμερα το μεσημέρι. Το live του Jeff Mills είναι την Κυριακή. Έχουμε προσκλήσεις όμως για το live των Πάρα Φορκούβα στο Θέατρο Βράχων την 5η 24 του μήνα. Διαγωνισμός λίγη την Τρίτη μας έρχεται. Όπως και για το Θέατρο Δωραστράτου έχουμε διπλές προσκλήσεις για το live, και αυτό είναι ωραίο live, φίλες και φίλοι, της Αβίνας Γιαννάτου την άλλη Πέμπτη, και για το Λετρείο Ζουρμπάν. Έχουμε προσκλήσεις, καλό είναι να μπαίνετε λοιπόν στο Instagram και στο Facebook. Στο Instagram δίνουμε προσκλήσεις και διαγωνισμούς μέσα από τα social αυτή την εβδομάδα. Όσοι νικήσετε ενημερώνεστε πάντα με προσωπικό μήνυμα.

Πολοεμπάν, ένα κομμάτι που ακούμε εδώ και δύο, μπορεί και παραπάνω χρόνια. Πολοεμπάν και Beth Ditto, και το οποίο έτσι μας λέει, μας παραπέμπει με έναν ήχο που είναι και νοσταλγικός, μας φαίνει και λίγο πιο κοντά στο καλοκαίρι. Θα έλεγα, θα μπορούσε να μας φέρει και λίγο πιο κοντά στο φθινόπωρο. Όπως ακριβώς και ο επόμενος καλλιτέχνης που έβγαλε δίσκο πάρα πολύ καλό, το Knowledge, αυτός είναι ο Edwin Collins. Μεγαλύτερη επιτυχία που είχε κάνει μέχρι και σήμερα από το 90 είναι το Girl Like You.

Αυτός λοιπόν είναι, φίλες και φίλοι, ο Edwin Collins, ο Σκοτσέζος που κοντεύει τα 70-67. Παίζει alternative, παίζει post, παίζει punk. Έπαθε μια σοβαρή, είχε ένα σοβαρότατο πρόβλημα υγείας. Το 94 είχε βγάλει το A Girl Like You. Έπαθε ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα υγείας πριν από 15-16 χρόνια, αν θυμάμαι καλά. Όπου σχεδόν πήγε να πεθάνει και ήταν και ένας από τους λόγους που σταμάτησε να ηχογραφεί. Είχε κινδυνεύσει πάρα πολύ η ίδια του η ζωή, καταρχήν με ένα αιμορραγικό επεισόδιο που είχε πάθει, και ήταν ένας από τους λόγους που πολλοί πίστευαν ότι θα έφευγε και από τη ζωή. Τώρα μιλάμε για το 2008-2009. Παρ' όλα αυτά, όχι μόνο ανέκαμψε, ξαναβγήκε πάνω στην σκηνή, τραγούδησε, έκανε και ένα πολύ ωραίο performing μετά από 6-7 χρόνια στον Glastonbury, και νάτος πάλι βρίσκεται ξανά στις επάλξεις και δει στις μουσικές. Πάμε μια βόλτα μέχρι την Ιταλία.

say, it's like a postcard. My

Και ήρθε πάλι λοιπόν Μισελ Γκούρεβιτς λίγο πριν τις 9. Θα μας πάει ο Oxlade. Και επιστρέφουμε σε λίγο.

0: μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
1: Η σύγχρονη τέχνη συναντά τη θαλάσσια οικολογία στην ομαδική έκθεση No Blue No Future. 19 Έλληνες καλλιτέχνες και ένας θαλάσσιος βιολόγος ενώνουν τις φωνές τους για την προστασία των ωκεανών. Πινακοθήκη Δήμου Αθηναίων, κτίριο Μεταξουργίου. 18 Σεπτεμβρίου, 18 Οκτωβρίου. Επιμέλεια Νίνα Φραγκοπούλου. Με την υποστήριξη του Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων. Είσοδος ελεύθερη.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
3: Το Lounge του Κόσμος κάθε Σάββατο στις 10 το βράδυ υποδέχεται DJs από όλο τον κόσμο και μιξάρουν chill out sets. Αποκλειστικά για το Lounge του Κόσμος στις μίξεις αυτό το Σάββατο ο DJ Limi από την Ταϊλάνδη.
4: cosmosradio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Αυτός είναι ο Χρήστο Μαγάλαφ και η Τζάβα στο Μπουντουμπάρ. Εδώ είμαστε κι εμείς στον κόσμο στους 93,6. 5 λεπτά μετά τις 9 είναι Παρασκευή βράδυ 18 Σεπτεμβρίου. Παρέα με τον Ηλία Διαμάντη τον καλησπέριζουμε στον ήχο. Ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Πάμε μια βόλτα στο παρελθόν. Φεντερίκο Μπέλε από το Παναμερικάν από το 2007. Ένα άλμπουμ σε παραγωγή των Hilton και Garza των Thievery Corporation.

Κοντά 20 χρόνια έχουν περάσει από τότε που ο Φεντερικό Μπέλε έχει ηχογραφήσει το Παναμερικάνα και πάρα πολλά άλλα τραγούδια, και τον έχουμε αγαπήσει ιδιαίτερα μέσα από τη συχνότητα του Κόσμος, όπως ακριβώς και πολλά άλλα τραγούδια που έχουν βγει τα τελευταία χρόνια και δει τη φετινή χρονιά, που εγώ τουλάχιστον θεωρώ ότι αυτή η χρονιά είναι παραγωγική. Κάθε χρονιά μάλλον είναι παραγωγική, να το πούμε λίγο διαφορετικά, γιατί πολλές φορές συζητάμε για τις μουσικές, γιατί μας αρέσουν, αν πέρσι βγήκαν περισσότερα κομμάτια ή αν έκαναν κάποια μεγαλύτερη επιτυχία. Κάθε χρόνο βγαίνουν και τραγούδια που μπορούμε και τα ακούμε, τα αγαπάμε, μας αρέσουν, και καταλαβαίνετε ότι μετά από 10-15 χρόνια λέμε για να δούμε το 2010, για να δούμε το 2000 τι βγήκε, για να δούμε το 2025. Φανταστείτε κάποτε, θυμάμαι, ξέρω εγώ, πριν από κάμια πενταετία, δεκαετία, λέγανε πολύ, έλα μωρέ τώρα τη δεκαετία του 90 τι βγήκε. Τελικά ακούμε πολλές φορές τώρα που κάνουμε αφιερώματα για τη δεκαετία του 90, όπου αντιμετωπίζουμε και λέμε ότι έχουν βγει αριστουργήματα. Είναι απόλυτα φυσιολογικό. Πριν από 15-20 χρόνια λέγαμε ότι η δεκαετία του 90 δεν ήταν τελικά πετυχημένη. Έτσι γίνεται κάθε φορά. Στο παρόν όμως, μιας και μιλάμε, διαβάζω για αυτό το πολύ μεγάλο. Γενικά τα αμερικάνικα δίκτυα αυτές τις μέρες συζητάνε για το μεγάλο αφιέρωμα που θα γίνει για την Dolly Parton. Το είχαμε πει εξάλλου ότι θα γίνουν αφιερώματα και θα γίνει και ένα ξεχωριστό πριν τα βραβεία, πριν τα CMA στις Ηνωμένες Πολιτείες, μία μέρα ξεχωριστή για την Dolly Parton. Σαφέστατα δεν προλαβαίναν μες στα βραβεία να κάνουν, που θα κάνουν ένα tribute σίγουρα, αλλά δεν μπορείς να αφιερώσεις τα βραβεία μόνο για την Dolly Parton. Θα τα αφιερώσουν βέβαια όλοι τα βραβεία τους στην Dolly Parton, αλλά δεν θα μπορούν να αφιερώσουν την ημερομηνία αυτή για την Dolly Parton. Βρήκαν λοιπόν μια μέρα πριν, βρήκαν μερικές εβδομάδες πριν να κάνουν ένα μεγάλο tribute για την Dolly Parton. Εκεί φαντάζομαι θα τραγουδήσουν και θα εμφανιστούν οι πάντες, αλλά για τα βραβεία τουλάχιστον διαβάζουμε ότι ξανά host θα είναι, σαν solo host θα είναι πάλι η Lani Wilson. Μεγάλη επιτυχία κάνει αυτές τις μέρες η Ella Langley, που με το Choosing Texas αγγίζει 1,5 δισεκατομμύριο streams στο Spotify, και αυτή που επανήλθε και το λέγαμε ότι θα επανέλθει είναι η Casey Musgraves, όπου έβγαλε ένα άλμπουμ που επαναπροσδιορίζει τις ρίζες της. Και με πολλές υποψηφιότητες φέτος. Casey Musgraves back again.

Αυτό λοιπόν είναι το Dry Spell. Αυτή είναι η Casey Musgraves. Είπαμε, με πολλά βραβεία και πολλές υποψηφιότητες, και μετά από καιρό και με Song of the Year υποψήφια και για καλύτερο άλμπουμ, για άλμπουμ της χρονιάς και Female Vocalist of the Year. 4-5 βραβεία, αν θυμάμαι καλά, είναι υποψήφια. Αλλά το άλμπουμ της, το Middle of Nowhere, ήταν πραγματικά πάρα πολύ καλό. Ήταν ένα άλμπουμ που το είχαμε συζητήσει από την ημέρα που είχε κυκλοφορήσει, μάλλον από το πρώτο single που είχε κυκλοφορήσει, και είχε ενδιαφέρον, καθότι κάποιοι θεωρούσαν ότι η Casey Musgraves ό,τι έβγαλε έβγαλε, αλλά δεν θα προχωρούσε στην καριέρα της με τον ίδιο παλμό και με την ίδια ένταση όπως το 2018 που είχε πάρει 4 βραβεία, είχε πάρει τα μεγαλύτερα και είχε πάρει βέβαια και πάρα πολλά γκράμμια εκείνη την εποχή. Η αλήθεια είναι όμως ότι το Deeper Well ήταν ο προάγγελος και μια γεύση με έναν ήχο που άγγιζε περισσότερο την alternative και folk και την indie. Εδώ πάνω προσδιορίζει τις ρίζες της, έρχεται εκεί ακριβώς που ήταν, με έναν πάρα πολύ καλό παραγωγό, και βέβαια η ίδια που έτσι κι αλλιώς δεν την έχουν πάρει τα χρόνια, μπορεί να βγάλει ακόμα καλύτερα άλμπουμ. Τους είδαμε φέτος το καλοκαίρι στη Χαλκιδική, στο Σάνι. Ένα σχήμα που υπάρχει, ένα σχήμα που θα υπάρχει και θα επηρεάζει γενιές και γενιές μουσικών. Μιλάμε φυσικά για τους Soul to Soul.

Αυτή λοιπόν είναι η Soul to Soul, Soul to Soul, που έπαιξαν εξαιρετικά στο Σάνιστη Χαλκιδική τον Αύγουστο. Όταν έπαιξαν τα πρώτα τους κομμάτια, ο κόσμος άκουγε και γκρουβαρέο. Κάποια στιγμή γυρνάει ο Jazzy B και λέει: θα παίξουμε το Club Classics Volume 1. Ήταν το πιο επιδραστικό τους άλμπουμ, έτσι κι αλλιώς, με το Keep On Moving, με το Joy, με το Back to Life και με την μουσική επιρροή της μπάντας που έχει ξεπεράσει τα σύνορα. Έχει πουλήσει τότε 10 εκατομμύρια άλμπουμ με το Club Classics Volume 1. Και βέβαια με τραγούδια και με τον ήχο που ακόμα και σήμερα δεν θεωρείται απλά διαχρονικό, αλλά θεωρείται επιρροή και για την βρετανική acid jazz και για πολλά πολλά άλλα είδη σε όλο τον κόσμο. Και βέβαια ο Jazzy B είναι active, ηχογραφεί ακόμα, μάλιστα συνεργάστηκε και στο τελευταίο άλμπουμ των Σιμάντε στην Μεγάλη Βρετανία, αλλά η σφραγίδα είναι σφραγίδα. Όταν ανεβαίνουν πάνω οι Soul to Soul, ξεσηκώνουν πραγματικά το κοινό. Lluvia, lluvia. Αυτός είναι ο Σέμπα Κάμπος. Και αφού λέμε για την Μεγάλη Βρετανία, να στείλουμε τους χαιρετισμούς μας και στο φίλο το Σταύρο μας κάνει ακρόαση από την Οξφόρδη. Καλησπέρα σε όσα ανοίξετε μόλις τώρα τα ραδιόφωνά σας, όπου και αν βρίσκεστε.

Καλκώστα και το Χαμπίμπ. Καλκώστα που έφυγε από τη ζωή το 2022. Έπαιξε πολύ ψυχεδέλεια, μποσανόβα, σάμπα. Και φυσικά ήταν ένα από τα μέλη του κινήματος Τροπικάλια, εκεί στο Σάο Πάολο, αλλά και στο Σαλβαντόρ ντε Μπαΐα που γεννήθηκε. Τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Παρέα με τον Ηλία Διαμάντη στον ήχο, ο Πέτρος Αντάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Ένα κομμάτι που το μάθαμε φυσικά με τον Κάρλος Σαντάνα, εδώ είναι ο Γκίντον και ο Όστιν Μίντς.

Αυτό είναι το Λαρέστ, αυτή είναι η Κλάρα Λουτσιανή. Η Κλάρα Λουτσιανή, ένα από τα πιο hot ονόματα αυτή τη στιγμή στη γαλλική μουσική σκηνή. Και αυτός είναι ο Λέον Μπρίτζες.

Αυτός είναι ο Leon Bridges και το Tears of Joy. Θυμίζει πάρα πολύ αυτό το τραγούδι, δεν ξέρω, Paul Simon. Εκεί στα μέσα της δεκαετίας του 80. Και από τις μεσοδυτικές πολιτείες και το Χιούστον πάμε μια βόλτα μέχρι το Λος Άντζελες. Αυτή είναι η Αλαλάς. 10 παρατέταρτο εδώ στον κόσμο, στους 93,6.

Αυτός είναι ο Τζούκερο και το Σπίριτο Νελμπούιο. Το τελευταίο τραγούδι για σήμερα. Λίγο πριν σας αφήσω. Μπρου Κόμπι. Tears won't lie. Λίγο πριν υποδεχτούμε τη Ρουμπίνη στα κουράκι.

Ανανεώνουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για την Δευτέρα. Λίγα λεπτά μετά τις 8. Να είστε όλοι καλά, πολλά φιλιά. Καλά να περάσετε ό,τι και να κάνετε.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 10.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Ο πολυπλατινένιος και αγαπημένος του ελληνικού κοινού Para for Cuba επιστρέφει στην Αθήνα για το μεγαλύτερο live του μέχρι σήμερα, παρουσιάζοντας το νέο του δίσκο Nakar. Μαζί του ο special guest, ο Orbit, 24 Σεπτεμβρίου στο Ατμοσφαιρικό Θέατρο Βράχων, για μια μαγευτική βραδιά Organic Electronica, εκεί όπου η μουσική συναντά τη φύση. Para for Cuba live, 24 Σεπτεμβρίου, στη σκιά των Βράχων, by Plisken Festival.
3: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
4: Κάθε νέα σεζόν φέρνει μαζί της και μια νέα αρχή. Και το Studio 4 αλλάζει. Νέο στούντιο, νέα ενέργεια και ένα δίδυμο που ξέρει από καλή παρέα. Χρήστος Φερεντίνος και Κατερίνα Καραβάτου στο νέο Studio 4. Καθημερινά στις 3 το μεσημέρι στην Ερτένα.
1: Κόσμος στους 93,6 και 107. Όλος ο κόσμος.

0: Καλώς ορίσατε στον κόσμο. Βράδυ Παρασκευής 18 Σεπτεμβρίου. Γιορτάζει η Αριάδνη και ο μύτος της. Γιορτάζει και ο Ρωμήλος. Παγκόσμια ημέρα μπαμπού σήμερα. Μπαμπού είναι φυτό. Το τρώνε τα πάντα.
1: Quand tes pupilles se dilatent.
0: Και τρώνε και κάτι τόνους μπαμπού τα πάντα. Ηλίας Διαμάντης είναι εδώ και φροντίζει τον ήχο. Ρουμπίνης Σταγκουράκης στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Θα είμαστε παρέα για δύο ώρες. Μας ακούτε βεβαίως και από το ίντερνετ cosmosradio.gr. Μας ακούτε και από το ψηφιακό ραδιόφωνο, από τους δέκτες της τηλεόρασής σας. Δώσαμε προσκλήσεις για Jeff Mills, δίνουμε προσκλήσεις για Παρακούβα. Μπείτε στα social media. Τώρα, εγώ δεν μπορώ να φάω μπαμπού, ούτε ο Ηλίας Διαμάντης που είναι ο ηχολήπτης μου. Τα πάντα τρώνε μπαμπού. Αλλά έχουμε μουσική για μπαμπού. Big Bamboo. Α, είναι και ένα καταπληκτικό ταϊλανδέζικο, το μπαμπού. Αυτό λέγεται Blue Bamboo εκεί.

έχετε ακούσει ένα διαφημιστικό που έχουμε, το οποίο μιλάει για το νερό. Το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος κάνει μια δράση για το νερό. Σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα ελέγχου των υδάτων. Θα πούμε το νερό νεράκι. Θέλουμε να βρέχει. Πόσο πληρώνουμε το νερό? Εξαρτάται που μένεις. Άλλοι το μαζεύουν το νερό της βροχής για να έχουν να πλένονται. Το νερό είναι πολύ σημαντικό, γιατί ο άνθρωπος είναι νερό. Υπάρχει ένα τραγούδι του Σαμ Κουκ που ακολουθεί για το νερό.

είναι είδωρ στην αρχαία ελληνική γλώσσα. Στα γαλλικά είναι de l'eau. L'eau, l'eau, l'eau de... Ο de parfum, ο de toilette κτλ. Water στα αγγλικά, βάσα στα γερμανικά, aqua στα ιταλικά και agua di beber στα βραζιλιανικά. Είναι ανόργανη χημική ένωση στην επιφάνεια της γης, γιατί καλύπτει το 70% του πλανήτη μας το νερό. Τώρα, όταν υπάρχει σε κατάσταση αέρια, είναι υδρατμός. Σε στέρεη ονομάζεται πάγος. Το νερό. Και θεωρείται το μόριο το τρίτο σε αυθονία μόριο γενικά στο σύμπαν.

Έχουμε θάλασσες, έχουμε ωκεανούς. Έχουμε καταράκτες, έχουμε και ποτάμια. Ποτάμια αν έχουμε. Η Ελλάδα αν έχει ποτάμια. Ένα είναι θηλυκό, η Νέδα. Όλα τα άλλα είναι αρσενικά στην Ελλάδα.

Δίδυμες, η Μπέγη, Λίζα Καϊντέ Ντιάζ, Ναόμι Ντιάζ. Μένω στο Παρίσι, είναι 31 Μαΐων. Τραγουδούν γαλλικά γιορούμπα γιατί ο μπαμπάς τους ήταν ο Αφροκουβανός Αγκαντιάζ. Ο μεγαλύτερος περκαζιονίστας που έχει πάρει και γκράμι με Buena Vista Social Club.

σαν σήμερα το 1851 κυκλοφόρησε το πρώτο φύλλο των New York Times. Καλά, σήμερα ιδρύθηκε η ΑΕΚ, γιατί λέει ΠΑΟΚ είσαι ΑΕΚ μόνο. Το 1905 σαν σήμερα γεννιέται την Γκρέτα Γκάρμπο. Γκρέτα Λοβίσα Γκούσταυσον, Σουηδία ήταν η Γκρέτα. Η Γκρέτα Γκάρμπο.

Και να σας πω και το άλλο το φανταστικό, το οποίο μου το είπε πριν στο τηλέφωνο ο Νίκος Νικολόπουλος. Δεν υπάρχει ουδεμία οικονομική χρεοκοπία ημιμόνων ανθρώπων και αξιών.

Ένα τραγούδι που έγραψε ο Βινίσιους Ντε Μοραές από τη Βραζιλία, Άγκουα Τζι Μπεμπέρ. Σοφή Μίλμαν, από τον Καναδά, που ήρθε στην Ευρώπη ο Καναδάς, τα λέγαμε χθες. Με καταγωγή από τη Ρωσία η Σοφή Μίλμαν. Νεράκι για να πίνουμε. Άγκουα Τζι Μπεμπέρ.

Παραραρά, το 1946 σαν σήμερα, η Εντίτ Πιαφ, η Γαλλίδα, έδωσε συναυλία στο θέατρο Κοτοπούλη στην Αθήνα. Επαναλαμβάνω, το 1946. Η Εντίτ Πιαφ δίνει συναυλία στο θέατρο Κοτοπούλη στην Αθήνα. Ήταν τότε 31 ετών. Γαλλίδα τραγουδίστρια. Είχε γνωρίσει τότε στα 31 τον 25χρονο Δημήτρη Χόρν, τον ηθοποιό. Τον ερωτεύτηκε σφόδρα, χωρίς ανταπόκριση.

Σύνθεση Ζοκς Μουστακή. Μαργκερίτ Μονό. Ηχογράφηση το 1959. Μιλώ, θέλω κι άλλο, λέει, κι άλλο, κι άλλο. Λοιπόν, σαν σήμερα γεννιέται ο P.F. Sloan, Αμερικανός στιχουργός. Έγραψε Secret Agent Men.

Προχτές 16 Σεπτεμβρίου στο θέατρο Δώρα Στράτου ανέβηκαν οι Grand Brothers. Κατάγονται από τον Ντίσελντορφ. Δεν ήμουν εκεί, ήμουν εδώ. Δεν έχει καμία σημασία. Υπήρχαν πάρα πολλοί ακροατές και φίλοι που πήγαν εκεί. Ένα εξαιρετικό live. Ηλεκτρονικό ήταν αυτό. Την επόμενη Πέμπτη, αν δεν κάνω λάθος, η Σαβίνα Γιαννάτου θα είναι εκεί. Με Πριμαβέρα εν Σαλόνικο. Δίνουμε προσκλήσεις. Μπείτε στα social media να κερδίσετε. Και αν δεν κερδίσετε. Λέω πολλές φορές ότι μπορεί να μην κερδίσετε την πρόσκληση ή δεν έχω χρήματα να πάω σε μια συναυλία. Αλλά αν μου δίνει τη δυνατότητα να κάτσω έστω και απ' έξω να ακούω τη μουσική. Τη μουσική δεν χρειάζεται να τη βλέπουμε. Το θέμα είναι να την ακούμε. The distance of his chair to the table, how to push chair back and stand up without hitting the table with his legs.

Το 1827 σαν σήμερα λαμβάνει χώρα η ναυμαχία της Ιταίας. Το 1827 σαν σήμερα λαμβάνει χώρα η ναυμαχία της

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 11.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Rhodes Jazz Festival, 18 με 20 Σεπτεμβρίου στη Ρόδο. 21 καλλιτέχνες από την Αθήνα, τη Μαδρίτη, τη Λισαβόνα, το Λονδίνο και το Ρότερνταμ θα βρεθούν στη σκηνή του Rhodes Jazz Festival στον εμβληματικό χώρο της Παναγίας του Βούργου στην μεσαιωνική πόλη της Ρόδου. Rhodes Jazz Festival, 18 με 20 Σεπτεμβρίου στη Ρόδο. Ώρα έναρξης 8:30. Είσοδος ελεύθερη.
3: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.

Και όσοι ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας, καλώς ορίσατε στον κόσμο. Φέτος κλείνουμε 25 χρόνια, το ξέρετε. Εμείς το γνωρίζουμε, 25 χρόνια κόσμος. Μαζί μας γιορτάζει και το best, best, best, best. Δηλαδή η Μαρία Παπιδάκη, ο Γιαννακίδης, ο Κώστας. Και όλο το best γιορτάζει. Έχουμε ίδια χρονιά, έτσι, γέννηση. Αλλά εγώ δεν θα μιλήσω για το best, θα μιλήσω για τον κόσμο. Τον κόσμο μας. Σας ετοιμάζουμε εκπληξίες καταπληκτικές τον Οκτώβρη. Υπάρχει ένα Σαββατοκύριακο εκεί στα μέσα του Οκτωβρίου. Εκεί 16 Οκτωβρίου κοντά. Κρατήστε τις ημερομηνίες. Θα είναι βεβαίως με ελεύθερη είσοδο τα πάντα. Και δεν θα είμαστε μακριά από το κέντρο. Θα έρθετε όλοι. Είμαι μετρό. Είμαι λεωφορείο. Είμαι πατίνι. Δεν θα ταλαιπωρηθείτε καθόλου, γιατί θα έρθετε στον κόσμο. Στον κόσμο μας.

Ρουμπίνε Σταγκουράκη στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Ηλίας Διαμάντης είναι εδώ και φροντίζει τον ήχο. DJ Snatch Edit, αλλιώς Στέλιος Καραβίτης. We can fire.

1951 σαν σήμερα γεννιέται ο Didi Ramone. Ήταν ο μπασίστας των Ramones. Γεννημένο στο Fort Lee, Virginia. Έφυγε το 2002. Ηχογράφηση το 1980. Baby I Love You για τη Μαρίλια.

αύριο, Σάββατο, 19 Σεπτεμβρίου. Μία συνάντηση Who Made Who με Avant-Garde Tablet και Σούκο Full Circle, 6 το απόγευμα. Ανοίγουν οι residents του Full Circle, Mark και Men With Speaker. Η ηλεκτρονική μουσική συναντά το rock, τη jazz και το songwriting, ένα δανέζικο τρίο. Thomas Holfield, Thomas Barford, Jeppe Kellberg. Who Made Who. Μαζί τους η Avant-Garde Tablet. Όλα αυτά, Playground 260. Όπως ανεβαίνει στη Μεσογείον, λίγα μετά τον Τερίκος Ντινάν, δεξιά. Full Circle. Η εμπειρία ξεκινάει στις 6. Θα είναι πάρα πολύ ωραία. Θα έχει τουλάχιστον ένα καταπληκτικό βανάκι με παγωτό. Αυτό το κάνουν μόνο στην Κηφισιά. Βάρσος παγωτό έχει εκεί.

Έχουμε πάει μία βόλτα στη Χιλή, Αλεχάνδρο Πάζ. Παραγωγός από το Σαντιάγκο της Χιλής. Και αν έχει παίξει στο Φάμπρικ του Λονδίνου, στον Μπατοφάχ στο Παρίσι και σε άλλα μέρη, και αυτό το τραγούδι λέγεται El House, δηλαδή να πέσει το σπίτι μου να με πλακώσει εμένα, ούτε καν.

Πήγαμε μία βόλτα στη Χιλή. Αλεχάνδρο Πας, παραγωγός από το Σαντιάγκο της Χιλής, έχει παίξει στο Φάμπρικ του Λονδίνου, στον Μπατοβάχ στο Παρίσι. Το κομμάτι λέγεται El House, δηλαδή το σπίτι μου, που δεν θέλω να πέσει να με πλακώσει.

0: Κόσμος 93,6.
1: Μια σαπουνόπερα. Ένας εξαφανισμένος παραγωγός. Ηθοποιοί που βγάζουν μαχαίρια στα παρασκήνια. Τίβιλα, πάθη, μυστικοί έρωτες, παρεξηγήσεις και μια πιεστική αναπάντητη ερώτηση. Θα βγει επεισόδιο στον αέρα. Θέλετε πάντα να μαθαίνετε τι συμβαίνει πίσω από τις κάμερες? Καλώς ήρθατε στο TV-Land. Εδώ τα παρασκήνια κλέβουν την παράσταση. TV-Land. Πρεμιέρα Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 8 το βράδυ. Στο νέο πρόγραμμα της ΕΡΤΕΝΑ.
2: Ακούτε Κόσμος.
3: Το 2013 σαν σήμερα έγινε μια ενέδρα θανάτου για έναν 34χρονο ράπερ, τον Παύλο, το Φίσα, την Αμφιάλη. Τώρα ποιος ήταν ο δράστης, ποιος μαχαίρος στην καρδιά, ποια ήταν η καταδίκη και τι συνέβη προχτές και ποιος αποποιείται ευθύνες και ο Άρεος Πάγος να πάρει τη σωστή απόφαση, οπωσδήποτε.

τραγούδι αφιερωμένο στη Μάγδα Φίσα, που ξέσπασε λιγμούς όταν άκουσε να λέει ο Παύλος που καταδικάστηκαν και είπε «Ο Παύλος τα κατάφερε». «Γε μου», είπε, «Ο Παύλος τα κατάφερε». Και αν αυτός είναι αύρες περινή.

Παύλος Φίσας ήταν μουσικός, αγαπούσε το hip hop. Το ψευδώνυμό του ήταν Killa P. Γεννήθηκα 10 Απριλίου του 79 στο Πέραμα. Είχε αγάπη πολύ για τη μουσική. Μέσα από τους στίχους του μιλούσε τουλάχιστον για την δολοφονία του Γρηγορόπουλου, για το προσφυγικό, για τα Δεκεμβριανά, για τον Τζουλιάνι. Ήτανε δηλαδή. Ξέρω τον Μπελογιάννη ήτανε. Τουλάχιστον. Ηλίας Διαμάντης είναι εδώ και φροντίζει τον ήχο. Ρουμπίνη Σταγκουράκη στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Ντομινίκ Φισεμέ από τον Καναδά και την καταγωγή από την Αϊτή. Μικρή στην ηλικία. Ένα τραγούδι που κυκλοφόρησε φέτος. Ο κόσμος μου είναι ένας ήλιος.

1899. Σκοτ Τζόπλιν. Ο πιο διάσημος ragtime συνθέτης. Έχει μπει βεβαίως στα αρχεία της Αμερικής για το Maple Leaf Rag. Σαν σήμερα το έγραψε.

Για 2 ώρες εδώ στο μικρόφωνο και τις μουσικές ήταν Ρουμπίνη Σταγκουρά και θα τα πούμε πάλι τη Δευτέρα, λίγο μετά τις 10. Μείνετε στον κόσμο μας και το Σαββατοκύριακο. Ηλίας Διαμάντης φρόντιζε τον ήχο. Ακολουθεί η Δήμητρα Κακαουνάκη.

The Look of Love, Diana Krall, Cry Me a River. Και τώρα εσύ κλάψε όσο θες. Και πες μου ότι λυπάσαι. You cry all the river, cry me a river. Καλό Σαββατοκύριακο. You cry all the river, cry me a river.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 12.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Πίνα Μπάους. Η παράσταση γεγονός επιστρέφει στο Εθνικό Θέατρο. Από 9 Οκτωβρίου για λίγες μόνο παραστάσεις. Κεντρική σκηνή, κτίριο Τσίλερ. Contact Hof. Στους κήπους.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
4: Κάθε νέα σεζόν φέρνει μαζί της και μια νέα αρχή. Και το Studio 4 αλλάζει. Νέο στούντιο, νέα ενέργεια και ένα δίδυμο που ξέρει από καλή παρέα. Χρήστος Φερεντίνος και Κατερίνα Καραβάτου στο νέο στούντιο 4. Καθημερινά στις 3 το μεσημέρι, στην Ερτένα.
5: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα

www.cosmosradio.gr και από παντού, αν και εσείς κάπου αλλού, και βεβαίως το Ερτέκο ανοιχτό, το σπίτι της ελληνικής ραδιοφωνίας δηλαδή, και εκεί μας ακούτε ό,τι ώρα το επιθυμείτε. Underwater Love στην Black Session Version.

Η Yoruba Soul Mix φτιάξαν αυτή την ιδιαίτερη εκτέλεση από το Botanic του Anthony Joseph, που έφυγε από το Trinidad πολύ μικρός για να γοητεύσει τους Λονδρέζους με τις μουσικές του. Botanic είναι το κομμάτι που κρύβεται.

Ο JD πριν από χρόνια μας μιλούσε για πλαστικά όνειρα.

κρατήσουμε το Ρόμπι Γουίλιαμς σε αυτή την πολύ καλή του πλευρά και βεβαίως να θυμηθούμε τον Maxi Jazz που δεν έφυγε ποτέ από κοντά μας. My Culture το κομμάτι από την καταπληκτική δουλειά τους με τίτλο One Giant Leap.

Κι όμως, του Bowie δεν του άρεσε αυτό εδώ και δεν θέλησε να το βάλει μέσα στο άλμπουμ. 1982, οι Queen έρχονται και ο Bowie τους κάνει δεύτερη φωνή. Cool Cat Baby είναι και το κομμάτι.

πίσω στο 1973 αυτή η Attack διασκευή από τον Sidney George and Jackie. Papa was a Rolling Stone. Disco edit εκδοχή και φύγαμε. Για πού? Για τους Λοντορλούπ που ζουν στη Γαλλία βεβαίως και φέρνουν να φιλοξενήσουν και τη Flavia Coelho. Venia Selecta είναι το κομμάτι τους από το άλμπουμ που ηχογραφούν μαζί με τίτλο

0: Elle m'a rejoint.
1: Η ώρα στον κόσμο είναι μία.
2: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Δεύτερη ώρα, καλώς ήρθατε στις μουσικές μας, στις διαφορετικές εκδοχές μας. Αλέξανδρος Κασελάκης φροντίζει τα του ήχου, Δήμητρα Κακαουνάκη, για λίγη μουσικές.

σκέφτεται ότι αφού βρισκόμαστε στη Γαλλία, δεν παρακάμπτουμε με τίποτα. Ούτε τους Λαφάμ, πόσο δε μάλλον την Φρανσουάζ που έρχεται μέσα από αυτούς.

τίτλος του άλμπουμ είναι «La Jungla» και ο De Borondo είναι που φτιάχνει τις μουσικές σε αυτό το άλμπουμ που ηχογραφείται στην Μποκοτά και στην El Palmas Music μέσα στο 2023.

0: We have to give it to them now.
1: Να αλλάξουμε. Να πάρουμε τον αέρα μας στο Λονδίνο. Να συναντήσουμε τους Ezra Collective που έρχονται από εκεί και έφτιαξαν την κολεκτίβα τους πάνω από 15 χρόνια. Σήμερα στις μουσικές του έρχεται και ο Πασελιέ στην παρέα, ο οποίος βάζει το κάτι της του για αυτό το Only Love που κυκλοφόρησαν.

Είμαι και ο Κάπτεν Γιοσαριάν. Η Agogo Records είναι που πληρώνει την παραγωγή και μέσα στο 2024-25 μπήκε στο στούντιο για να φτιάξει αυτά τα διαφορετικά dub κομμάτια του Fela Kuti. Κάπτεν Γιοσαριάν, σημειώστε, και εμείς εδώ είμαστε να σας τα δώσουμε όλα. Expensive Shit in Dub είναι ο τίτλος και ο Jimmy Tenor έρχεται και αυτός μαζί του.

Ντέλε Σωσίμη. Το κομμάτι που έρχεται κρύβεται μόνο στην Deluxe Edition. You know fit touch 'em είναι ο τίτλος του.

να σας ευχαριστήσω για την παρέα, για την ακρόαση, για τα μηνύματα, για τη διαδρομή, για όλα δηλαδή, και να παραδώσω το κλειδί του κόσμου στο Θανάση Κώστα, ο οποίος ακολουθεί με τις μουσικές του. Καλό ξημέρωμα, καλό Σαββατοκύριακο.

0: ώρα στον κόσμο είναι 2.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Πιστεύεις ότι οι άνθρωποι με προβλήματα όρασης δεν μπορούν να κυκλοφορούν αυτόνομοι στο δρόμο? Δες το αλλιώς. Με έναν σκύλο οδηγό όλα είναι δυνατά. Στήριξε και εσύ την εκπαίδευση ενός σκύλου οδηγού τυφλών και βοήθησε τους ανθρώπους με προβλήματα όρασης να αλλάξουν τη ζωή τους. Ελληνική Σχολή Σκύλων Οδηγών Τυφλών, Λάρα. Η εκπαίδευση ενός σκύλου αλλάζει τη ζωή ενός ανθρώπου.
3: Οχ, είναι μηνύματα από τον παλιό μου κολλητό. Σιγά μην τα ανοίξω. Εδώ κάνει παρέα με αυτούς που με έχουν βάλει στο μάτι. Χθες μου στείλανε να τους δώσω 115 ευρώ, αλλιώς θα φάω 25 μπουνιές.
2: 115-25. Στο bullying της εφηβείας, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί. cosmosradio.gr. Κόσμος Art Mix. Στα Dex, ο Θανάσης Κώστας.

Κόσμος. Art Mix. Μέχρι τις 4 στα DEX, ο Θανάσης Κώστας.